θυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν την πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης και για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια του Ισπανικού θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε μπομπαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός. Σήμερα στην Αττική άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλέσια στη Μεγαλόπολη Αρκαδία. Στην ίδια ώρα μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου. Η φωτιά αργά χθες το απόγευμα μπήκε στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Βελτιωμένη εικόνα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Με μήνυμα από το 112 εκενώθηκαν η Παλαιόπολη και ο Κόλυμπος. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε με ελαφρά εγκάβματα στο κέντρο υγείας Άνδρου. Καλύτερη είναι η κατάσταση στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορειοαιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερέας Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθρά Μαράκη. Μένονται φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνικό μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική Μονή Πρέβελης και το Αφηνικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οικισμοί Ακεργιά, Καμάρι και Άσπρο χωριό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θεούτα. Ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς την διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης και για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση κτηριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια, ανέφερε ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως ένας από τους 3 τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια Ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρμνα μέτωπα του Ρεθύμνου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ενδυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πύρμνο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δασός. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν οι οικισμοί, 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα επεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριόρουφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πυρήνα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, την Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει το πυρήνο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δασός. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεργιά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων, των πυροσβεστικών δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτο απόγευμα στην Κομιτεία Σάφολκ. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από το παραθεριστικό πάρκο Cliff House Holiday Park. Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θεούτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο η εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στη Θεούτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγύηθει την ασφάλεια της Θεούτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταδίδει σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, όπως τη χαρακτήρισε, είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό Παρασκευής, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, τελευταία μέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 λοιπόν Ιουλίου 2026, στον ΣΚΑ 100,3 συντονισμένη, 5 και 9 ακριβώς πρώτα λεπτά, να έχετε ένα καλό πρωινό. Μια νύχτα πραγματικής αγωνίας για όλα τα πύρινα μέτωπα, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις όπου έχουμε στα πύρινα μέτωπα, με αυτούς τους θυελλώδεις ανέμους, ακόμη και εδώ στην Αττική, με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ προς όλες και σε όλους, και βεβαίως με ένα νέο 112 το οποίο είχαμε ακριβώς πριν από 5 λεπτά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Εστάλει 112, διότι υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φλόκας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φλόκα, απομακρυνθείτε από Φλόκα προς Άρλα. Όλα αυτά λοιπόν με ένα τελευταίο 112 που εστάλει ακριβώς στις 5 και 4 πρώτα λεπτά. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για την καταγραφή αλλά και παρουσίαση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όπως καθημερινά κάνουμε, στην δύο ώρη διάρκεια αυτή την εβδομάδα που πέρασε, της πρώτης πρωινής ενημέρωσης, ως και τις 7 θα πάμε και σήμερα μαζί σας, όπως και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή που θα είμαστε κοντά σας, μια που ο Ισακ Τριανταφυλλίδης έχει και κάνει χρήση της καλοκαιρινής του αδείας. Οπότε λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 7, πραγματικά με κάθε τι το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα, με κάθε τι το οποίο εσείς μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει, αλλά και βεβαίως με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και φυσικά όλα τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Με πραγματικά πολύ μεγάλη νύχτα αγωνία στα πύρινα μέτωπα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τους πολύ ισχυρούς ανέμους, θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή, και βεβαίως ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της νύχτας, εκεί κατά τις 5:30 ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των πυρκαγιών, από αυτό το μέτωπο το οποίο εκεί όπου λες ότι ευτυχώς το ελέγξαμε, εκεί αναζωπηρώνεται με αυτές τις ρηπές ανέμου, με όλα αυτά τα οποία έχουμε και φυσικά με όλη αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, των ανδρών και των γυναικών, του πυροσβεστικού σώματος, των εθελοντών, των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι αυτοί οι οποίοι συνδράμουν και είναι στο πεδίο, είναι στα πεδία των πυρκαγιών. Εδώ λοιπόν θα είμαστε με αυτά. Είχαμε χθες και τις κηδείες στο Ρέθυμνο. Σήμερα είναι η κηδεία του πυροσβέστη στο Γήθιο. Αυτοί οι άνθρωποι που πέσανε πραγματικά στο καθήκον, εκεί όπου με αυταπάρνηση αλλά και με απόλυτη προσήλωση στο καθήκον τους για να σωθεί η πατρίδα τους, ο τόπος τους ήταν εκεί και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τους. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το απόνερα του ταξιδιού του κ. Κουντέρε στην Κύπρο, τις επαφές που είχε, σχετικές αναφορές και χθες του Πρωθυπουργού στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την σεζόν αυτή, για το καλοκαίρι. Ραντεβού ξανά τέλη Αυγούστου έδωσε ο Πρωθυπουργός, όπως πάντα, με το καθιερωμένο Υπουργικό Συμβούλιο σε τέλη κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν, και λίγο πριν από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν χθες και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνουμε, το Κυπριακό, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, για τις εκλογές ξανά μανά στο τέλος της ετίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε λοιπόν επίσης τις κόντρες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του κύριου Τσίπρα, αναφορικά με τα οικονομικά των κομμάτων. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συζητήσεις για το νερό εντός του Κοινοβουλίου και βεβαίως τη συζήτηση που έχουμε στην Ολομέλεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν για τη διαχείριση του νερού, τα ζητήματα τα οποία απαντά ο κ. Παπασταύρου και η κυβέρνηση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καθώς επίσης έχουμε και την χθεσινή αναφορά και κοινή παρουσίαση των δεδομένων γύρω από την οδική ασφάλεια, καθώς μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με τις έρευνες, μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω πραγματικά των ελέγχων οι οποίοι γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά λοιπόν για το πρώτο εξάμεινο του 2026 έχουμε βελτίωση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία της οδικής ασφάλειας. Έω
Πάμε λοιπόν και τις 7 με όλη τη δισογραφία, με όλα τα δεδομένα και έχουμε λοιπόν τον Παπαγιάννακα αυτό το πρωινό μαζί στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά του ήχου. Στη δημογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ελένη Μπουγέρη, και βεβαίως μέσω κινητού και διαδικτύου. Αφήνετε το δικό σας μήνυμα, το διαβάζουμε εδώ στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, ξεκινώντας βεβαίως από την τελευταία εξέλιξη που έχουμε. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Αχαΐα και ήχησε 112. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίουν το έργο της πυρόσβεσης. Στο Ρέθυμνο, σε εξέλιξη παραμένει το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η ιστορική μονή Πρέβελης αλλά και το Φοινικό δάσος.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας τώρα κενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία της Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση τώρα έκτακτης ανάγκης έως και τις 29 Οκτωβρίου. Έχει κηρυχθεί ο Δήμος του Αγίου Βασιλείου στο Έθιμνο. Στο Θριάσιο, τώρα νοσηλεύεται 71 ετών άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% περίπου του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε.

στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κηθήρων, της Κρήτης, Δυτικής Ελλάδος και του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Σε αυξημένη επαγρύπνηση είναι και ο Δήμος Αθηναίων, όπου καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουμε κάθε ενέργεια όπου θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Από σήμερα λοιπόν ως και την Κυριακή 2 Αυγούστου απαιτείται η αποχή από εργασίες και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα η χρήση γυμνής φλόγας σε εξωτερικούς χώρους και εργασίες όπου μπορεί να δημιουργήσουν σπιθύρες. Τελευταίο αντίο θα πούνε το πρωί σήμερα στο Αγρίνιο γονείς, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που έφυγε από τη ζωή την ώρα του καθήκοντος σε πυρκαγιά στο Γήθιο. Κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από εχθές το απόγευμα στην Κομιτεία Σάφολκ της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ως συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ κοινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό κέντρο. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δήλωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δηλαδή υπέρ μας αναδεικνύει τη γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευση του ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στον δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ξεκινήσει και να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην χθεσινή κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τον κύκλο πολιτικής του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι η τελευταία πρωτοαναθηκών εκλογών και γι' αυτό γίνεται πάρα πολύ κρίσιμη, προσθέτοντας ότι σε αυτήν το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και της εθνικής αξιοπρέπειας. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί στις 10 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Συνεχίστηκε η πτωτική τάση των θυμάτων αποτροχίας στην χώρα μας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Το διάστημα αυτό, τα θανατηφόρα τροχεία στους ελληνικούς δρόμους στην επικράτεια μειώθηκαν σε ποσοστό 11,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εντατικοποίηση των ελέγχων από την τροχεία συνέβαλε μεταξύ άλλων στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 720.258 περισσότεροι έλεγχοι αλκοτέστ σε σύγκριση με αυτό του 2025. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, στη μάχη για την αποτροπή παραβάσεων έχουν μπει προς το παρόν και περίπου 436 κάμερες στην Αττική, 388 της περιφέρειας Αττικής, που τίθενται σε λειτουργία από την ερχόμενη εβδομάδα, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όταν τελεσφορήσουν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο λοιπόν μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Πριν ομαδών δέχεται η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο που αφορά το σύστημα διαχείρισης του νερού, μεσίσου με την αντιπολίτευση να καταγγέλει εμπαραβηματοποίηση και κερκόπορτα ιδιωτικοποίησης. Αν πληρώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, επιμένει ότι ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ να αποκτούν πλέον βασικό ρόλο. Μαραθώνιο αναμένεται να είναι η μάχη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ήδη έτοιμο νομοσχέδιο ψηφοφορίας επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων και καθώς και ένσταση αντισυνταγματικότητας.
Τουλάχιστον 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στην Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, ανακοίνωσε ότι

εσωτερικό. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση, οι ένοπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Η Πρωθυπουργός τώρα της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τάχθηκε υπέρ της αναστολής των προβλέψεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία. Η Ιταλία δεν θα μείνει απραγείτονση, κυρία Μελόνι, χαρακτηρίζοντας σοκαριστικές τις εικόνες. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων της στην Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε βεβαίως στο Truth Social, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς την διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι επίσης ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ για να υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας και για τους κατοίκους της και τους γειτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από την Γάζα σε 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Στελέχη τώρα του Παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς επιβεβαίωσαν ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης που βρίσκεται έως σήμερα στην εξουσία στη λωρίδα της Γάζας. Επτά άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου στην Μεσίνα της Σικελίας Νότιο, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα και οι εικόνες που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε να είχε βομβαρδιστεί. Σήμερα απολογούνται τρεις ληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, να θυμίσουμε ότι έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Σήμερα Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο θα απολογηθούν μετά και την προθεσμία που έχουν λάβει οι 8 συλληφθέντες αστυνομικής επιχείρησης που έγινε την Δευτέρα στο Ηράκλειο. Ο εισαγγελέας Ηρακλείου άσκησε μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία, απάτη και σε βάρος της κομισιόν. Είστε πολλοί εσείς όλοι οι πολίτες που σπέβδετε μαζικά στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση διαβατηρίου προκειμένου να προλάβετε την αλλαγή κανονισμών στις 3 Αυγούστου, απεφεύγοντας προσωρινά την υποχρεωτική αντικατάσταση της παλαιάς μπλε ταυτότητας. Μετά τις 3 Αυγούστου, να σας πούμε ότι όσοι δεν έχετε προμηθευτεί τη νέα ταυτότητα, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις γειτονικές χώρες με τις οποίες έχουμε διακρατικές συμβάσεις, δηλαδή την Τουρκία, τα Σκόπια και την Αλβανία. Οι παλιές ταυτότητες, να θυμίσουμε ότι έχουν ισχύει στη χώρα μας μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2020. Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, επισημαίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο κ. Νίκος Ταχιάος, την οποία συνοδεύει και με ένα βίντεο από αυτοψία που έγινε την περασμένη Τρίτη στο έργο. Τονίζει ότι απομένουν ελάχιστες εκκρεμότητες ώστε το έργο να αποκτήσει πλήρως τη μορφή μιας άψογης λειτουργικής εγκατάστασης και προσθέτει. Οι διαδικασίες πιστοποίησης τρέχουν εδώ και καιρό και μέσα στον επόμενο μήνα αναμένουμε την ολοκλήρωσή του ώστε να προχωρήσει η έκδοση της άδειας λειτουργίας. Αποδείχθηκαν εξαιρετικά περίπλοκες. Από τη Βόρεια και την Νότια Αμερική έως και την Ευρώπη και την Ασία, συμμορίες επιδίδονται σε κλοπές χαλκού, ξυλώνοντας σωλήνες και καλώδια, τα οποία εν συνεχεία απολούν δίνοντας τροφή σε ένα παράνομο εμπόριο ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προβλήματα από τα κενά στα δίκτυα σιδηροδρόμων και τηλεπικοινωνών, ενώ η τιμή του χαλκού ανεβαίνει. Στα αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Και στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε και ο ΠΑΟΚ, όπου επικράτησε με την Δυναμό Κιέβου με 2-0.
100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Ιωσίου Ευδοκίμου Δικαίου, Αγίου Ιωσήφ Αρημαθέας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά με και εσείς που έχετε τα γενέθλιά σας. 6 και 27 η Ανατολή του Ηλίου, Δύση του Ηλίου, 20 και 35 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα, από τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Το 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρα της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Πάμε στο 1976, ο πρωθυπουργός τότε της χώρας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του πρωθυπουργού της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Και τέλος, το 1984, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Και όπως θα τη θυμόσαστε ή θα τη θυμόμαστε εμείς, είναι η λεγόμενη αγορά του αιώνα. Σας σήμερα το 1919 γεννιέται ο Πρίμο Λέβη, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Σας σήμερα θεωρείται και η μέρα όπου δημιουργήθηκε και γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ, καθώς έχει γενέθλια η Τζοάν Ρόουλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας. Το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Σκουφάς, ιδρυτικό μέλος της φιλικής εταιρείας. Το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν ντε Σεν Εξυπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, μικρός πρίγκιπας από τα πολύ πολύ ωραία βιβλία. Ενώ σας σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Και όπως πάντα, έναρξη αυτής της εκπομπής στην σαββατιάτικη μας έκδοση που είμαστε 2 ώρες διάρκεια και αυτήν την εβδομάδα, με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky. Να ρεμίσουν λίγο όλα τα πνεύματα, να κατευναστούν λίγο οι αντιδράσεις. Κλασική μουσική, κλασική δισκοθήκη και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των 5.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα εστάλει από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πυρήνα μέτωπα του Ρεθύμνου, καθώς θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρήνο μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασωμάτου, όπου η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον να απειλούνται η Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα επεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άντρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Εκενώθηκαν χθες το απόγευμα οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό, ενώ οι ισχυροί άμνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. 9 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ενώ περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες ημέρες στον Ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στη ραδιοφωνά σας, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, όπου και να είστε ό,τι και να κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ήδη πρώτα πρωινά σας τηλεφωνήματα, να είστε καλά, καλή δύναμη, θα αναφερθούμε σε αυτά. Πάμε όμως πρωτίστως στη Γιώργο Κεραμιτζόγλου για να δούμε όλα τα τελευταία νέα γύρω από τις πυρκαγιές, τις ανοσοπυρώσεις. Δυστυχώς σε μια ημέρα πάρα πολύ πολύ δύσκολη όπως και χθες και γενικότερα ένα τριήμερο μέχρι και την Κυριακή με νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα, αλλά έχουμε και μια νέα φωτιά εδώ στην περιοχή Φλόκα, στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Καλημέρα Γιώργο, καλό πρωινό.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν έχουμε και έναρξη νέας πυρκαγιάς στην περιοχή Φλόκα. Εκεί τώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να περιορίσουν την πυρκαγιά πριν ξημερώσει, ούτως ώστε να μπορέσουν και να την οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ένα δύσβατο σημείο από ό,τι μου είπαν εκεί στην περιοχή του Φλόκα, με πολύ πυκνή βλάστηση και χαμηλή βλάστηση και καλλιέργειες. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν τώρα οι επίγειες δυνάμεις όσο μπορούν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Τώρα, η πιο δύσκολη είναι το μέτωπο της Πρέβελης, δηλαδή στο Ρέθυμνο. Μάλιστα ένα μεγάλο μέρος από το σπάνιο και αρχαίο φοινικό δάσος έχει καταστραφεί. Βέβαια έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος από τη βλάστηση που είχε ο Κουρταλιώτης ποταμός εκεί στο ασώματο στο Ρέθυμνο. Όμως αυτή τη στιγμή επιχειρούν τουλάχιστον 300 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος, είναι 66 τα οχήματα εκεί που προσπαθούν και εκεί με τη βοήθεια να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Έχουν έρθει και τα μηχανήματα έργου από την περιφέρεια Κρήτης, προσπαθώντας λοιπόν να δημιουργήσουν αυτές τις νέες αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω η πυρκαγιά. Το άλλο μεγάλο μέτωπο που έχουμε είναι η Πάρος, μια αναζωπήρωση που είχαμε εχθές λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι. Και μάλιστα είχαμε και μηνύματα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από το άσπρο χωριό και από το χωριό Καμάρι. Οι μεν κάτοικοι από το άσπρο χωριό να μετακινηθούν προς την περιοχή Δριό και οι κάτοικοι από το Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Έχει συνεχώς αναζωπυρώσεις η πυρκαγιά της Πάρου, αλλά είναι εντός του σημείου που κάει και από προχθές. Και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις να μπορέσουν να τις περιορίσουν, αλλά κατά ψέματα εκεί στην Πάρο η φωτιά συναντά πάρα πολλά σκουπίδια, μπάζα, στρώματα από κρεβάτια, πολλά πλαστικά, ούτως ώστε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά. Τα καλά νέα έρχονται από τα άλλα δύο μέτωπα και εννοούμε το μέτωπο της Παλαιόπολης της Άνδρου, μια πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι εχθές, και εκεί επιχειρούσαν αρκετοί πυροσβέστες όλη η δύναμη του νησιού της Άνδρου και μάλιστα ήταν και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να μετακινηθούν προς τον Μπατζή της Άνδρου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αλλά εκεί έχουμε μια πολύ καλή
0: Γιώργο,
1: εικόνα.
0: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτό, ναι. Να πάμε στο Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο, είναι καθοδόν προς τον Φλόκα, προς το Δημοτικό Διαμέρου, προς την κοινότητα εκεί, την περιοχή όπου έχουμε την φωτιά. Είναι επικίνδυνη, αν πω ότι καταλαβαίνω και από ό,τι πρόλαβε και είπε στην Ελένη Μπουλιέρη. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό, ξυπνήσατε δυστυχώς με 112.
2: Δυστυχώς 112, έχουμε ήδη 112 για δύο οικισμούς και για το Φλόκα και για τον γειτονικό Μαζαράκι.
0: Το Μαζαράκι, τι λέτε.
2: Ναι. Υπάρχει και ένας, υπάρχει ένας γειτονικός Χιτά στην περιοχή, χωρίς βιομηχανικής ταφής απορριμμάτων, που και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Μήπως έχουμε, ακόμα δεν έχουμε φωτιά εκεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε και εκεί φωτιά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα περιβαλλοντικό. Βέβαια προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτή τη στιγμή οι πρώτες πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουμε πυρκαγιά εντός του Φλόκα. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω καμία αναφορά για κάποιο πρόβλημα υγείας κάποιου συμπολίτη μας, όμως καταλαβαίνετε τώρα απεγνωσμένα μου μιλούν εκεί κάτι και ο πρόεδρος. Δεν ξέρω τι γίνεται, θα το ξέρω σε 20 λεπτά από τώρα που μιλάμε, που θα το έχω διαζώσει.
0: Δημάρχη, οι καιρικές συνθήκες είναι ποιες?
2: Φυσάει πάρα πολύ. Φυσάει πάρα πολύ. Βέβαια, από το πρωί δηλαδή φυσούσε πάρα πολύ και γι' αυτό είχαμε την πολυπολίε σήμερα. Αλλά καταλαβαίνετε, η φωτιά όταν 4 ώρα το πρωί έχουμε την έναρξή τη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το προβλέψει και δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντω έχουμε κινητοποιηθεί και εμεί, οι πυροβολικέ δυνάμει είναι επί τόπου. Παλεύουμε και θα δούμε.
0: Δημάρχε, τι καίει, τι υπάρχει για να ως καύσιμη ηλική?
2: Εκεί είναι ένα οικισμό ο οποίο είναι ημιωρινός, είναι δασική έκταση περιαστικά, αλλά και εντός του οικισμού είναι ένας μικρός αλλά όμορφος οικισμός. Εάν έχουν πάρει, όπως μου λένε, σπίτια εντός του οικισμού, είναι πυκνοκατοικημένο, δεν είναι αεροκατοικημένο.
0: Και τώρα το καλοκαίρι φαντάζομαι είναι και ακόμη περισσότερος κόσμος.
2: Δεν έχει πολύ κόσμο ευτυχώς, αλλά καταλαβαίνετε ότι η περιουσία, και όταν μιλάμε για κατοικίες, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε όμως. Να μην λέω παραπάνω, θα δω επιτόπου.
0: Τα λέμε και σε κανένα μισάωρο, Δήμαρχε. Μιλάμε λοιπόν για το Μαζαράκι και τον Φλόκα που ήταν η φωτιά μέσα στο χωριό, όπως μας λέτε. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Γιώργο, ο λόγος ξανά σε σένα, ναι.
1: Ναι, για να συμπληρώσω λιγάκι, αν θυμάμαι καλά, η περιοχή του Φλόκα είχε ξανακαεί και πέρσι από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αχαΐα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Όντως είναι μια κατοικημένη περιοχή με πολύ πυκνή βλάστηση και γι' αυτό λοιπόν και τα μηνύματα το 112 για τη μετακίνηση των κατοίκων. Τώρα, το δεύτερο καλό νέο είναι από την Κάλυμνο, μας έρχεται από την Κάλυμνο, από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς εχθές το απόγευμα στο βαθύ της Καλύμνου, στην περιοχή Βοτσάνη. Εκεί τα πράγματα πάνε καλύτερα, προσπαθούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν και να την οριοθετήσουν. Έχουν καταφέρει και να έχουν καταφέρει πάρα πολλά, ούτως ώστε εκεί η φωτιά νωρίς τώρα που θα ξημερώσει να έχει οριοθετηθεί. Επίσης έχουμε μία ακόμα πυρκαγιά στην Φαλεσία, στη Μεγαλόπολη, που ξέσπασε και αυτή τώρα τα ξημερώματα. Εκεί επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 12 οχήματα. Δηλαδή αυτή η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 εχθές το βράδυ. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και αυτή, γιατί υπάρχει και εκεί πυκνή βλάστηση, χαμηλή βλάστηση με κομμάτια, με τμήματα δασικά. Και γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν όλες αυτές οι επίγειες δυνάμεις σε αυτά τα μεγάλα μέτωπα. Άρα λοιπόν, να συνοψίσουμε, είναι δύσκολη η φωτιά σώματος εκεί στην Πρέβελη. Κατάφερα μάλιστα εχθές, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο λιμενικό σώμα να προστατεύσει και να απεγκλωβίσει πάρα πολλά άτομα που υπήρχαν στην παραλία της Πρέβελης και να τους μεταφέρουν στην Αγία Γαλήνη. Είναι αυτό το μεγάλο μέτωπο, μας απασχολεί την πυροσβεστική υπάρρος με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις εκεί στον Σκουπιδότοπο. Τα καλά νέα μας έρχονται από την Παλαιόπολη της Άνδρου και στην Κάλυμνο από το Βαθύ. Και επίσης μια πυρκαγιά που είχαμε εχθές το απόγευμα στην Ελασσόνα, στην Θεσσαλία, αυτή έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Και έτσι τώρα λοιπόν έχουμε την Φαλεσία στη Μεγαλόπολη και την περιοχή του Φλόκα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας, εκεί που επιχειρούν πάρα πολλές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Θα μιλήσουμε ξανά και με τον κύριο Αλεξόπουλο, τον Δήμαρχο της Δυτικής Αχαΐας, που είναι καθοδόν προς την περιοχή. Προσπαθώ να μιλήσουμε και με τους τοπικούς προέδρους των κοινοτήτων εκεί, και στο Μαζαράκι αλλά και στο Φλόκα. Ο κύριος Νάνος από το Μαζαράκι και ο κύριος Φλόκας στον Φλόκα εκεί. Και ο πρόεδρος είναι στο πεδίο προφανώς. Νεότερα σε πολύ, πολύ λίγο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: τώρα να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και πάμε στην Κρήτη. Εκεί στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην παραλία με αποτέλεσμα να στηθεί μια τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Την ίδια ώρα ένα ζωπηρό είναι συνεχής λόγω των θηλωδών ανέμων που δεν λένε να κοπάσουν. Γιώργος Πρωτοψάλτης, το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Καφή του λιμενικού προσεγγίζουν την παραλία της Πρέβελης που έχει περικυκλωθεί από το πύρινο μέτωπο. Ένας-ένας όσοι βρίσκονται στην ακτή φορούν σωσίβια και μεταφέρονται με ιδιωτικά σκάφη προς το περιπολικό του λιμενικού. Περιοχή πνέουν άνεμη έντασης 8 μποφόρ. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι αποχωρούν με τα πλωτά σκάφη. Λίγα λεπτά αργότερα καπνοί γεμίζουν την παραλία με τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
2: Δυστυχώς εξαπλώνεται με ταχύτητα, δεν μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Ευτυχώς έχουμε ένα καλό συντονισμό με το λιμεναρχείο. Ήδη έχουμε δώσει εκενώσεις και προσπαθούμε να πούμε του κόσμου να φύγει. Φεύγει ο κόσμος.
1: Ντρόουν της πυροσβεστικής αποτυπώνει τη φωτιά στον ασώματο Ρεθύμνου να καίει εκτάσεις φτάνοντας μέχρι την παραλιακή ζώνη. Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
3: Πίσω μου βρίσκεται το φαράγγι του Κουρταλιώτη, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλούς. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει πάνω από το φαράγγι και κατευθύνεται νότια προς το φοινικό δάσος της Πρέβελης που είχε καεί το 2011.
4: Έχουν γίνει κενώσεις εδώ σε αυτά τα χωριά. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές δυνάμεις, από εκεί πέρα περιμένουν.
1: Το 112 ηχεί 7 φορές μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες. Οι κάτοικοι σε Κεραμαία, Μούδη, Δαμνώνη, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιανιού απομακρύνονται προς ασφαλείς τοποθεσίες.
3: Οι αναζωπηρώσεις στην περιοχή κάτω από το Κουρταλιώτικο Φαράγγι είναι συνεχείς λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν αυτή τη στιγμή.
1: Φλόγες φτάνουν δίπλα από κατοικίες.
5: Τέτοια κατάσταση ποτέ. Ποτέ.
6: Ναι, σήμερα είναι κόλαση.
1: Το πύρινο μέτωπο φτάνει μία ανάσα από τη γέφυρα του Πρέβελη.
3: Η παλιά γέφυρα του Πρέβελη αποτελεί ένα τοπόσημο για την περιοχή. Μαζεύει καθημερινά εκατοντάδες τουρίστες. Η περιοχή έχει εκενωθεί.
1: Στα μέτωπα του νότιου Ρεθύμνου συνεχίζουν να επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες.
0: Σε προσαγωγές τώρα ατόμων από την περιοχή της Κρύας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Την ίδια ώρα η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Οι συνθήκες πυρόσβεσης δύσκολες λόγω των ανέμων. Ο Χάρης Λεοντάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στα πύρινα μέτωπα. Ελάτε να ακούσουμε τι ακριβώς μετέδιδε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
7: Επαναλαμβάνεται δυστυχώς για όλους μας ό,τι είχε συμβεί και το 2011. Όταν είχε ξεσπάσει μια ανάλογη πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε, η πυρκαγιά έφτασε μέχρι το φοινικό δάσος, είναι ακριβώς πίσω από το λόφο που σας δείχνει τώρα ο Χρήστος ο Παπαδάκης. Έχει μπει μέσα στο φοινικό δάσος, έχει μπει μέσα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, έχει μπει μέσα σε μια πανέμορφη περιοχή που καθημερινά επισκέπτονται εκατοντάδες τουρίστες. Η πρόσβαση εκεί είναι μόνο με περπάτημα, με αρκετό περπάτημα ή διαθαλάσσεις όπως έγινε η εκένωση. Γι' αυτό έγινε και η εκένωση, γιατί η πυρκαγιά πλησίαζε προς την περιοχή. Έχει περάσει όλη τη διαδρομή που κάνει ο Κουρταλιώτης μέχρι να φτάσει στις εκβολές του στην Πρέβελη. Μια περιοχή που περνάει ακριβώς πίσω μας, βλέπετε, είναι όλο καμένο και υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις στην πλαγιά που υπάρχει απέναντί μου. Όλη αυτή η περιοχή έχει καεί, έχει φτάσει δυστυχώς μέχρι τη λιμνοθάλασσα, μέχρι τις εκβολές του Κουρταλιώτη, μέχρι το σημείο που πολλοί επισκέπτονται για να δουν αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχει το φοινικό δάσος δίπλα στο ποτάμι. Και το δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει και ένα έφυγε η πυρκαγιά από τις πηγές του Κουρταλιώτη, κατευθύνθηκε νότια αλλά κατευθύνθηκε και δυτικά, με αποτέλεσμα να δυτικά όπως κατευθυνόταν να υπάρχει άλλο ένα μέτωπο που πλησιάζει προς την Πρέβελη από τη δυτική πλευρά.
3: από τον Τριμισιανό Φαράγγι και εκεί η κατάσταση είναι επίσης δύσκολη, όπως μας έλεγαν πυροσβέστες αλλά και εθελοντές και μέλη της πολιτικής προστασίας που περνούσαν από εδώ πέρα για να κάνουν ανεφοδιασμό από τις πυργές του Κουρταγιώτη για να πάρουν νερό να επιστρέψουν στην περιοχή. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν. Είναι χειρότερα από χθες, όπως μας έλεγαν και οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο εδώ αλλά και στην περιοχή, στις Μέλαμπες και στην Κρία Βρύση, όπου είχαμε τη χθεσινή πυρκαγιά με τα τραγικά αποτελέσματα. Οι άνεμοι σήμερα είναι πολύ χειρότερα, είναι πολύ πιο ισχυροί, συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να πνέουν με πολύ μεγάλες εντάσεις. Και να σας πω επίσης ότι είχαμε και ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε, υπέστη ελαφρά εγκάματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και από εκεί θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο της Κρήτης ή αν θα πάει στην Αθήνα σε μονάδα εγκαυμάτων.
0: Και όλα αυτά, όλες αυτές οι καιρικές συνθήκες, δυστυχώς, όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή έχει και δυστυχώς πολύ πολύ αρνητικό αποτέλεσμα, διότι η χώρα πενθεί και το περιοριστικό σώμα επίσης τρινεί τρία στελέχη του. Στο Ρέθυμνο, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρέτησαν τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε εγκλωβισμένες φλόγες, ενώ σήμερα θα τελεστεί και η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Γήθιο, στην περιοχή του, στην πόλη του, στο Αγρίνιο. Ρεπορτάζ Μιχάλης Θεζάρης.
8: Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους. Α, είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Ήτανε λάθος τους που πήγαν εκεί πέρα, ήτανε λάθος τους, δυστυχώς λάθος τους.
9: Θρήνο στο Ρέθυμνο από τον άδικο χαμό του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους όταν το όχημα με το οποίο επιχειρούσαν στην μεγάλη φωτιά στην Κρία Βρύση εγκλωβίστηκε στη φωτιά και απανθρακώθηκαν.
3: Σε αυτό εδώ το σημείο βρέθηκε ο ένας από τους δύο πυροσβέστες. Ο άλλος βρέθηκε σε απόσταση 30 μέτρων. Ενώ εκεί που είναι παρκαρισμένα τα δύο αυτοκίνητα ήταν το σημείο που είχαν αφήσει το πυροσβεστικό τους όχημα.
9: Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και ανίποτου πόνου, συγγενείς και φίλοι του 25χρονου του είπαν το στερνό αντίο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι.
10: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους και ειδικά για τους γονείς και τους συγγενείς αυτών των παιδιών που χαθήκαν.
9: Εκατοντάδες άτομα ντυμένα στα μαύρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία τον άτυχο πυροσβέστη, το φέρετρο του οποίου είχε τυλιχθεί με την ελληνική σημαία.
3: Συγγενείς, φίλοι αλλά και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη.
9: Βαρύ κλίμα και αβάστακτος πόνος και στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι στο Αμάρι.
11: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μανώλη Στρατιδάκη και του Παντελή Διαμαντάκη που έχασαν με άδικο και τραγικό τρόπο τις ζωές τους την ώρα του καθήκοντος.
9: Τον άτυχο άνδρα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων.
12: Αυτές οι ώρες, όπως είπα και στο ναό, είναι ώρες σιωπής, περισυλλογής και προσευχής για τους ανθρώπους μας που έφυγαν με αυτόν τον αδόκητο τρόπο. Με τους ανθρώπους μας αυτούς που έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
9: Συγκλονισμένη την ίδια στιγμή είναι και η κοινωνία στο Αγρίνιο από το χαμό του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ενώ επιχειρούσε σε πυρκαγιά στο Γήθιο Λακωνίας. Ο άτυχος 27χρονος πυροσβέστης ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
13: Προσιλωμένο, προφανώς είχε στόχο. Στόχο ζωής. Να ακολουθήσει αυτή την πορεία του ένστολου στην πυροσβεστική, στον πυροσβεστικό σώμα.
9: Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φίτησε και στη σχολή αξιωματικών.
14: Ο 27χρονος υπηρέτησε και ένα χρονικό διάστημα στην πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου, στη συνέχεια στην Αθήνα και έπειτα στο Γήθιο. Όλοι μιλούν για ένα πολύ καλό παιδί που έθετε πάντα υψηλούς στόχους.
9: Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.
0: σε όλη αυτή την κατάσταση στο Ρέθυμνο, σε μια πολύ μεγάλη πραγματικά περιοχή, αλλά και σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη και βεβαίως και άκρως τουριστική περιοχή, είχαμε και την διαδικασία με πολύ πραγματικά λεπτούς χειρισμούς των εκενώσεων. Η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους. Η Αγία Γαλήνη εκενώθηκε, τουρίστες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία σε ασφαλέ σημείο, ενώ εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν με σκάφη του λιμενικού. Και πάλι ο Γιώργος Πρωταψάλτης.
15: Δεν μπορούν να βοηθήσουν την πυροσβέστες.
1: Μια πύρινη κόλαση κάνει τη νύχτα μέρα στο νότιο Ρέθυμνο και οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την Αγία Γαλήνη. Περιπολικά φτάνουν στον οικισμό και ζητούν την απομάκρυνση κατοίκων και τουριστών.
3: Η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα στο παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Γαλήνης, το οποίο έχει αρχίσει και εκενώνεται. Οι τουρίστες μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών σε μια απόσταση 30 περίπου χιλιόμετρων.
1: Με τις βαλίτσες στα χέρια, εκατοντάδες τουρίστες που βρίσκονταν στο παραθαλάσσιο θέρετρο εγκαταλείπουν τα καταλήματα. Μπαίνουν σε λεωφορεία και φεύγουν προς το Ηράκλειο.
16: Ήρθαμε διακοπές, αλλά τις κόβουμε στη μέση γιατί η φωτιά είναι δίπλα μας.
3: Αυτή τη στιγμή γίνεται συντονισμός, γίνεται εκένωση οικισμών από εδώ από την Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε εικόνες αποκάλυψης. Το τραγικό στην όλη ιστορία είναι ότι αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος.
1: Οι τουρίστες φτάνουν στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών για να διανυκτερεύσουν.
17: Yeah, they protect me, but I'm glad that I'm here and I'm safe here, but it can maybe happen also come here. I don't know.
18: The management of the hotel to pack our things and go immediately to stay on the bus station. The bus will come and we will drive away.
19: We saw the fires burning starting from around 12 or 1 at noon, and they told us to get out of the hotel by 6 o'clock, so that's why they took us over here. I feel safe, no problems.
13: Αυτός ο κόσμος που έχει έρθει, υπολογίζουμε ότι είναι τουλάχιστον 500 άτομα. Προσπαθούμε να μαζέψουμε στρώματα, καθαρά σεντόνια, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν σήμερα τουλάχιστον.
20: Άγιος Παύλος!
1: Σε ένα άλλο παραλιακό οικισμό στον Άγιο Παύλο, σκάφη του λιμενικού απομακρύνουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί κοντά στη φωτιά.
20: Πάμε, έλα! Πάμε, σου λέω, έλα!
1: Αργά το βράδυ, ένα τεράστιο πύρινο τόξο έχει σχηματιστεί σε ακτίνα χιλιόμετρων. Οι φλόγες απειλούν οικισμούς στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Μέχρι τα μεσάνυχτα το 112 ηχεί συνολικά 9 φορές.
3: Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη βραδιά για την πυροσβεστική υπηρεσία στο νότιο Ρέθυμνο. Όπως βλέπετε, η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεκτη. Υπάρχουν εστίες παντού που λόγω των θυελλωδών ανέμων αναζωπυρώνονται συνεχώς. Η ώρα είναι 12 τη νύχτα και η πυρκαγιά συνεχίζει να καίει.
1: Οι κάτοικοι στα χωριά του Αγίου Βασιλείου έδωσαν μάχη με τη φωτιά και τους ισχυρούς ανέμους που δεν επέτρεψαν τη συνδρομή από τα εναέρια μέσα.
21: Φυσάει αέρας,
22: δεν μπορεί να σηκωθούν
21: ελικόπτερα. Τις μόνο με ό,τι κάνει κανείς με τα χέρια.
20: Εδώ κινδυνεύσαμε.
1: Για δεύτερη ημέρα οι πυροσβέστες στην Κρύα Βρύση δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις εστίες φωτιάς. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
20: Πέρα καήκαν τα πάντα. Ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, ό,τι πιάνει εδώ πέρα το μάτσο, όλα δικά μας είναι. Και καήκαν τα πάντα.
13: Αγκαζέ πήγαινα με δύο άτομα να περπατήσουμε στον δρόμο. Όχι στο χωράφι, έριχνε που δεν μπορεί να περπατήσει.
1: Στον Άγιο Παύλο που εκενώθηκε με σκάφη του λιμενικού, οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς επιχειρήσεις και έκαψαν αυτοκίνητα.
3: Η κτηνοτροφική μάντρα στην οποία βρίσκομαι είναι λίγα μέτρα από το χωριό Μέλαμπες. Η φωτιά έκαψε τα 3 αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω μου, ένα ακόμα λίγο παραπέρα, ενώ το πρώτο μέλημα των ανθρώπων εδώ ήταν να απομακρύνουν τα ζώα τους.
20: Μέσα στο χωριό σου πήγε, εκεί πέρα, από κάτω, πιο κάτω, ελιές, αμπέλια, ό,τι θέλεις έχουν καεί.
13: Φυσούσαν 10 μποφόρ και παραπάνω. Κάτι ρηπές ανέμου που δεν μπορούσες. Δηλαδή παρέσαιρνε σένα τον ίδιο σε έριξη κάτω.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη και τους οικισμούς κοντά στα μέτωπα της φωτιάς.

μουσικά. Θα πάμε μέχρι και τις 6. Δελτίο ειδήσεων με την Θάνο Ράκη και επιστρέφουμε και λίγα λεπτά μετά τσέκ και πάλι κοντά σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δικά σας μηνύματα. Θα αναφερθούμε σε αυτά μετά τις 6.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3. Ταλιανός.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση περίπου στις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε 55 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Φωτιά έχει ξεσπάσει και στο αρχοντοχώρι του Δήμου Ξηρομέρου, Ετώλα Καρνανίας, με τη φωτιά να καίει σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 14 οχήματα. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις προσπάθειές τους να επικεντρώνονται στο Ρέθυμνο, στην Πάρο, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο. Στο Ρέθυμνο σε εξέλιξη παραμένει το μέτωπο που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο στην περιοχή του Ασώματου, όπου η πυρκαγιά φαίνεται να μην απειλεί τη Μόνη Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας εκενώθηκαν 7 οικισμοί, ενώ 59 άτομα απεγκλωβίστηκαν από την παραλία Πρέβελης με σκάφη του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως τις 29 Οκτωβρίου κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Στο Θριάσιο νοσηλεύεται 71χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε προσαγωγές ατόμων από την περιοχή της Κρίας Βρύσης αλλά και από άλλα σημεία κοντά στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο έχει προχωρήσει η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για τα αίτια της φωτιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε. Χθες εκενώθηκαν οικισμοί Αγκεργιά, Καμάρκια, Ασπροχωριό. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις που εκδηλώνονται εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ καλύτερη είναι η κατάσταση και στη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Κάλυμνο. Καλή βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 11 και 10 χθες βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Τουλάχιστον 10 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έχουν φτάσει τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν την αστυνομία του θύλακα. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσε, θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγγεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ενόπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με μια νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη για να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια της Γάζας, για τους κατοίκους της και τους γείτονές της, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να ανοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρει επιτέλους στα χέρια. Θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς επιβεβαίωσαν σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στα οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με το νέο πλαίσιο μπορεί να γίνει η αποδέσμευση του ακινήτου, ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν ή να πωλήσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να αρθεί μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν την πλήρη εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Λίγη σήμερα, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το ισόπαλο 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ, χάρη στη νίκη του στον πρώτο αγώνα στην Ουγγαρία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, που επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλωές βορειάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει περιοδικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά περιοδικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βορειάδες του Αιγαίου θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννηρή.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τελευταία ημέρα του 7ου μήνα του έτους, 31 Ιουλίου 2026, βρισκόμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση μέχρι και τις 7 όπως πάμε αυτή την εβδομάδα και αύριο Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Με τον Γιώργο Ψάλτη να ακολουθεί στο τρίωρο του 7 με 10. Ο Νίκος Ανδρίτσος μετά, ολοκληρώνοντας την τηλεοπτική του υποχρέωση εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3, όπως κάθε καλοκαίρι. Μετά ο Δημήτρης Τούμπος, η Χριστίνα Βίδου και το κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Δράκου. Εδώ λοιπόν είμαστε από τις 5 το πρωί με τον Άντι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και την Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό πρωινό και κάτι από έναν άνθρωπο ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε, ένας άνθρωπος ο οποίος θα συμμετέχει και στην συναυλία για τον για το Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο Μέλτος Πασχαλίδης λοιπόν σας σήμερα γεννήθηκε το 1969.

0: Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα στα δικά σας μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτη από τη Βροχερή και πάλι Νέα Υόρκη, καλημέρα. Ο Δημήτρη Παπουτσής μας στέλνει την καλημέρα του. Δημήτρη, καλημέρα. Και στο ερώτημα που θέτεις, διαβάζω μια σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Επισημαίνεται από τις 3/8 του 2026 το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας παλιού τύπου πάβει να ισχύει ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου ή την έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Υπενθυμίζω το αίτημα για έκδοση νέου τύπου αστυνομικής ταυτότητας για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό μπορεί να υποβληθεί μόνο στην Ελλάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, ενώ το αίτημα για έκδοση ελληνικού διαβατηρίου μπορεί να υποβληθεί σε κατατόπους προξενικές αρχές. Οπότε λοιπόν, αυτό έχεις κατά νου, αγαπητέ Δημήτρη, μόνο στην Ελλάδα όταν έρθεις. Αλλιώς ανανεώνεις το διαβατήριό σου, ταξιδεύεις και έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα και βγάζεις την ταυτότητά σου. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό από τον Πέμπτο εδώ. Μας φροντίζει να επιμελείται της καφέινης μας. Να σε καλά, Σωτήρη μου. Καλή αντοχή. Καλό πρωινό και σένα. Καλημέρα, κύριε Βαλαγκούντη. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Γιώργο Ανδερνέ. Γιώργο Κότσερη και όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα. Άγγελε από το Παγκράτη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή ξεκούραση πλέον, αυτό είναι βασικό, την διαδικασία της συνταξιοδότησης, οπότε λοιπόν η Άγκυρα δεν υπάρχει πια, οπότε είμαστε, να σε καλά αγαπητέ. Αυτά λοιπόν με τις καλημέρες σας, ήδη όσες έχουν έρθει, κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην Ίδρας, καλό πρωινό. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην περιοχή εκεί της Αχαΐας που έχουμε την τελευταία εξέλιξη με την πολύ πολύ δύσκολη πυρκαγιά όπως φαίνεται και έτσι όπως εξελίσσεται. Δυναμώνουν και οι δυνάμεις, ενισχύονται οι δυνάμεις, ενισχύονται το ανθρώπινο δυναμικό. Σε λίγο θα επικοινωνήσουμε με την περιοχή. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα και στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρα που με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Το μεσημέρι αναζωπηρώθηκε δυστυχώς όμως. Ακοινώθηκαν το απόγευμα οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη πυρκαγιά είχαμε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Παλαιόπολη στην Άνδρο. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Κόλυμπος και να απομακρυνθούν είναι μέσω της επαρχικής οδού Άνδρου Γαβρίου προς την χώρα της Άνδρου. Ενώ νωρίτερα είχαν να απομακρυνθεί και οι κάτοικοι της Παλαιόπολης προς Μπατσί. Διασώσεις τώρα του ΕΚΑΒ παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Άνδρου. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ για τις υπόλοιπες πυρκαγιές στη χώρα μας. Δυστυχώς πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση και με τους πολύ έντονους ανέμους, τις καιρικές συνθήκες. Η Μαρία Δορδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
1: Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες και κάτοικοι στο πλωμάρι της Λέσβου, καθώς οι φλόγες έφτασαν μια ανάσα από κατοικημένες περιοχές. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους και με τις μάνικες στα χέρια, πυροσβέστες, κάτοικοι και θελοντές έδιναν μάχη με το πύρινο μέτωπο.
2: Ο Θεός να βάλει το χέρι του και οι δυνάμεις πυροσβεστικής που είναι εδώ και δίνουν μάχη με τη ζωή τους να τελειώσουν μια ρακίδα στο κακό που μας βρήκε.
3: Ακόμα οι άνθρωποι είναι από το μεσημέρι εδώ και είναι μέχρι αργά και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που βλέπετε αλλά και δεκάδες εθελοντές.
1: Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 92 πυροσβέστες με 19 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούσε με το πρώτο φως της μέρας και ένα ελικόπτερο. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν 2 μηνύματα από το 112, ενώ το απόγευμα τους ζητήθηκε να εκενώσουν το πλωμάρι και να κινηθούν προς την παραλία στον Άγιο Ισίδωρο. Η εικόνα της φωτιάς μετά την τιτάνια μάχη με τις φλόγες είναι βελτιωμένη με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν αναζωπηρώσεις και μικροαιστείες.
4: Πήρε από πάνω από την κεραία, ζώα, πιθανότητα έχουν καεί, κτήματα πολλά. Βλέπετε ότι κινδυνεύουν, γιατί δεν είναι ένα μέτωπο και ο αέρας παιδί σταματάει.
1: Νέα φωτιά ξέσπασε στην Πάρο και συγκεκριμένα στην περιοχή Δαμάλια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές

0: κατευθυνθούν προς τον Πατσί. 112 εκδόθηκε και στην περιοχή Κόλυμπος για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τη χώρα της Άνδρου. Άμεσα την ίδια στιγμή οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Χάρακα Κερατέας.
1: Στις 11 και 4 σήμανε συναγερμό στο Χάρακα Αττικής για εκδήλωση πυρκαγιάς, ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι περίπου 7 μποφόρ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα και μέσα σε περίπου μία ώρα κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά.
0: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και στο σημείο επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, ενώ από αέρος, ρήψη νερού έκαναν 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
2: Η ακροάτριά μας η Χαρά, καλημέρα Χαρά, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους. Έχει, λέει, πέσει ένα μεγάλο κλαδί δεξιά και μεσαία λωρίδα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατσιόν. Προφανώς θα έχει φύγει εκεί από το πεδίο του Άρεως, από τα δέντρα εκεί. Προσοχή λοιπόν στην κάθοδο της Αλεξάνδρας, λίγο πριν από την Πατσιόν. Χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση. Είπαμε, είστε σε όλα αυτά, είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερς. Αυτό έχουμε να το πούμε, έχουμε να το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ανταποκρίνεστε αμέσως, ενημερώνεστε εδώ, τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια και εμείς τους υπόλοιπους φίλους. Στις παρέες. Να σε καλά, Χαρά μου, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ανδρέα, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας λες για την κατάσταση που υπάρχει στην άνοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Λαμία από την παραλιακή και προς τα πάνω. Θα φρικάρετε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές ως ρεπορτάζ η τηλεόραση του Sky και το έχουμε παρουσιάσει και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλη μια φορά δεν βλάπτει να δείξουμε όλη αυτή την κατάντια, όλη αυτή την αφιλιότητα, όλη αυτή τη βρωμιά. Λάζαρε Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Κυλάκος, καλημέρα Δημήτρη και εσένα. Καλό πρωινό, να προσέχεις εκεί στον δρόμο σήμερα και με τους έντονους καιρικούς, τους έντονους ανέμους στον καιρό. Να και ο Τάκης από το Λαγωνίσι, καλημέρα Τάκη. Δυστυχώς λέει επέστρεψα, πάνε οι μπύρες και τα λουκάνικα. Καλημέρα Τάκη, είμαι εδώ. Καλή επιστροφή. Καλό, έτσι. Καλή εργασία. Να σε καλά, καλή δύναμη. Στο Μιχάλη Τεζάρη, στο αστυνομικό σκέλος του ρεπορτάζ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς έγινε για την Πάρο, διότι είχαμε και συλλήψεις στην αρχή, όπου μετάφεθησαν ελεύθεροι. Μιλάμε για τον Δήμαρχο και άλλους παράγοντες του Δήμου, Μιχάλη Τεζάρη.
3: Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Αγγελέας Σύρου ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπίζας, που είχε συλληφθεί μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έναν εργολάβο και έναν οδηγό απορριμματοφόρου μετά την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στη χωματερή της του νησιού και είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας σταγερμό στην πυροσβεστική. Σταγερμό, ο οποίος κρατάει μέχρι και αυτή τη στιγμή. Τους επιβλήθηκε μάλιστα διοικητικό πρόστιμο που ξεπερνά τις 8.000 ευρώ. Στο Ηράκλειο της Κρήτης τώρα, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη, το βράδυ της Τρίτης συλλήφθησαν δύο άτομα νεαρά ηλικία 24 και 26 ετών. Την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του Μετροχώ. Στο Αγερανό Γηθίου της Λακωνίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε επίσης την Τετάρτη, όπου είχαμε και τον άδικο χαμό του 27χρονου πυροσβέστη, φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια και αυτή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Κάτι το οποίο δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές να σημαίνει φέτος το καλοκαίρι.
2: Επίσης, συνελήφθησαν 4 άτομα, να ξέρετε, για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Αττική και Μεσσηνία. Πρόκειται για 59χρονα από το Δήμο Χαρνών Αττικής που προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Στο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ. 41χρονο στην Δροσιά, συνελήφθηκε για εκτέλεση θερμών εργασιών σε αύλιο χώρο μονοκατοικίας. Στο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Μεσσηνία τώρα, άνδρας 60 ετών, συνελήφθη για πυρκαγιά που προκάλεσε από αμέλεια ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες με χρήση καταστροφέα. Και στα Σπάτα, συνελήφθη άνδρας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε και την Τετάρτη σε χώρο ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, με ποιο μυαλό, με τι σκέψη, με ποια λογική, ειλικρινά, κανείς μπορεί να πει ότι με αυτούς τους ανέμους, με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να πάω να κάνω μια ηλεκτροσυγκόληση, να πάω να κάνω εργασία με τροχό, να πάω να κάνω εργασία με οτιδήποτε άλλο. Ειλικρινά, δεν μπορεί κανείς να μπει, τουλάχιστον εδώ, εμείς, στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, ότι δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτό το οποίο κάνουν. Αν έχετε τέτοιους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, οτιδήποτε άλλο, πραγματικά τι να πω. Κλειδώστε τους μέσα. Είναι δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια από το να τρέχουμε μετά όλοι μαζί και να λέμε πω τι καταστροφή είναι αυτή. Ειλικρινά, το μυαλό αυτών των ανθρώπων, όπου με τέτοιο. Προφανώς υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους και λένε: πάρε μεγάλε, εγώ τα ξέρω όλα και δεν μην ανησυχείς, ότι μια χαρά και αχ, και ανάβω και φωτιά και ψένω κιόλας και άντε και μια χαρά. Γιατί όχι, ποιος θα μου πει εμένα και θα μου πει εμένα. Μάλλον τα πράγματα δεν είναι έτσι και νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδούμε μία και δύο και τρεις φορές. Αν έχετε τέτοιους ανθρώπους, το ασφαλέστερο. Καθίστε και εσείς μαζί τους μέσα. Κλειδώστε τους που λέει ο λόγος. Καθίστε και εσείς μέσα. Ραδιόφωνο Sky, τηλεόραση Sky, όλα μια χαρά. Διαδίκτυο Sky. Θα τα ακούτε όλα, τα μαθαίνετε όλα. Και σίγουρα δεν θα είστε εσείς οι οποίοι θα λένε να αυτός το επιβλήθηκε πρόστιμο γιατί έκανε εργασίες ή γιατί έκαψε την περιοχή του. Αυτά λοιπόν έτσι. Τώρα τι μυαλό κανείς μπορεί να βάλει.

0: σημαντικούς ανθρώπους, ειλικρινά, και ειδικά όταν σήμερα, και για σήμερα μάλλον, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 για την Αττική εδώ, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθύρων, η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, οι περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδος. Προσοχή λοιπόν, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Εκτός πυροσβεστικής και όλων ημών, με τα μάτια μας και τα αυτιά μας 14, γιατί ακριβώς θα δούμε, σε επιφυλακή είναι και το ΕΚΑΒ, οι άνδρες και οι γυναίκες του ΕΚΑΒ, η Βάση Γκανάρα στο ρεπορτάζ.
1: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και το ΕΚΑΒ στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Κάλυμνο και Πάρο, με ασθενοφόρα και διασώστες να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι εκενώσεις συνεχίζονται στο Ρέθυμνο τώρα. Παραμένουν σε ετοιμότητα 2 ασθενοφόρα. Μέχρι στιγμής έχει διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ένας άνδρας σε 71 ετών με ελαφρά εγκάβματα. Ωστόσο, Χριστίνα, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, κρίνεται αναγκαία η διακομιδή του σε μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου της Αθήνας. Στην Άνδρο έχουν αναπτυχθεί 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πλήρωμα ενός από αυτά συνέδραμε στον ασφαλή απεγκλωβισμό 2 ηλικιωμένων από τα σπίτια τους, ενώ οι διασώστες παρήχαν τις πρώτες βοήθειες σε ένα πυροσβέστη με ελαφρά εγκάβματα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Στην Κάλυμνο και την Πάρο βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από 2 ασθενοφόρα, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει χρειαστεί η επέμβασή τους για κάποιο περιστατικό. Συνολικά το ΕΚΑΒ παραμένει σε συνεχή συντονισμό με την πυροσβεστική και προσαρμόζει την ανάπτυξη των δυνάμεών του ανάλογα με την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

0: Επειδή είναι και σήμερα μέρα που μπορεί κανείς να φύγει και σίγουρα το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα Σαββατοκύριακο, με τη μεγαλύτερη έξοδο των καλοκαιρινών αδειούχων, ιδίως αυτό τον Αυγούστου. Το Αυγούστου, να σας πω ότι έχουμε απαγορευτικό από Πλοπαραφίνα και Λαύρο, να το ξέρετε. Έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε, μιλήστε με τις εταιρείες, μιλήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία. Σήμερα επίσης, και να μην τα αφήσετε για αύριο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν πραγματικά να ασκήσουν το επάγγελμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι επιστοποιημένο από τον World Federation of for Medical Education, παρέχοντας πρόσβαση σε διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μέσω των UCMLA. Με κάμπους στην Κύπρο και στη Γερμανία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τη εισαγωγή νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο euc.ac.cy. Όταν λοιπόν μπείτε, ενημερωθείτε, δείτε τι ακριβώς θέλετε, αν θέλετε να σπουδάσετε τμήματα, τα συστήματα των ιατρικών δεδομένων. Εκτός της χώρας μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην κομιτεία Suffolk της Βρετανίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζων ο συμβάντος, ενώ περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης, απομακρύνθηκαν προληπτικά εκατοντάδες πολίτες, ενώ εκκαινώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθερτικό πάρκο στην περιοχή. Και πάμε τώρα σε όλα όσα είχαμε στα ζητήματα και στο θέμα των Ελληνοτουρκικών, διότι διαμετρικά αντίθετες παραμένουν οι θέσεις Αθήνας και Άγκυρας για το Κυπριακό, την ώρα βεβαίως που ο ΙΕ επιχειρεί να επανεκκινήσει τη διαπραγματευτική διαδικασία. Η Ελλάδα στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρες, ενώ η Τουρκία επιμένει ότι η προϋπόθεση για συνομιλίες είναι η αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Ρεπορτάζ από την Μαρία Τσιλινικού.
1: Το Κυπριακό εισέρχεται σε νέα φάση κινητικότητας, με την Ελλάδα να στηρίζει τη νέα άτυπη διευρυμένη συνάντηση που ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες.
2: Και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα τα οποία προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα.
1: Στον αντίποδα, αδιάλακτη παραμένει η Άγκυρα, με τον πρόεδρο της γειτονός να επαναλαμβάνει μετά τη συνάντηση Κουτέρες Χριστοδούλη Διέρχημαν ότι η προϋπόθεση για την έναρξη συνομιλιών είναι η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος.
0: Από την άλλη, παρακολουθούμε προσεκτικά κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών.
1: Το μήνυμα ότι ο Αύγουστος θα είναι μήνας έντονης προεργασίας εξέπεμψε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου πως πρώτη φορά μετά το Κραν Μοντανά συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
3: Έχουμε καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο είναι να κινηθούμε. Επαναλαμβάνω, το διαπραγματευτικό και εκτιμένο είναι εκείνο που θα καθορίσει. Σε αυτό αναφέρεται και ο Γενικός Γραμματέας με τη μεθοδολογία. Το αποτέλεσμα της διευρυμένης διάσκεψης, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.
1: Την στήριξή του στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Μια δίκαιη λύση χωρίς στρατούς κατοχής. Μια δίκαιη λύση η οποία θα είναι στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Επαναλαμβάνουμε τη σταθερή μας θέση για μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα χωρίς κατοχικά στρατεύματα και χωρίς το αναχρονιστικό καθεστώς των εγγυήσεων.
1: Στη Λευκοσία μεταβαίνει αύριο ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν Ραφαέλε Φίτο για το Κυπριακό. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει το τέτα-τέ του με τον Τουφάν Έρχιμαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σταθερά προσιλωμένη στην επανένωση της Κύπρου στη βάση της διαζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές, αξίες αλλά και την νομοθεσία της Ευρώπης.
1: Εθνικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Δευτέρα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
6: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πυρκαγιάννης σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 εισθάλλει στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Άρλα. Το πύρινο μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Πηγάδια, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλό Καρνανία. Η φωτιά καίει σε κορυφογραμμή. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Ρέθμινο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης. Σε εξέλιξη παραμένει το πυρηνό μέτωπο που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Καλύτερη είναι η εικόνα στο δεύτερο μεγάλο μέτωπο, στην περιοχή του Ασώματου, όπου πυρκαγιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, χωρίς πλέον απειλούνται οι μόνοι πρέβελες και το φοινικό δάσος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο νησί δυσκολεύουν το έργο των δυνάμεων που προσπαθούν να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Συνεχίζουμε τα ζητήματα. Είναι αναμονή βεβαίως των ανθρώπων που δίνουν αυτή την ώρα μάχη με τη φωτιά εκεί στον Φλόκα, στην Δυτική Αχαΐα, εκεί που είναι το χωριό εκεί, με Άρλα, με το Μαζαράκι. Όλα αυτά σε πολύ λίγο θα καταφέρουμε να εντοπίσουμε τους δημάρχους, τους προέδρους των κοινοτήτων. Θα έχουμε επαφή. Πρωτίστως και προέχει πάνω απ' όλα το έργο της κατάρρευσης. Πάμε τώρα στον Μανώλη Κωστίδη, συνεχίζοντας τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μέτα του Κυπριακού, με αυτή την, με αυτό το ταξίδι του κύριου Γκουτέρες στο νησί. Όλες οι τελευταίες εξελίξεις από πλευράς βεβαίως της Τουρκίας τις έχει ο Μανώλης Κωστίδης εχθές στο Δελτίο Ειδήσεων.
1: Όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, από το ρεπορτάζ μας προκύπτει ότι στην Τουρκία υπάρχει μια σχετική απαισιοδοξία, θα λέγαμε. Βεβαίως στηρίζουν τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα, αλλά αυτό που μας λένε ότι μια συνάντηση 5-1 στο μέλλον είναι αρκετά δύσκολο. Βεβαίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορούν να προχωρήσουν οι συζητήσεις για αρκετό καιρό, αλλά κάτι παραπάνω δεν προβλέπουν, καθώς όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, οι ευκαιρίες του παρελθόντος χάθηκαν. Τώρα πια υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στο νησί. Μας τόνισαν μάλιστα πηγές μας ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις δηλώσεις του Ερντογάν. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ουσιαστικά λέει ότι οι φόρμουλες που αποσκοπούσαν στο να καταδικάσουν τον τουρκοκυπριακό λαό σε καθεστώς μειονότητας απέτυχαν στο παρελθόν. Άρα όλες οι φόρμουλες αυτές για Ανάν, Κραμόνταν έχουν μείνει πια στην άκρη για την Τουρκία. Και μιλάει πια και βεβαίως και προειδοποιεί για κάτι επιπλέον. Όταν λέει ο Τούρκος Πρόεδρος παρακολουθεί προσεκτικά η Τουρκία κάθε βήμα που κάνουν οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούν να μετατρέψουν τις εντάσεις στην περιοχή σε ευκαιρία και θέλουν να καταστήσουν την Κύπρο μέρος νέων στρατιωτικών διαμορφώσεων και γεωπολιτικών υπολογισμών, εννοεί την παρουσία του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Και αυτό το παρακολουθεί πολύ στενά η Τουρκία. Για το μέλλον μπορεί να προκαλέσει διάφορα ζητήματα, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν χαρακτηριστικά. Ήρθε και πριν από λίγο και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός του είπε ότι μια μόνιμη, δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί είναι δυνατή μόνο στη βάση δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς. Αλλά όταν μιλάει ο Ερντογάν, από εκεί πέρα νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.
0: Και πάμε στην περιοχή όπου το μήνυμα του 112 που εστάλει νωρίτερα στους κατοίκους της περιοχής στο Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας τους προτρέπει και τους δίνει την εντολή, την οδηγία να κινηθούν προς την κοινότητα, προς το χωριό Άρλα. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Γρηγόρη Γιαννόπουλο. Γιαννακόπουλο, με συγχωρείτε. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα, καλό πρωινό. Τι γίνεται στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα?
2: Ακριβώς απέναντι με φωτιά είμαι αυτή τη στιγμή. Το χωριό έχει εκενωθεί. Προς το παρόν, σαν να έχει καταλαγιάσει λίγο, αλλά το μέτωπο δεν έχει σταματήσει. Προχωράει προς το διπλανό χωριό.
0: Μάλιστα. Το οποίο είναι.
2: Είναι τα πηγάδια, έτσι το λένε το χωριό. Μάλιστα. Δίπλα. Και πάει προς τα εκεί. Αλλά αρχίζουν τα αεροπλάνα τώρα και επιχειρούν. Πιστεύω ότι θα τη σταματήσουν.
0: Θα την πιάσουν, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι το μέτωπο, πόσο το υπολογίζετε, κύριε πρόεδρε?
2: Θα σας πω τώρα από εδώ περίπου το ένα χιλιόμετρο.
0: Είναι μέσα στο χωριό, έχει καταστραφεί το χωριό.
2: Ναι, πέρασε μέσα από το χωριό. Δεν, από όσο ξέρω, δεν έχει κάποια σπίτια, αλλά το χωριό κενώθηκε. Πέρασε όμως μέσα από το χωριό, ναι.
0: Μάλιστα. Τι καίει, κύριε Γιαννακόπουλε, τι είναι στην περιοχή?
2: Διασώδης περιοχή είναι. Διασώδης περιοχή.
0: Έχουν έρθει σε εσάς, προς Άρλα, κινηθήκανε προς εσάς, τους έχετε εκεί τους ανθρώπους?
2: Έχουν κατέβει κάτω, οικογένειες από εκεί, οι κάτοικοι έχουν φύγει, έχουν κατέβει κάτω στα Δεσημέικα, στο διπλανό. Πριν από εμάς δηλαδή, πριν από την
0: Άρλα,
2: το χωριό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δεν κινδυνεύουν άνθρωποι από όσο ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι. Καιρικές συνθήκες?
2: Φυσάει. Φυσάει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και σε εσάς. Αν κάτι συμβεί, είμαστε εδώ να επανέλθουμε. Μας λέτε ότι πέρασε από το χωριό. Δεν υπάρχει κάποια είδηση για κάποιον ο οποίος να έχει κινδυνεύσει κάτι άλλο, κύριε Γιαννακόπουλε?
2: Από όσο ξέρω εγώ, όχι, δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Τα ενέργεια μέσα ήδη ξεκινήσανε. Αυτά θα κάνουν τη δουλειά τώρα, όσο το επιτρέπουν και οι άνεμοι, να λήξει η κατάσταση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Γιαννακόπουλε. Ο κύριος Γρηγόρης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος από την κοινότητα στα Άρλα, εκεί στην περιοχή, εκεί όπου έχουμε την φωτιά αυτή και ήδη έχει κινητοποιηθεί και ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας και ο πρόεδρος κοινότητας στον Φλόκα. Όλα εκεί προς τα πηγάδια είναι τώρα η φωτιά, κινείται με τους ανέμους αυτούς, οι οποίοι πραγματικά λυσομανούν. Φυσάει πάρα πολύ δυνατά και επαναλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και εδώ και για την Αττική για σήμερα. Επιστρέφουμε στα του Κυπριακού, διότι η επόμενη μέρα για το Κυπριακό, μετά και το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με απασχόλησε και το και την Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκρίτη της Deutsche Welle στην Κύπρο, τον Λουκιανό Λιρίτσα.
3: Μερικές ώρες μετά την αναχώρηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες από την Κύπρο, η προσοχή στρέφεται πλέον στα επόμενα βήματα και τις προϋποθέσεις που έθεσε για την σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι αναφορές του στην ανάγκη επαρκούς προετοιμασίας όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τι ακριβώς σημαίνουν οι που χρησιμοποίησε και ποια βήματα αναμένει ο ΙΕ πριν προχωρήσει στην επόμενη πενταμερή συνάντηση. Παρά το ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έσπευσε να δηλώσει πως η εφαρμογή των ΜΟΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύγκληση πενταμερούς, τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με πηγές της Deutsche Welle, θέλουν να δουν πρόοδο και όχι κατά ανάγκη πλήρη ολοκλήρωση σε ζητήματα όπως την διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων ως ένδειξη πολιτικής βούλησης. Ο Γενικός Γραμματέας εκτίθεται για χρόνια στην δυστοχία των πλευρών να καταφέρουν την παραμικρή πρόοδο σε σχέση με την διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης. Η τουρκοκυπριακή πλευρά αποδίδει την έλλειψη πρόοδου στο εν λόγω θέμα στην προϋπόθεση που θέτει η ελληνοκυπριακή πλευρά για διάνοιξη του οδοφράγματος των Κοκκίνων, μιας περιοχής που ελέγχεται στρατιωτικά πλήρως από την Τουρκία. Και για τον λόγο αυτό είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί πριν τη λύση του Κυπριακού ή χωρίς τη συνένεση της Άγκυρας. Για τον Γενικό Γραμματέα, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μιας πενταμερούς διάσκεψης είναι η συμφωνία επί της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί αν η πενταμερή συγκληθεί. Η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σε μεθοδολογία και ουσία παραπέμπει στην προετοιμασία μιας νέας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που δεν θα ξεκινήσει από μηδενική βάση. Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε πάντως είναι το κατά πόσον ο Γενικός Γραμματέας πρόσφερε στις πλευρές μια ξεκάθαρη πρόταση ή αν εναπόκειται στις πλευρές να συμφωνήσουν το πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Το μεγάλο ζήτημα που αναδύθηκε από την επίσκεψη Γκουτέρες είναι το ζήτημα της ουσίας του Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αντώνιο Γκουτέρες επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωσή του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί δεδομένο το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει διαμορφωθεί έως το Κραν Μοντανά. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αν η δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη αντανακλά τα όσα διαμήφθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του γραφείου του ΟΗΕ στην νεκρή ζώνη της Λευκωσίας, σημαίνει ότι διαμηνήθηκε στις πλευρές της Κύπρου πως η Τουρκία συνενεί στην επιστροφή του διαλόγου για εξέβρεση λύσης στην βάση Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν διατυπώθηκε ρητά από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στις εγκύτριες δυνάμεις, αρκούμενος στο να πει ότι έλαβε πράσινο φως για την πραγματοποίηση πενταμερούς. Μια δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, μάλλον περιέπλεξε τις ερμηνείες γύρω από την στάση της Άγκυρας σε σχέση με το ενδεχόμενο αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Από την Λευκωσία, Λουκιανός Λιρίτσας για την Deutsche Welle.

διαφημίσεις θα πάμε, θα επιστρέψουμε και θα δούμε λίγο τα πολιτικά εδώ, εκτός αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και εντοπίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αυτή την ώρα είναι στο μέτωπο, αν και τα αέρια μέσα ελπίζουμε ότι θα κάνουν τώρα τη δουλειά τους και θα ρίξουν όλο το βάρος στη φωτιά εκεί στην Δυτική Αχαΐα.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

καλό πρωινό εδώ για τον Ιταλό μας, τον Νότι Παπαγιάννακο. Καλημέρα στην Ελίνα από το Γλυφάδα. Καλό πρωινό, Ελίνα μου. Καλή νέα πορεία στην επαγγελματικά σου. Ωραίες οι αλλαγές. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, θα τα πούμε. Να είσαι καλά, Ελίνα. Αγαπάει και βανώνει η Ελίνα, οπότε είναι και περνάει καλοκαίρια Ιταλίες. Μια χαρά σε και σένα, να σε ακολουθεί, Νότι. Και μια και μιλάμε για Ιταλία, μιλάμε για Ευρώπη, να σας πω ότι μπορεί κάποιος να σπουδάσει λογιστική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να προετοιμαστεί για τη νέα εποχή του επαγγέλματος. Το πτυχίο συνδυάζει λογιστική και χρηματοοικονομική γνώση, ανάλυση δεδομένων και ψηφιακές δεξιότητες. Οι φοιτητές μαθαίνουν να αξιοποιούν χρηματοοικονομικά δεδομένα, να εντοπίζουν τάσεις, να αξιολογούν κινδύνους αλλά και να υποστηρίζουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Παράλληλα, το πτυχίο λογιστικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει έως και 9 απαλλαγές από εξετάσεις και έως 12 από εξετάσεις ACCA και έως 12 από ICAEW, επιτυχάνοντας έτσι την πορεία προς διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 26. Περισσότερες πληροφορίες euc.ac.cy.

0: Καλημέρα λοιπόν και πάλι σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Σωτήρη ξανά και καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ και ο Σωτήρης. Καλή προετοιμασία και για τη δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές, Σωτήρη μου, να έχεις. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, την εσωτερική. Με νέα μέτωπα στην πολιτική αντιπαράθεση ανοίγουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Η σύγκρουση για το νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων μεταφέρθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και την Βουλή. Την ίδια ώρα η κόντρα επεκτείνεται και στα οικονομικά των κομμάτων με ανταλλαγή σκληρών ανακοινώσεων και αιχμές προς όλες τις πλευρές μεταξύ κυρίως Πασόκ και Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, ρεπορτάζ Δέσμευ Βλεπάκη.
1: Πειρά κατά του Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή την αντιπολιτευτική του στάση στο νομοσχέδιο για την ίδρυψη.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση το Πασόκ, μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις.
1: Το Πασόκ στη Βουλή κατέθεσε ένσταση αντισταγματικότητας για τον λόγο νομοσχέδιο, αντιδρώντας τις ρυθμίσεις του όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Το Πασόκ στηρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου, παρακολούθησης και διαφάνειας για τα ύδατα στη χώρα.
4: Όλα τα κόμματα του συστήματος που κυβέρνησαν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι συνένοχα για την πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού.
1: Την ίδια ώρα, νέο μέτωπο μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ άνοιξε η επίθεση της Αμαλίας κατά της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια.
5: Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δις, με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους.
1: Το Γάντι σήκωσε η Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας ότι έχει ρυθμίσει τα δάνειά της, ενώ φωτογράφησε τον Αλέξη Τσίπρα ως μπροστινό συμφερόντον και πολιτικό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας.
6: Το ΠΑΣΟΚ δίνει μια μάχη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν έχει ούτε χορηγούς, ούτε στηρίγματα στο παρασκήνιο. Γι' αυτό καταλαβαίνω τις δυσκολίες. Θα συνεχίσουμε ακλόνητοι στον ίδιο δρόμο. Της πολιτικής αυτονομίας.
1: Την πολιτική στάση του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το κυβερνητικό παρελθόν του, σχολιάζει με βολές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Σίγουρα δεν έχει έστω τη διάθεση για μια υποτυπώδη αυτοκριτική. Στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και προκλητικό. Προσπαθεί να κερδίσει μονοπωλιακά ζητήματα ήθους.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, η Ρεναδούρου έστειλε μήνυμα ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όσον αφορά τα δύσκολα του ΣΥΡΙΖΑ, ιερή υποχρέωση όλων να ανατάξουμε ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα με παραδόσεις.
1: Η Μαρία Καριστιανού συνεχίζει τις περιοδίες ανά την Ελλάδα.
0: Τώρα, πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός και μετά τη λήξη και του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου για αυτήν την περίοδο. Θα υπάρξουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Πολλά είπε. Τι ακριβώς και περισσότερα ο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
9: Με τη φράση Χριστίνα ότι πλέον απευθυνόμενος προς τους υπουργούς του, με συγχωρήσω ότι με έχετε επιστρέψει ότι δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο. Έκλεισε αυτή τη συζήτηση οριστικά και αμετάκλητα, όπως μου έλεγε νωρίτερα συνεργάτες του. Ενώ ταυτόχρονα εξέπεμψε και ένα καθαρό μήνυμα για τον ανασχηματισμό. Άλλωστε γνωρίζεις ότι μόλις κλείνει η συζήτηση για τις εκλογές, ανοίγει εκείνη για τον ανασχηματισμό. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, να ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τη διάταξη μάχης και να φτάσει μέχρι τις εκλογές με αυτό το σχήμα, εκτός αν προκύψει κάποιο απρόοπτο. Τώρα, ζήτησε από τους υπουργούς του να ανεβάσουν πολιτικές στροφές, να εντείνουν την παρουσία τους και στις περιφέρειές τους, αλλά και στα μέσα πανελλαδικά και περιφερειακά, προκειμένου να προβάλλουν όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά και συνολικά το κυβερνητικό έργο. Από την άλλη, έκανα και μία ντόπαση σπήρωσης, μία ένεση ηθικού, θα έλεγα, προς τους υπουργούς, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ανέβει ακόμα υψηλότερα η κυβέρνηση από το σημείο που την δείχνουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, και αναφερόμενο στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας και εμείς μπορούμε να ξεδιπλώσουμε το σχέδιό μας. Μην φοβάστε τον πολιτικό χρόνο, διότι κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως μου έλεγε συνεργάτης του, κάθε μήνας που αφαιρείται από την εξάντληση της θητείας της κυβερνητικής είναι ένας χρόνος που δεν επιστρέφεται πολιτικά.
0: Κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τη συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη woke agenda. Επιστρέφει στο πολιτικό προσκήνιο, αναζωπηρώνοντας παλιές αντιπαραθέσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
10: Αναζωπηρώνονται καθυστερημένα οι πολιτικές έρηδες για τη woke agenda που κυριάρχησαν στην περίοδο της νομοθέτησης του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Φυτίλει ένα απόσπασμα 15 δευτερολέπτων από μια πολλαπλάσια σε διάρκεια τοποθέτηση της Δόμνας Μιχαηλίδου σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, το οποίο αναπαράγεται διαρκώς στα social media.
11: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Έτσι δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
10: Αυτό ενεργοποιεί και βέλη που δέχεται εκ δεξιότητες η κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά να οπλίζει πρώτος.
12: Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα.
11: Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή.
10: Με βάση την ολοκληρωμένη απάντησή της, η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σηκώνει το γάντι απέναντι στους επικριτές της και υποστηρίζει ότι έχουν αλλοιωθεί τα λεγόμενά της.
13: Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια, όμως εγώ δεν είμαι υπουργός μόνο της δικής μου οικογένειας, ούτε μιας οικογένειας. Είσαι υπουργός της οικογένειας με ένα παιδί, της οικογένειας της τρίτεκνης, της πολύτεκνης, της θετής, της ανάδοχης. Δεν υπάρχει μία τυπολογία ελληνικής πια οικογένειας.
10: Αφορμή για να πλογιοκοπήσουν την κυβέρνηση βρίσκουν τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
14: Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι μια διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα σας αφήσουμε να διαλύσουν και την Ελλάδα.
15: Τι όνειρο φαντάζεται η κυρία Μιχαηλίδου, τι οικογένεια. Αυτά μόνο εδώ στη χώρα της αχριστοκρατίας που είπε και ο καθηγητής Ιωαννίδης γίνονται.
10: Αρκετά είναι πάντως τα σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Και Ευθύμη από το Μόναχο, καλημέρα Ευθύμη. Καλό πρωί να ακούσατε το ρεπορτάζ. Ξεκινήσατε αμέσως, ήρθατε όλοι εδώ. Ο κεράς που το Περιστέρι, Ελευθερία, Αθανάσης, καλημέρα. Καλό πρωί για, για το ρεπορτάζ το οποίο ακούσατε μόλις. Έπαιξε κανονικά και όλες τις αντιδράσεις όπως ακούσατε για τα ζητήματα αυτά. Καλημέρα και στο Δαμιανό, να σε καλά Δαμιανέ, καλή δύναμη. Καλό πρωινό, να σε καλά. Εγώ να πω επίσης καλημέρα και στον Εκίνητο, τον κύριο Βασίλη Ανδρικόπουλο, ο οποίος πέραν όλων των άλλων, ΕΒΑ και οτιδήποτε άλλο κάνει επαγγελματικά, αναλαμβάνει και σύμβολο διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των πρωτοβουλειών της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Χαρά στο κουράγιο σας, αγαπητέ Βασίλη Ανδρικόπουλε. Να είστε καλά.
1: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
5: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
6: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: 79χρονος άνδρας από την Πρέβελη με εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της φωτιάς. Δεμένα είναι σήμερα τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλληλα της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την τελευταία εικόνα από τα πυρήνα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε.
11: Γεια σας και από μένα. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες φωτιές που ξέσπασαν τώρα τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Ατολακαρνανία, την πυρκαγιά σε δασική έκταση που επιχειρούν αυτή τη στιγμή 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Προσπαθούν λοιπόν εκεί οι επίγειες δυνάμεις να την περιορίσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Η δεύτερη μεγάλη και δύσκολη φωτιά είναι Φλόκα, Δυτική Αχαΐα, εκεί που επιχειρούν περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με πάρα πολλά οχήματα εκεί, και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής από τον Φλόκα θα πρέπει να μετακινηθούν με μήνυμα το 112 προς την περιοχή Άρλα. Άρα λοιπόν και εκεί είναι μια δύσκολη πυρκαγιά με δασική έκταση και χαμηλή βλάστηση. Τα καλά νέα είναι από ασώματο εκεί στο Ρέθυμνο που είχαμε εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά γύρω στη 1:30 που ξέσπασε. Το καλό νέο είναι το ένα μέτωπο ασώματος έχει σχεδόν οριοθετηθεί και προσπαθούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις, τουλάχιστον 300 πυροσβέστες εκεί, να την περιορίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης έχουμε τα καλά νέα από Κάλυμνο και Παλαιόπολη Άνδρου, εκεί που επιχειρούσαν από νωρίς το απόγευμα χθες οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εκεί και έχουμε μόνο μικρές εστίες εκεί που αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν οι πυροσβέστες. Και βέβαια στην Πάρο, από την χθεσινή αναζωπήρωση γύρω στη 1:30 εχθές το μεσημέρι, οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν κάποιες μικροεστίες που υπάρχουν εκεί κοντά στον κοιτά της Πάρου.
10: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι πολύ καλύτερα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειές Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δηλώσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγηση του χθες στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα.
12: Να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά.
10: Σε δήλωση του και ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια των τριών πυροσβεστών στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ταυτοθυσίας των ανθρώπων του πυροσβεστικού σώματος.
13: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνομαι στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
10: Τους πυροσβέστες συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία πλήθος συγγενών, συγχωριανών και φίλων. Να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο.
14: Έδωσαν όλο τους το είναι στην προσπάθεια να σώσουν ζωές, περιουσίες, τον τόπο μας.
10: Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχειρήση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη το απόγευμα στην Κομιτεία Suffolk. Η πυροσβεστική υπηρεσία κήρυξε κατάσταση μείζωνος συμβάντος, όνε περίπου 90 πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες εξαπλώνονται με ταχύτητα στην περιοχή. Εκατοντάδες πολίτες απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ εκενώθηκαν περίπου 200 τροχόσπιτα από παραθεριστικό πάρκο. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα ισπανικό θύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Περισσότεροι από 1.500 μετανάστες έφτασαν τις τελευταίες μέρες στη Θέουτα από το Μαρόκο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενόπλες δυνάμεις θα στείλουν 60 μέλη τους για να ενισχύσουν τις αστυνομικές δυνάμεις. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, θα μεταβεί σήμερα στον ισπανικό θυλακά. Την ίδια ώρα, η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία, κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλώσει ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα ξεδιπλώσει τους πρώτους άξονες σχετικά με το τι θέλει να κάνει μέχρι το 2030. Μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών αντιπάλων μας, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Τη δέσμευσή του ότι το Πασόκ θα αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την πολιτική αλλαγή, συνεχίζοντας ακλόνητο στο δρόμο της πολιτικής αυτονομίας, ώστε έτσι να ασκήσει πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την εισήγησή του στην κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπε.
15: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
10: Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η συμφωνία που αποτελεί μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια είναι ένα κρίσιμο βήμα προς τη δημιουργία μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Γάζα, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης για την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για ένα σημαντικό ρόσημο στην εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ και θα υλοποιηθεί σε διαδοχικές φάσεις. Η απειλή που προέκυψε από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου δεν θα επιτραπεί να νοικοδομηθεί. Η Γάζα θα βρεθεί επιτέλους στα χέρια μιας νέας Παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα υπηρετεί το λαό της, καταλήγει η ανακοίνωση. Δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν επιβεβαίωσαν στο γαλλικό πρακτορείο ότι κλείστηκε συμφωνία για τη λεγόμενη δεύτερη φάση μετά την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Τη δυνατότητα πώλησης ακινήτων, στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση με μερική εξόφληση οφειλών, ενεργοποιεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με το νέο πλαίσιο, μπορεί να γίνει αποδέσμευση του ακινήτου ακόμη και με μερική καταβολή του χρέους, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν να απολύσουν την περιουσία τους. Μέχρι σήμερα, για να έρθει μια κατάσχεση και να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου, απαιτούνταν η πλήρης εξόφληση του υπολείπου της οφειλής. Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειροβομβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτύπηνε ισόβιας κάθριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι ναι, μεν έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της χειροβομβίδας, ωστόσο φέρεται να ισχυρίστηκε ότι και ο ίδιος είχε λάβει εντολή από άλλο πρόσωπο. 7 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριόροφου κτηρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Το κτίριο στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σαν να είχε βομβαρδιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάστασης. Για ένα νέο έγκλημα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, αναφερόμενος στις χθεσινές επιθέσεις. Οι Αμερικανοί έχουν συνηθίσει να αντισταθμίζουν τα χαστούκια που δέχονται στο πεδίο της μάχης, χύνοντας το αίμα αθών, θα πληρώσουν το τίμημα, ανέφερε σε ανάρτησή του. Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν Αμερικανο-Ισραηλινό πλήγμα έπληξε δημοτικό σχολείο στην νότια Ιρανική πόλη Μινάπ. Συνεχίζονται το μεταξύ επιχειρήσεις επιτήρησης και ελέγχου στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τις 30 Ιουλίου, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει στην ανακατεύθυνση 24 εμπορικών πλοίων, στην ακινητοποίηση 2 πλοίων και στη διενέργεια νιοψιών σε ακόμη 2. Οι ενέργειες αυτές, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Τουλάχιστον 8 εργάτες σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε ορυχείο κοντά στην πόλη Κουέτα, στο νοτιοδυτικό Πακιστάν. Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Ρόιτερς ότι η έκρηξη αποδίδεται σε συσσόρευση μεθανίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Ορυχείων στη συγκεκριμένη επαρχία ανέφερε ότι 36 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η Τσεσεκά. Με 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League έμεινε ο νεοαποκτηθής τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέκα.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
20: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
21: Sky 100,3.

0: μισό λεπτό. Ήρθε, μας πήρε και έφυγε το βράδυ ο αέρας. Τι πράγμα ήταν αυτό. Και σκεφτείτε εδώ στο Λεκανοπέδιο που υποτίθεται ότι δεν είχαμε προβλήματα. Σκεφτείτε τώρα στις άλλες περιοχές, στα νησιά, στην Αχαΐα που το βράδυ είχαμε πρόβλημα. Σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Αχαΐα, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα και στην Πάρο, σηκωθήκαν τα ελικόπτερα αλλά προσγειώθηκαν στην Κρήτη. Φαίνεται ότι εκεί οι συνθήκες δεν επιτρέπουν, τουλάχιστον από τα στοιχεία που βλέπω μπροστά μου, να κάνουν δουλειά τα εναέρια στην Κρήτη που ταλαιπωρείται τρίτη μέρα. Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ πρωί-πρωί, κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για να μας δώσει μια εικόνα του πώς πάνε τα πράγματα στο νεότερο μέτωπο το οποίο έχει προκύψει. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βλέπω τουλάχιστον δύο ελικόπτερα στην ευρύτερη περιοχή να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον.
1: Όχι, είναι και τέσσερα καναντέρ.
0: Α, γιατί τα καναντέρ δεν τα βλέπω. Τα καναντέρ δεν μας επιτρέπουν να τα βλέπουμε. Βλέπουμε τα ελικόπτερα μόνο.
1: Είναι καναντέρ. Κοίταξε, από νωρίς επικοινωνήσαμε με την Διεύθυνση Βοητικής Προστασίας και με τον Υπουργό τον κ. Τουρνά.
0: Ναι.
1: Και τους ζητήσαμε αμέσως με τον πρώτο χρόνο της ημέρας να υπάρχουν εναέρια. Γιατί αν δεν υπήρχαν εναέρια, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αυτή η φωτιά να μπει σε μια διαδικασία.
0: Η περιοχή ορεινή, από ό,τι καταλαβαίνω, σωστά.
1: Είναι η ορεινή περιοχή, είναι δασώδης περιοχή. Το χωριό είναι μέσα στο δάσος.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται ότι από θαύμα γλιτώνουμε το χωριό και τις ανθρώπινες ζωές. Τεράστια έκταση δασική καίγεται. Τώρα με τα εναέρια πάνε καλύτερα τα πράγματα. Φυσάει πάρα πολύ όμως, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Κύριε Αλεξόπουλε, έχει ξανακάει η περιοχή, η πρώτη φορά είναι?
1: Έχει πριν 15 χρόνια.
0: Α, ξανακαεί, έχει παρελθόν. Γιατί αυτό μου λέγανε ακροατές, ότι είχε και παρελθόν. Δηλαδή στο παρελθόν είχαν ξανά προβλήματα εκεί.
1: Είναι δασική περιοχή. Ναι. Βέβαια εκεί γετνιάζει και με χιτά, να ξέρετε.
0: Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει
1: αυτό. Δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, εννοείται. Ούτε έχει φτάσει φωτιά στο χιτά. Ναι. Απλώς σας λέω ότι γετνιάζει με το χιτά. Δεν πρέπει να φτάσει στο χιτά η φωτιά. Έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θεωρώ ότι δεν θα φτάσει στο χιτά. Το βασικό είναι ότι δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Έχουμε δηλαδή μία αναφορά μόνο για αναπνευστικά προβλήματα. Τα υπόλοιπα τα πάνε καλά.
0: Επίγειες προφανώς υπάρχουν.
1: Πολλές επίγειες, η κινητοποίηση μας έχει ευνοήσει που δεν έχουμε άλλη φωτιά εδώ γύρω. Ναι. Η κινητοποίηση, και θέλω να το πω αυτό, τη πυροσβεστική είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς και τα εναέρια ήταν με το πρώτο φως της ημέρας, 6:30 ήταν εδώ.
0: Ερώτημα.
1: Θεωρώ ότι θα πάμε καλά.
0: Τι ώρα ξεκίνησε η φωτιά?
1: 4 και κάτι.
0: Αυτό δεν είναι ύποπτο. 4 ώρα το πρωί, δηλαδή.
1: Και εγώ 4 ώρα κοιμάμαι τώρα.
0: Μα αυτό το. Μα και εγώ που υποτίθεται ότι ξυπνάω πρωί, τέτοια ώρα λίγο το μάτι μου. Αλλά 4 ώρα. Εν τω μεταξύ, βλέπω τα ελικόπτερα πάνε στη λίμνη Αστερίου και φορτώνουν νερό για να είναι κοντά. Λέω αυτό γιατί βλέπω το χάρτη γενικότερα. Για να δούμε. Μακάρι, μακάρι.
1: Είμαστε κοντά και στη θάλασσα που φορτώνουν
0: τα αεροπλάνα.
1: Και τα ελικόπτερα από τη λίμνη Αστερίου.
0: Ναι. Άρα 4 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα.
1: Ναι, μέχρι στιγμή ήταν.
0: Καλή δύναμη.
1: Και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Αυτά λοιπόν για την ιστορία του νέου μετόπου στη Δυτική Αχαΐα. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος ήταν στην παρέα μας, ο δήμαρχος εκεί. Λοιπόν, ψάχνοντας έτσι λίγο εκεί το χάρτη, καταρχήν έχει δώσει 112 στις 4 το πρωί. 4:55. Και 5 και 4, δύο στοιχεία για προειδοποίηση πυρκαγιάς στην περιοχή, παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι 4 ώρα το πρωί δεν είναι συνθήκες τέτοιες. Εκτός και αν υπάρχει, ξέρω εγώ, κανένα καλώδιο, κανένα αυτό, αλλά αυτό θα το δει η υπηρεσία γύρω από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Είναι αρκετά μακριά, επειδή μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, είναι αρκετά μακριά από τα Καλάβρητα. Είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Έτσι, είναι πιο κοντά στην Πάτρα. Αυτό που είπε ο Δήμαρχος, δηλαδή ότι είναι κοντά η θάλασσα για να πάνε τα αεροπλάνα για να φορτώσουν νερό για να έρθουν να κάνουν τις σχετικές ρήψεις. Τώρα, στην Πάρο, τα ελικόπτερα τα βλέπω, επαναλαμβάνω. Δεν βλέπω τα αεροσκάφη τα οποία υπάρχουν εκεί. Οι πτήσεις του αεροδρομίου πραγματοποιούνται κανονικά. Ένα ελικόπτερο βλέπω εκεί στην Πάρο να συνδράμει την διαδικασία, γιατί είχαμε και εκεί αναζωοπήρωση και από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Παραμένουμε στην Αχαΐα, πάμε στον κύριο Φωκίο Ναζαΐμι, είναι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, να μας πει και αυτός από τη δική του πλευρά τις πληροφορίες που έχει. Καλημέρα κύριε Ζαΐμι.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
2: Ναι, παρακαλώ. Έχουμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από το χωριό Φλόκα.
0: Ναι.
2: Η Δυτική Αχαΐα έχει αυτή τη στιγμή το μέτωπο σπάσει.

0: δύο μέτωπα. Το ένα είναι προς την περιοχή του Χιτά και το άλλο προς την περιοχή Πηγάδια.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής επίγεια. Τέσσερα καναντέρ κάνουν ρήψεις και ελικόπτερα.
1: Έχει χρειαστεί να γίνει εκένωση, νομίζω, στον
0: αγώνα. Ναι, έγινε εκένωση του χωριού και ηλικιωμένων ανθρώπων και γενικά εκένωση του χωριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία πληροφορία για τραυματισμό ή κάτι άλλο. Εξελίσσεται η κατάσταση, γίνονται πολλές ρήψεις.
1: Η άνεμη στην περιοχή.
0: Η άνεμη είναι ισχυρή. Μας ενισχύει λίγο το ότι είναι κοντά στη Χιτά.
1: Στον χώρο
0: και γίνεται μια προσπάθεια να μην σε καμία περίπτωση να μην φτάσει εκεί.
1: Ναι, ναι, μάλιστα. Και έχει και επίγειες αρκετές από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα και ο Δήμαρχος.
0: Και επίγειες. Και είχαμε και μια δεύτερη φωτιά στο Σούβαρδο, αλλά είναι σε καλύτερη κατάσταση στην ορεινή περιοχή Καλαβρίτων, δηλαδή.
1: Ναι. Α, και εκεί, Και εκεί είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: και είχε και πέρυσι στην ίδια περιοχή.
1: Μα αυτό θυμάμαι, δασικές εκτάσεις εκεί.
0: Ναι. Είναι μια δασική έκταση. Ναι. Ναι, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικότερα για την Αχαΐα.
1: Ναι.
0: Χθες το βράδυ κάναμε και το ΠΕΚΕ. Είναι όλος ο νομός σε φυλακή.
1: Ναι, να θυμίσω ότι και πέρυσι γενικότερα είχατε αρκετές πυρκαγιές στο νομό Αχαΐας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
0: Είχαμε καταστροφικές φωτιές και στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
1: Έτσι, γιατί
0: ήταν μια δύσκολη χρονιά.
1: Είχε μπει και στην Πάτρα, θυμάμαι, η φωτιά τώρα, να μην τα θυμόμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και να δούμε και πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές. Πώς.
0: Δεν μπορώ να σας πω κάτι
1: για αυτό. Καλά, προφανώς, αλλά θέλω να πω 4 ώρα το πρωί, μου κάνει εντύπωση. Εμένα το είπα και στον Δήμαρχο νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, θα τα πούμε και πάλι. Καλή δύναμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα Σταθόπουλο. Τον ταλαιπωρήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Γιαννήρικα τη 5.30 παρά. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Φλόκα. Πάντοτε μιλάμε για την Αχαΐα. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνατε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεν έχουμε να την κόψουμε το μικρό κάτι.
1: Ναι. Έχει επικοινωνία τώρα. Καταλάβατε τώρα. Έχει επικοινωνία με άλλους εκεί πέρα τώρα γι' αυτό. Κύριε Σταθόπουλε, με ακούτε? Κύριε Σταθόπουλε.
2: Δεχόμαστε, αδερφέ, δεχόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουμε θέμα μέσα στο χωριό.
1: Ναι, άρα και έχονται γύρω-γύρω. Ωραία, θα κάνετε δουλειά και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άρα η φωτιά εκεγόμαστε, όπως λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, τι να πει, καλή δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μακάρι να πάνε καλά τα εναέρια τα οποία κάνουν δουλειά, τα οποία θα ρίξουν το βάρος προφανώς στα μέτωπα για να μην έχουμε και στον χώρο υγειονομικής ταφής, για τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, φοβούνται πάρα πολύ για ευνόητους λόγους. Υπάρχει πολύ υλικό εκεί, αλλά και προφανώς για τις ανθρώπινες ζωές, δεν το κουβεντιάζω, γιατί είχαμε αυτά που είχαμε. Τώρα, προλαβαίνουμε, πάμε. Ναι. Πάμε στο Ρέθυμνο, πάμε στο άλλο μέτωπο, πάμε στον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Τα λέγαμε και χθες, δήμαρχος εκεί στον Άγιο Βασίλειο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας.
1: Μακάρι να τελειώσετε σήμερα. Τι γίνεται, είχαμε πάλι αναζωπήρωση?
3: Κοιτάξτε, είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, αλλά υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις.
1: Ναι.
3: Συνεχίζουν οι κακές καιρικές συνθήκες.
1: Φυσάει πολύ.
3: Βέβαια, δυστυχώς τα αποφόρα αυτή τη στιγμή, οι ρηπές είναι πάνω από 12, υπάρχουν ρηπές 12 αποφόρ. Oh. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα δεν μπορεί ο ανθρώπινος παράγοντας να επισέλθει, δηλαδή να. Τι να κάνεις, έτσι, με την ηλικιώδη ταχύτητα την οποία φεύγει η φωτιά.
1: Συνεχίζει να είναι. Μάλλον από ό,τι διαπίστωσα, τα εναέρια σηκωθήκαν, ξανακαθίσαν, δεν μπορούν να συνδράμουν.
3: Δεν μπορούν ούτε σήμερα. Και φοβάμαι πάρα πολύ, όλη μέρα δεν θα μπορέσουν.
1: Ναι,
3: βάσει του μετεωρολογικού δελτίου.
1: Ναι, μόνο επίγειες δηλαδή ότι μπορέσουν.
3: Μόνο οι επίγειες. Ναι. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι με έχει πληροφορήσει πυροσβεστική, 296 πυροσβέστες και προσωπικό επιχείρη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτή. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες καιρικές συνθήκες που κάνουν πάρα πολύ δύσκολη αυτή την πυρόσβεση.
1: Ένα κομμάτι της Πρέβελης, νομίζω, εκεί έχει καταστραφεί.
3: Εδώ έφτασε μέσα στο μοναστήρι, την προλάβαμε μέσα στο μοναστήρι, να κάψει το μοναστήρι τη Ιερά Μονή του Πρέβελη.
1: Α, στην Πρέβελη, ναι.
3: Ναι, γύρω-γύρω το είχε κυκλώσει και ευτυχώς δώσανε μάχη εκεί οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου και δεν μπήκε μέσα στο μοναστήρι.
1: Μπράβο σας.
3: Η πυρκαγιά.
1: Μπράβο, ναι. Όσον αφορά τις εκενώσεις, έχουν μεταφερθεί κόσμος από τις επικίνδυνες περιοχές.
3: Βέβαια, έχουν εκενωθεί πάρα πολλές περιοχές. Σιγά-σιγά, βέβαια, σταδιακά γυρίζουν στις εστίες τους ο κόσμος.
1: Εντάξει.
3: Ναι, και χθες είχαμε μια άψογη. Είχα εκενώσει την Αγία Γαλήνη.
1: Ναι.
3: Και είχαμε μια άψογη επιστροφή όλων και των επισκεπτών και των ντόπιων, στην Αγία Γαλήνη και λειτουργήσε η Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο του Δήμου μας.
1: Μάλιστα.
3: Λειτουργήσε το μεσημέρι, χθες το μεσημέρι, κανονικά. Επήλθε η κανονικότητα και στην Αγία Γαλήνη.
1: Μπράβο. Και μου λέγαμε και χθες, νομίζω και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας εκεί πέρα, ότι συνέδραμαν και τα ξενοδοχεία γενικότερα της περιοχής να απορροφήσουν ένα κομμάτι του κόσμου. Πήγανε και σε,
3: πήγανε και σε
1: περιοχές γειτονικών Δήμων κάπου που υπάρχουν εκεί στην Αγία.
3: Ναι, και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, που άνοιξε το κλειστό γυμναστήριο στη Μοίρες.
1: Έτσι.
3: Και πήγαμε 800 άτομα φιλοξενήθηκαν εκεί.
1: Μπράβο.
3: Και την επόμενη μέρα επέστρεψαν βέβαια, όπως σας είπαμε, και δόξα τω Θεώ, τώρα λειτουργεί κανονικά η Αγία Γαλήνη.
1: Το μέτωπο, μάλλον δεν είναι μέτωπο, από ό,τι καταλαβαίνω είναι αναζωπηρώσεις τις οποίες προσπαθούν να μαζέψουν. Καλά καταλαβαίνω τώρα. Για να
3: ναι, κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς υπήρξε δεύτερη πυρκαγιά εχθές. Μία η ώρα το μεσημέρι, περίπου μία και τέταρτο,
1: ναι.
3: Και ξεκίνησε καινούρια πυρκαγιά προς τη Μονή Πρέβελη, αυτή που ήταν προς τον Πρέβελη.
1: Μάλιστα.
3: Στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, λίγο πιο κάτω.
1: Ναι.
3: Από εκεί ξεκίνησε δεύτερη πυρκαγιά.
1: Άρα δεύτερο μέτωπο.
3: Ναι, καινούρια
1: πυρκαγιά. Καινούριο μέτωπο, κατάλαβα.
3: Ναι, καινούριο μέτωπο, δυστυχώς. Και εδώ υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις για εμπρισμό. Περιμένουμε να δούμε. Για να δούμε το ανακριτικό τι θα βγάλει. Όπως και υπάρχουν και ενδείξεις ότι η ΔΔΕ ήταν υπεύθυνη για τις κρύες βρύσεις.
1: Στην αρχή, ναι.
3: Μετά, ναι, ναι. Είναι με ενδείξεις βέβαια, περιμένουμε το πόρισμα.
1: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Ρεθύμνου. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όταν μιλάμε για στέγανση ταρατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγείο 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
4: Κόσμος 96,5.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πυρκαγιάνση είναι σε εξέλιξη από τις 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Η φωτιά έχει σπάσει σε 2 μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς το Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια, ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Η κοινότητα του Φλόκα είναι μέσα στο δάσος. Από θαύμα δεν κινδύνεψε ανθρώπινη ζωή, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Νωρίτερα έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς άρλα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα και σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αρχοντοχώρη του Δήμου Ξηρομέρου στην Ετωλοακαρνανία. Σε ύφεση είναι οι δύο φωτιές στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν χθες οι Μονή Πρέβελες και το Φοινικό Δάσος, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου. Το έργο των πυροσβεστών που αντιμετωπίζουν αναζωπυρώσεις δυσκολεύουν οι θυελώδεις άνεμοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και χθες το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της Πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Θεραίας Ελλάδας. Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν κολυμπώντας από το Μαρόκο μέχρι τη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στα βόρεια παραλία της Αφρικής, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η ισπανική εφημερίδα El País. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Εντολοκανανία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αλλιώς θέλω να το περπατήσω, αλλά δεν γίνεται, διότι έχουμε γεγονότα και πρέπει να ενημερωθούμε. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης είναι ο δήμαρχος της περιοχής του Δήμου Ξηρομέρου Εντολοκανανίας. Φαίνεται και εκεί να έχουμε κάποιο ζήτημα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλή σας ημέρα. Είχαμε μια εκτεταμένη πυρκαγιά. Όλα είναι υπό έλεγχο τώρα.
0: Α, okay.
1: Χάρη στη συνδρομή και της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας και του ίδιου του διοικητή του νομού,
0: ναι,
1: κ. Πετράκη, που συντώνει όλες τις ενέργειες. Ο Δήμος ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί με τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, καθώς και πολλοί εθελοντές κάτοικες της περιοχής που προστρέξαν στο σημείο και πραγματικά αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
0: Μια
1: εκτεταμένη εστία.
0: Ναι, η φωτιά ήταν σε δάσο, δασική έκταση.
1: Ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, ναι, όμορα όμως με τον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κινδύνευσαν, ναι, πάθανε ζημιές σπίτια κλπ.
1: Όχι, δεν είχαμε.
0: Το προλάβανε στο.
1: Το προλάβαμε στο τσάκ που λέμε.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Είχατε και στο παρελθόν προβλήματα, κύριε Δήμαρχε? Θέλω να πω στην ευρύτερη περιοχή.
1: Η ευρύτερη περιοχή, ο Δήμος είναι περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το καλοκαίρι πάντα δοκιμαζόμαστε.
0: Κάτι συμβαίνει.
1: Το παρόν πάμε καλά, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης, δήμαρχος Ξηρομέρου Εντολοκανανίας. Διότι όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι λίγα τα σημεία στα οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές και βεβαίως η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα για να βρει και πώς ξεκίνησαν οι πυρκαγιές αυτές, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον με αφορμή και τις συλλήψεις που έχουμε. Τώρα, να σας πω ένα θέμα το οποίο το καταρχήν. Καλό ταξίδι, επαναλαμβάνω, για εσάς που φεύγετε. Το βλέπα το πρωί. Πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Επειδή με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση, να σας πω ότι το λιμάνι του Πειραιά και οι δρόμοι προς το λιμάνι του Πειραιά είχαν από νωρίς το πρωί κίνηση. Τώρα, βέβαια, έχουν φύγει και τα πρώτα καράβια. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση το λιμάνι, αλλά οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά έχουν κίνηση. Έχει κίνηση κλασικά, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και μάλιστα λίγο παραπάνω στην Λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Είναι πριν τον Βοτανικό Κήπο σήμερα. Σε κάποια σημεία έχει και πυκνή κίνηση. Μετά τα πράγματα γίνονται σαφώς καλύτερα. Και εκεί Σχιστούς Καραμαγκά το κλασικό πρόβλημα. Και το ποτάμι και το ρεύμα ανόδου και το ρεύμα καθόδου έχει κάποια ζητηματάκια μικρά τα οποία καταγράφονται, αλλά υπαρκτά για Παρασκευή. Σήμερα είναι μια ίσως κομβική μέρα. Τελειώνει και ο μήνας. Το παίρνουμε και αυτό στην πλάτη μας. Από αύριο Αύγουστο στη ζωή μας. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε τις πληρωμές, δηλαδή έχουμε έμφυα. Νότι, μην το ξεχνάς αυτό. Έχουμε επίσης και το φόρο εισοδήματος για σας που σας έχει έρθει, τον Μπουγιουρντή, θέλω να πω. 4% έκπτωση σε όσους υποβάλατε αρκετά νωρίς για να πληρώσετε ΦΑΠΑΞ. 3 και 2% αναλόγως το πότε υποβάλατε τη φορολογική σας δήλωση. Και από εκεί πέρα και δόσεις. Μην το ξεχνάτε, έχουμε και τις δόσεις. Αύριο, 1η του μηνός, Σάββατο, εντάξει, θα το δούμε Σάββατο, θα το δούμε ενδεχομένως από τη Δευτέρα, έχουμε το δεκάλεπτο της μείωσης στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, με απόφαση που ανακοινώθηκε την περασμένη Κυριακή από τον Πρωθυπουργό στην ανάρτησή του εκεί στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε να δούμε, αλλά το διεύρο το βλέπω στο πετρέλαιο, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ στο δικό μου το πρατήριο εκεί πάνω στο Μαρούσι είναι στο 1,96. Νωρίς το πρωί που κατέβαινα, 1,999 ήταν και τα αρνιά, συγγνώμη, και η βενζίνη, και η 95 δηλαδή, και το πετρέλαιο κίνησης σε ένα από τα πρατήρια τα οποία νυχθημερών δουλεύει επί 24ωρου βάσους. Λοιπόν. Έλεγα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Θέουτα. Καταρχήν να θυμίσω, γιατί και εγώ δεν το ξέρα, το ψάχνα το πρωί. Η Θέουτα λοιπόν είναι μια αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι σχεδόν απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι έδαφος της Ισπανίας. Έτσι, είναι Μαρόκο γύρω-γύρω και εκεί είναι ισπανικό έδαφος. Αποτελεί μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας, έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Είναι το μοναδικό έδαφος ευρωπαϊκού κράτους στην Αφρική. Το Μαρόκο θεωρεί ότι το κομμάτι αυτό του ανήκει, βεβαίως, και υπάρχουν και σημεία τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Πρόεδρος και δήμαρχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ανήκει στο Λαϊκό Κόμμα, είναι αντιπολίτευση δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν είναι ότι από ό,τι δείχνουν οι εικόνες και στα κοινωνικά δίκτυα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι περνούν από το Μαρόκο στην Θέουτα, και μάλιστα οι τοπικοί ηγέτες, όλη ουσιαστικά η κυβέρνηση της συγκεκριμένης περιοχής, αυτόνομης περιοχής, ζήτησε από τη Μαδρίτη να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εθνικής έκτακτης ανάγκης, και να στείλει και κόσμο στην περιοχή. Ο αριθμός που έχουν περάσει των μεταναστών φαίνεται να είναι τεράστιος. Το ερώτημα βεβαίως είναι γιατί τώρα. Τι ακριβώς συνέβη. Μάλιστα, υλικό το οποίο υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει την παραλία Ταρατζάλ, πλήθος ανθρώπων να περπατούν γύρω από τους κυματοθράφστες, φαίνεται να μην έχουν καμιά αντίσταση και να τρέχουν στην παραλία και στους δρόμους της συγκεκριμένης πόλης. Ένας εκπρόσωπος, λέει, της τοπικής αστυνομίας, η οποία έχει μικρή δύναμη και φαίνεται ότι η αντικείμενό της είναι να αστυνομεύει τα σύνορα, δήλωσε ότι οι μετανάστες μπαίνουν μαζικά από τη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Ξαναλέω όμως, και τη νύχτα καταγεγραμμένα βίντεο έδειχναν πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους από αυτούς άνδρες, να κυκλοφορούν στους δρόμους, να προσπαθούν να μπουν σε σπίτια για να μείνουν κλπ. Ο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός από τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει άμεση απάντηση στην κατάσταση που επικρατεί στην Θέουτα. Θυμίζει την κρίση, λέει, του 21, όπου εκεί πριν από 5 χρόνια περίπου, λέει, 8.000 άνθρωποι είχαν μπει μέσα σε 48 ώρες. Το Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο της Ισπανίας ανέφερε ότι συνολικά οι αριθμοί των μεταναστών που έχουν μπει μέσα είναι πάνω από 3.000. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μιλάει ακόμα για μεγαλύτερο αριθμό. Και μάλιστα μιλάνε και για ταραχές, για χρήση δακρυγόνων, με κάποιες από τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες είναι εκεί. Τώρα θα σας πω ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε τα εξής. Θα μου πεις, γιατί τώρα? Αυτή είναι η εξήγηση. Θυμίζω τις κακές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ισπανία λόγω του πολέμου ΗΠΑ-ΙΡΑΝ. Σωστά, σωστά. Που βγήκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν επιτρέπουμε στα αμερικανικά αεροσκάφη να προσγειώνονται σε αμερικανικές βάσεις λόγω ΝΑΤΟ, τέλος πάντων, και να πηγαίνουν αλλού και να πετάνε για να χτυπάνε την Τεχεράνη κλπ. Το Μαρόκο από την άλλη μεριά φαίνεται να έχει, λέει, πολύ καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Εξαιρετικά θετικές σχέσεις. Τώρα αρχίζουν τα σενάρια, λοιπόν, σας λέω όπως το διάβασα σε διεθνή μέσα ενημέρωση, ότι ενδεχομένως οι κακές σχέσεις Ουάσιγκτον-Μαδρίτης ενδεχομένως να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο για να υπάρξει μια αναταραχή στη Θέουτα. Κρατήστε και τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Μελώνη, η οποία ζητάει να μπλοκάρει η συνθήκη Σέγγεν όσο διαρκεί αυτή η αναταραχή στη Θέουτα. Υπογραμμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός πριν από μικροχρονικό διάστημα είχε δηλώσει ότι προτίθεται να τακτοποιήσει, να νομιμοποιήσει περίπου 50.000 μετανάστες οι οποίοι βρίσκονται στην Ισπανία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα, δεν είναι τόσο εύκολο το ζήτημα. Ξαναλέω, σαν να δόθηκε μια εντολή χθες για αυτές τις σκηνές χάους και τους χιλιάδες, κυρίως άνδρες, αλλά είδα στα πλάνα και, δηλαδή στις εικόνες, και οικογένειες με παιδιά να μπαίνουν στον ισπανικό αυτόν θύλακο της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Ο οποίος εντωμεταξύ, να ξέρετε, ότι ελέγχει τα στενά του Γιβραλτάρ, αν δείτε το χάρτη, ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει είναι εύκολο. Έχουμε ζητήματα στη Μέση Ανατολή, έχουμε στη Μαύρη Θάλασσα, έχουμε τα γνωστά προβλήματα στα στενά του Ορμούς, έχουμε την Ερυθρά. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις όμως τώρα, αλλά πριν πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι, κυρίες και κύριοι, είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχώρωσεις της Prime Vendalia Χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για όλους μας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού μας. Διαφημίσεις.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
4: Στο δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Για να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, να μας δώσει τα στοιχεία του καιρού. Βασικά μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τους ανέμους, υποψιάζομαι, γιατί μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει, έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
10: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο καιρός είναι έφερος και θα μείνει εδώ και πολλές ημέρες με το σύννεφα μέχρι την επόμενη Τρίτη, Τετάρτη τουλάχιστον.
0: Ναι.
10: Το θέμα είναι ότι έχουμε τους ανέμους. Το βαριά δεν πολύ βαριά τους ανέμους στα Πελάγη, στο Αιγαίο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε 8-9 αποφόρους σε ένα τμήμα στο κεντρικό Αιγαίο, στον Καφυρέα και σε ένα τμήμα του Ικάριου Πελάγου, στο που πιάνει την Μύκονο, την Άνδρο, την Τίνο, κάποια νησιά άλλα, τη Σύρου, την Τίνο νομίζω.
0: Ναι.
10: Κύπνο. Άρα αυτό θα μείνει μέχρι και αυτά το απόγευμα, τα 9 από χώρο. Όπως φαίνεται με τα στοιχεία τα βραδινά, τώρα σε λίγο έρχονται πρωινές και θα τα εξετάσουν οι συνάδελφοι.
0: Mm-hmm.
10: Άρα έχουμε ακόμα 9 από χώρο και θα έχουμε και κάποιες ώρες στο Αιγαίο. Τώρα βέβαια προφανώς και στην Νότια Κρήτη, πολύ ειδικά που κατεβαίνει άνεμος από το βουνό, είναι αλλιώς ο άνεμος στην Βόρεια Κρήτη και πολύ διαφορετικό στην Νότια Κρήτη. Διαβάσατε χθες για τα 120 χιλιόμετρα ρηπές. Σήμερα πες, θα είναι σίγουρα στα 80 με 90 χιλιόμετρα σε αυτή την περιοχή.
0: Mm-hmm.
10: Από το απόγευμα θα υπάρχει μια εξασθένηση βέβαια. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη μέρα σήμερα από πλευράς ανέμων και σήμερα. Φαίνεται ότι από αύριο το μεσημέρι απόγευμα θα κοπεί, θα υπάρχει πέρα οκτάρι στο Αιγαίο. Αλλά και αύριο το πρωί θα έχουμε 8, ίσως στον Καθηρέα για λίγο μπήκε κάποιο, μπουν και τα 9 από χώρο. Από Κυριακή ξεκινούν αρκετά οι άνεμοι, έως πάρα
0: άρα,
10: πολύ.
0: Δηλαδή και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι.
10: Το, κοιτάξτε, το σήμερα είναι το σημαντικό. Το σήμερα μπορώ να πω μισό λεπτό κάτω σχέση με χθες, αλλά το Σάββατο είναι ακόμα καλύτερα.
0: Άρα και, πάμε και, για μείωση.
10: Πάμε για μείωση, αλλά και σήμερα είναι μια μέρα που έχουμε θελώδους ανέμους. Θα υπάρχει και απαγορευτικό για κάποια τμήματα των Κυκλάδων. Ναι. Περιορισμένα, αλλά θα υπάρχει και απαγορευτικό, ειδικά εκεί σύρω την Ομίκρον για αυτές τις περιοχές και την Άντρο. Από θερμοκρασίες είμαστε καλά, 34 η Αθήνα, 33 η Αθήνα και ήταν τελικά πιο κάτω θερμοκρασία. Φαίνεται να ανεβαίνει λιγάκι την άλλη Τετάρτη, αλλά είναι μακριά ακόμα.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννόπουλο, ευχαριστούμε για τις
10: πληροφορίες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Λοιπόν, άρα και σήμερα το θέμα με τους ανέμους θα μας ταλανίσει. Ήδη ταλανίζει για τους οποίοι θέλουν να φύγουν και δεν μπορούν να φύγουν από Ραφίνα και Λαύριο λόγω των καιρικών συνθήκων. Τα πλοία δεν φεύγουν, άρα κάντε τα δέοντα, τα τηλέφωνα κλπ. Κάποιοι φίλοι ακροατές με ρωτάγανε και για αύριο. Κάθεσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα πρώτα και το απόγευμα θα προκύψουν τα νεότερα για την αυριανή ημέρα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει με αφορμή τον κύριο Ταταράκη, τον δήμαρχο που έλεγε και χθες μίλησε για εμπρισμό. Λοιπόν, κάθε χρόνο λέει στην περιοχή εκεί, στο νότιο Ρέθυμνο, προσπαθούν να την κάψουν. Το θέμα είναι να τους εντοπίσουν, αγαπητέ Δημήτρη. Να τους εντοπίσουν αυτούς οι οποίοι κάθε χρόνο με κάποιον τρόπο ξεκινάνε αυτή την ιστορία και να έχουν τη δέουσα απόφαση από τη μεριά της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εμείς τι θα επιβληθεί ως ποινή στην υπόθεση αυτή. Λοιπόν, ο Μάνος κάνει πλάκα με αφορμή, υποψιάζουμε τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου. Λοιπόν, για να μιλήσει λίγο για τις νέες οικογένειες, να ξέρουμε και εμείς οι παραδοσιακοί. Μάνα μου, κοίταξε να δεις. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος στα ζητήματα αυτά, γιατί είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε και ο κύριος Σαμαράς. Επειδή εγώ διάβασα τις δηλώσεις που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου, δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει εσείς. Η κυρία Μιχαηλίδου, η οποία είναι υπουργός προφανώς, πρέπει να καλύψει όλων των ειδών τις οικογένειες που υπάρχουν. Δεν ξέρω αν στη γειτονιά σου ή αν στην περιοχή σου είναι μόνο παραδοσιακές, υπάρχουν μόνο γονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες, πώς το λένε, δεν έχουν αναγνωριστεί τα παιδιά από τους μπαμπάδες. Υπάρχουν άλλες μαμάδες που έχουν κάνει, πώς το λένε, παιδιά με δότες. Υπάρχουν και τα ομόφυλα ζευγάρια. Όλα υπάρχουν. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, αν ο υπουργός πει ότι μόνο τις παραδοσιακές. Για να μην τρελαθούμε τελείως, δηλαδή, θέλω να πω. Για να είμαστε ξεκάθαροι με τα ζητήματα αυτά. Το ότι το τι υπάρχει μέσα σε μια κοινωνία δεν το ορίζεις ούτε εσύ, αγαπητέ Μάνο, ούτε εγώ. Που έχουμε συγκεκριμένες απόψεις. Προφανώς υπάρχει μια πλειοψηφία. Okay. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα τμήματα της κοινωνίας τα πετάς στα σκουπίδια. Ούτε εγώ, ούτε εσύ προφανώς. Λοιπόν, και όλες οι πολιτικές οι οποίες μπορούν και πρέπει να εφαρμοστούν, πρέπει να εφαρμοστούν για όλες τις οικογένειες. Είτε, ξαναλέω, τις παραδοσιακές, είτε για τις μη παραδοσιακές, κατά τη μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες. Ξαναλέω, αγαπητέ Μάνο, διάβασε τι είπε η υπουργός. Επειδή μπήκα και διάβασα την ομιλία της. Για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, και υποψιάζομαι ότι κι εγώ, όπως και εσύ, με τις παραδοσιακές οικογένειες είμαστε. Πάμε παρακάτω. Για να ξεμπερδέψουμε. Νίκο, δεν κατάλαβες τι ακριβώς είπα. Επειδή σε βλέπω τώρα τελευταία, μάλλον γενικά, τη μαλακάσα που μου στέλνει το μήνυμα και είσαι και λίγο οργισμένος. Δεν κατάλαβα γιατί. Και μαζέψου λίγο, γιατί είσαι και λίγο υπερβολικός και νομίζω τα φάρμακα πρέπει να τα πρεις την ώρα τους. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι στις εικόνες που είδα εγώ τα ξημερώματα, είδα αυτούς οι οποίοι μπήκανε στη συγκεκριμένη περιοχή, στον Ισπανικό θύλακο, να προσπαθούν να μπουν στα σπίτια των κατοίκων εκεί, που προφανώς εγώ δεν το υιοθετώ. Σου λέω τι εικόνες είδα. Λοιπόν, Νίκο, σοβαρέψου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θέλεις να πάμε καλά, άμα δεν θες να πάμε καλά, υπάρχουν και άλλες επιλογές. Εντάξει, και για τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις μηνύματα. Με αυτά που γράφεις δηλαδή. Okay. Άιντε, τώρα τελευταίες μέρες. Χρήστο μου, καλημέρα. 2-10 το πετρέλαιο στην Πάτρα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Ναι, να ξέρεις από τη Δευτέρα, γιατί αύριο που εφαρμόζεται το δεκάλεπτο. Δεν θα περάσει, γιατί δεν, νομίζω δεν έχει παραδόσεις. Αλλά από τη Δευτέρα, την Τρίτη δηλαδή, θα είναι 10 λεπτά λιγότερο. Βέβαια, το 10 λεπτά λιγότερο δεν είναι επί της ουσίας ανάσα τώρα. Βλέπω ότι μεταξύ τις διεθνείς τιμές, τώρα που μιλάμε, είναι με μία πτώση στο Brent, έτσι. 1,8%, είναι όμως στα 85,3 δολάρια. Και το αμερικανικό είναι στα 82 χοντρικά, με μία πτώση 2%. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για κλιμάκωση των χτυπημάτων. Βέβαια, απόψε το βράδυ, δεν, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που εγώ μπήκα εδώ στο ραδιοθάλαμο, δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ από τη μεριά των Αμερικανών. Άρα, μην το ξεχάσω να το πω και αυτό, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον. Χθες δεν το πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει, ας το πω και σήμερα. Θυμάστε που είχαμε ένα χτύπημα Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα? Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών στον Ιρανό ομόλογό του, ο οποίος είπε ότι δεν ήταν ηθελημένο το χτύπημα, λέει, στο συγκεκριμένο πλοίο, και ζητούσε συγγνώμη για την όλη υπόθεση, διότι ήδη είχε βγάλει ανακοίνωση Τεχεράνη ότι προτίθεται να χτυπήσει στόχους Ουκρανικούς και θα είχαμε και δεύτερο μέτωπο το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει. Είμαστε σε μια περίοδο που γενικά τα πράγματα τείνουν να γίνουν ή τείνουν να οριοθετηθούν σε καταστάσεις επικίνδυνες. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά και αργότερα. Θα έχουμε έναν άνθρωπο για να μιλήσουμε λίγο για τα ναυτιλιακά, γιατί έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα και θα είναι πιο δύσκολα από το Σεπτέμβριο αν συνεχιστούν αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ, βλέπω ότι η τιμή χθες έκλεισε στα 57,4 ευρώ η μεγαβατόρα, υψηλή τιμή. Για να δούμε γιατί θα βγουν τώρα από τη Δευτέρα, 3 του μηνός, που θα βγουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Τώρα που λέω και τιμολόγια του ρεύματος, προλαβαίνω. Έβλεπα κάποια στοιχεία σήμερα στον τύπο που ούτε λίγο ούτε πολύ για τους λογαριασμούς ρεύματος έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι οι συνεπείς, λέει, πληρώνουν τα αφέσια. 3 δισεκατομμύρια τα χρέη, λέει, των λογαριασμών ρεύματος το 25. 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές. 4 στις 10. Και ένα τμήμα του κόστους αυτών των λογαριασμών ρεύματος τον πληρώνουν οι συνεπείς. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν κανονικά το ρεύμα, τους έρχεται και ένα μπουγιουρντί παραπάνω για να καλυφθούν οι τρύπες που υπάρχουν από τους μη συνεπείς. Για διάφορους λόγους. Έτσι. Υπερπτήση τουρκική είχαμε χθες για πρώτη φορά μετά το 2023 στο Φάρμακο Νήσι. Έτσι, από ένα τουρκικό σκάφος, το οποίο μη επανδρομένο αερόχημα, παρακαλώ πάρα πολύ, των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Αναχαιτίστηκε, λέει, το τουρκικό αυτό αεροσκάφος, αεροπλάνο, αερόχημα. Δεν ξέρω αν αναχαιτίστηκε από αντίστοιχο ελληνικό ή από ελληνικό αεροσκάφος που κοστίζει σαφώς περισσότερο για να κάνει αυτή τη δουλειά. Θυμίζω ότι προχθές ο αρμόδιος υπουργός άμυνας με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, επισκέφθηκαν υποδομές του πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, και αυτό, λέει, προκαλεί πάντα εκνευρισμό στην Άγκυρα. Πα! Εκνευρισμό διαβάζω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα.
14: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
15: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
16: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
15: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
16: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
15: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
16: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
15: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
16: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
15: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
16: Τηλέφωνο 2671-052-251.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
16: Η μόνη σας επιλογή.
17: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
18: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
17: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
18: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
17: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
19: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
17: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
20: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
17: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
20: Ανακατασκευές,
17: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
20: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
17: Έλεγχος air condition.
20: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
17: Μπαταρίες παντός τύπου.
20: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
17: Smart,
20: Ford,
17: Opel
20: και BMW.
17: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
20: Τηλέφωνο 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
20: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Marketos.
20: Το team των απαιτητικών.
21: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
22: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θελωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση τον Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα αναχωρήσει. Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις κατατόπου λιμενικές αρχές και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών βρίσκεται η Θέουτα, ο Ισπανικός θύλακας στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από το Μαρόκο, με τη μαζικότερη εισρωή να σημειώνεται χθες. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της Ισπανικής εφημερίδας El País, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν σε Ισπανικό έδαφος. Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας θα μεταβεί σήμερα στον Ισπανικό θύλακα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εσωτερικών. Την ίδια ώρα η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς νοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, επικαλούμενη τη μεταναστευτική κρίση. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών και κάλεσε σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη. σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η τελευταία ημέρα του Ιουλίου φέρνει μαζί τις δύο σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, την πληρωμή της πρώτης δόσης του φορείου εισοδήματος, καθώς και την καταβολή της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη, αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα έθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει έθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
14: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
24: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
14: Και για μέσα στο σπίτι?
24: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Πώς λέει το τραγούδι, ακριβώς αυτό που λέει το τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους σας. Είτε φεύγετε, είτε δεν φεύγετε, είτε ταξιδεύετε με τα πλοία ή δεν ταξιδεύετε με τα πλοία λόγω των καιρικών συνθήκων, είτε ταξιδεύετε οδικός είτε αεροπορικός. Να περάσετε καλά όπου και να πάτε και με το καλό να επιστρέψετε φορτωμένοι με ωραίες αναμνήσεις από τις φετινές ολιγοήμερες ή τέλος πάντων αυτές τις μέρες που θα λείψετε διακοπές σας. Θυμίζω ότι σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή, αύριο Σάββατο και έρχεται ο Αύγουστος στη ζωή μας, που είναι παχές ημίγες. 6 και 28 ξεκίνησε το δρομολόγιο του ήλιου. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, ωραίο όνομα αλλά δύσκολο. Ευδόκιμος, σκέψου να βάλεις το παιδί σου νότι Ευδόκιμο. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Είναι όμως Άγιος και Δίκαιος ο Ευδόκιμος. Τι άλλο διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Σεκούνδου και Διονυσίου, Γερμανού Επισκόπου Οξέρ, Ιωάννου του Βουλγάρου, Αρσενίου Οσίου του Ιβυρίτου και προεόρτια λέει της Προόδου του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά και καλά που γιορτάζετε σήμερα ή έχετε κάποια επέτειο. Μυστία και Περισυλλογή λέει η σημερινή ημέρα. Αύριο, πρώτη μέρα του Αυγούστου, θα τα πούμε κανονικά. Και αύριο και την Κυριακή η πρωινή τριάδα θα είναι εδώ ακριβώς όπως την ξέρετε. Δηλαδή ο κύριος Γιαννίρης 5 με 7, ο Πολυλογάς 7 με 9 και ενδιαμέσως θα κουβεντιάζουμε και θα ακούμε τα δελτία ειδήσεων από την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Λοιπόν, καλοκαίρι του 2026, εδώ είμαστε. Βλέπω το κλίμα έχει βαρύνει μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οικονομικά βλέπω τα ζητήματα αρχίζουν και γίνονται λίγο άγρια έως πολύ άγρια. Θα μου πεις τι ακριβώς εννοείς. Υπήρξε βλέπω μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα οικονομικά, για τις οφειλές Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, τα χρέη δηλαδή, που αθροίζονται συνολικά λύση στο 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση παραπάνω από 60 εκατομμύρια και πλέον είναι στα 602,14 εκατομμύρια, ενώ οι οφειλές του Πασόκ αυξήθηκαν σε 565,14 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 60,7 εκατομμύρια σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Στη Χαριλάου Τρικούπη είπαν ότι υπάρχει ρύθμιση των χρεών και μάλιστα αποπληρώνονται κανονικά λέει, από την κρατική επιχορήγηση. Το θέμα είναι πως αυξάνονται, θα μου πεις, έλατε. Αλλά είπαν, έβαλαν άλλο ζήτημα πάνω στο τραπέζι της Χαριλάου Τρικούπη, ότι πού τα βρίσκει τα λεφτά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για όλα αυτά τα οποία κάνει. Και μάλιστα νομίζω υπήρξε και μια δήλωση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που τι είπε, μίλησε ότι εμείς δεν έχουμε ούτε χορηγούς ούτε στηρίγματα. Τι να υπονοούσε άραγε, κάποιοι έχουν χορηγούς και στηρίγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα στο τηλεφωνικό μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Ορέσια Ημένης, γιατί βέβαια πάμε τα ραντεβού λίγο πιο αργά σε σχέση με τα καθιερωμένα, μιας και ξεκινάμε αργότερα. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή επικοινωνία. Έτσι θα κλείσουμε την φετινή σεζόν ουσιαστικά και θα τα ξαναπούμε πάλι τέλος του Αυγούστου. Λοιπόν, ρωτάνε ακροατές, τι είναι ο ειδικός φόρος των ακινήτων και πότε επιβαρύνει λέει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
1: Ναι, όσες εταιρείες έχουν ακίνητα στην Ελλάδα,
0: μάλιστα,
1: ανεξάρτητα αν είναι ελληνικές ή ξένες, έτσι,
0: ναι,
1: και δεν εμφανίζονται ως μέτοχοι φυσικά πρόσωπα,
0: ναι,
1: καταβάλουν ποινή κάθε χρόνο 15% της αντικειμενικής αξίας.
0: Ποινή ακούω.
1: Αυτό σημαίνει ότι σε 6 χρόνια θα έχουν εξοφλήσει το ακίνητο διαμέσου των φόρων που θα έχουν επιβαρυνθεί. Γιατί πρέπει να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο. Δηλαδή, αν είναι ανώνυμη εταιρεία, να είναι ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου. Αν είναι, πρέπει να τα εταιρικά μερίδια να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Και αν είναι ομόρφημες εταιρείες ή ετερότιμες εταιρείες, οι εταιρικές μερίδες να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εξαρτούνται βέβαια όσες εταιρείες είναι στιγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτές δεν έχουν τέτοια υποχρέωση, γιατί εκεί υπάρχει έλεγχος, ας πούμε, εντελεχής, οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Okay, άρα εκεί δεν υπάρχει. Όσες είναι λοιπόν μέσα στο ραδιόφωνο, μέσα στο χρηματιστήριο, δεν έχουν τέτοιο χώρο.
1: Δεν έχουν τέτοια υποχρέωση να υποβάλουν, γιατί υποβάλλεται μια δήλωση μέχρι 20 Μαΐου κάθε χρόνο, mm-hmm. με την οποία ή θα πληρώσει το φόρο το 15% αν δεν έχει φυσικό πρόσωπο μέτοχο, ή θα απαλλαγείς από το φόρο διότι έχεις φυσικό μέτοχο, φυσικό πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχει δυνατότητα, λέει, ο έφορος να απενεργοποιήσει τον αφημί μιας επιχείρησης? Και τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν στην περίπτωση αυτή?
1: Καλά,
0: και
1: έτσι νομίζαμε κάποιοι έφοροι και απενεργοποιούσαν τον αφημί.
0: Ναι.
1: Με την τελική φάση να μην μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση. Να μην μπορεί να εξοπλίσει τις υποχρεώσεις, να μην μπορεί να πωλήσει τα εμπορεύματά της, να μην μπορεί να αγοράσει. Οπότε δηλαδή, αντί να της κάνει καλό για να την αφήσει να λειτουργήσει, να εξοπλίσει και τους φόρους, την έκλεινε στην ουσία ο έφορος.
0: Μα προφανώς, άμα απενεργοποιήσει τον αφημί, τον κλείνει.
1: Το κλείνει, δεν μπορεί να κάνει καμιά ενέργεια, τίποτα. Οπότε ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Υποκρατίας με την ολομέλειά του και με δύο αποφάσεις που έβγαλε και είπε ότι κάτσε φίλε, στην πάντα, απαγορεύεται να απενεργοποιήσει τον αφημί. Κάνει ό,τι άλλο μέσο χρησιμοποιήσει για να τον πείσει να σου εξοπλίσει τους φόρους,
0: ναι.
1: Αλλά όχι να τον απεργοποιήσει. Δηλαδή, είναι άρρωστος και του περνάς ένεση θανάτου, ας πούμε. Δεν πρέπει να του περάσει ένεση θανάτου, να του περάσει ένεση.
0: Εναλλακτικά.
1: Να τον καλά.
0: Κύριε Σεμίνη, εναλλακτικούς τρόπους έχει ο έφορος για να πείσει τον κακοπληρωτή να πληρώσει?
1: Βεβαίως.
0: Έχει
1: μέσο να χρησιμοποιήσει ένδικα μέσα πολλά, πάρα πολλά. Κατασχέσεις, πληστηριασμούς, υπάρχουν και οι εγγυητές, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα με τα οποία ο έφορος θα μπορούσε να το κυνηγήσει αυτό το θέμα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν μπορεί όμως να τον εξωθεί, να μην μπορεί να ενεργήσει τίποτα και να μην μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Του βάζει λουκέτο ουσιαστικά.
1: Του βάζει λουκέτο στην ουσία, ναι.
0: Αν ακυρωθεί ο φόρος εισοδήματος και το πρόστιμο, λέει, το πρόστιμο που επέβαλε ο έφορος λόγω ανακριβούς δήλωσης, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία και να επιβληθεί νέος φόρος εισοδήματος και νέο πρόστιμο?
1: Ναι, κοιτάξτε, η αρχική καταλογική πράξη, εάν ακυρωθεί, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία και να βάλει φόρους, αλλά σε μια περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν στα δικαστήρια, χρονοτριβούν πολύ, περνάνε την πενταετία. Και επομένως, άμα περαστεί η πενταετία.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν δεν έχει το δικαίωμα ο έφορος να κάνει να επανέλθει. Χάνει το δικαίωμα να βάζει φόρο, διότι έχει παραγραφεί η υπόθεση.
0: Okay.
1: Η παραγραφή είναι πολύ αυστηρή. Δεν είναι όπως παλιά που παρατηνόταν οι προσδοσμίες της παραγραφής. Είναι πενταετής σε κάθε περίπτωση. Ισχύει και για το δημόσιο, ισχύει για τους φορολογούμενους, ισχύει για όλους. Επομένως, ναι, μεν μπορεί, αλλά αν περάσει πενταετία δεν μπορεί.
0: Μάλιστα. Εάν κατά τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου η μη καταβολή επιστροφή στους μετόχους δημιουργεί υποχρέωση, λέει, χαρτοσήμανσης, ρωτάει άλλος φίλος ακροατής.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις έχει δεχτεί το Υπουργείο Οικονομικών, ότι για να θεωρηθεί δάνειο κάποιο πρέπει να υπάρξει έγγραφη συμφωνία. Δεν μπορεί να πω ότι εγώ δάνεισα τον Α, τον Β, τον Γ χωρίς έγγραφη συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία που κατατίθεται στην εφορία. Επομένως, η μη επιστροφή του κεφαλαίου στους μετόχους έχει αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση να επιστραφεί το μετοχικό κεφάλαιο λόγω μειώσεως του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Δεν το επιστρέφει. Υπάρχει μια ταμιακή δυσκολία στην επιχείρηση. Έτσι. Η εφορία προσπάθησε να το χαρτοσημάνει ως δάνειο. Και είπε λοιπόν το Συμβούλιο της Υποκρατίας ότι δεν είναι δάνειο, γιατί για να γίνει δάνειο, για να θεωρηθεί δάνειο.

0: εάν έχουν αιτήσει έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Και πρέπει να δηλωθεί αυτό στην εφορία από την αρχή της περίοδου, δηλαδή από την αρχή, από την 1η Ιανουαρίου, ξέρω εγώ έτσι. Εάν δεν έχει δηλωθεί αυτό, τότε υπάρχει το ΦΠΑ.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το κομβικό σημείο είναι το 10.000 ευρώ ετησίως.
0: Βεβαίως. Να θυμίσω ότι μέχρι το 2010 οι δημοσιογράφοι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
0: Κατά την έκθεση των αποδείξεων με πλοκάκι, μιλάμε τώρα. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένας φόρος εισοδήματος, μια που το συζητάμε αυτό, που αυτός που καταβάλει την αμοιβή, ο εργοδότης του δημοσιογράφου, ας πούμε, κρατά φόρο εισοδήματος 20% για την αποδίδηση στην εφορία. Έτσι. Άλλο είναι το ΦΠΑ και άλλο είναι το φόρο.
1: Σε καλό δρόμο είναι και οι δημοσιογράφοι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος, πάμε και ένα ακόμα ερώτημα. Λέει φίλος ακροατής από ελληνική επιχείρηση, λέει, κατεβλήθη ποσό 20.000 ευρώ στη μητρική της επιχείρηση στην Ινδία. Η εφορία ισχυρίζεται, λέει, ότι πρέπει να παρακρατηθεί αυτός ο φόρος του 20%. Είναι σωστό αυτό, κύριε Σεημένη?
0: Σε κάθε περίπτωση, όταν μια. Θα το πω έτσι απλά για τους μη ειδικούς τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα. Όταν καταβάλει μια. Κάτι η θυγατρική εταιρεία στη μετρική.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να είναι το μέρισμα, μπορεί να είναι royalties, αλλά μπορεί να είναι και μια υπηρεσία που προσέφερε προς τη μετρική. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή προσέφερε μια υπηρεσία. Mm-hmm. Λογισμικού, μάλιστα ήταν υπηρεσία λογισμικού σε πελάτες της επιχείρησης. Αυτό λοιπόν δεν είναι royalties, ας πούμε. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι εκμετάλλευση αείδου περιουσιακού στοιχείου, όπως λέμε, ας πούμε.
1: Άρα δεν έχει ΦΠΑ. Α, δεν έχει ΦΠΑ.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη. Σας καλημερίζω, εύχομαι καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε τέλος του μήνα. Νομίζω ότι αύριο έχετε ραντεβού με τον κύριο Γιαννήρη, από ό,τι γνωρίζω.
0: Από το πρωί με το φίλο μας, τον Δημήτρη. Ναι, είμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και.
0: Καλημέρα. Καλά να περάσετε.
1: Καλά και εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και με τον κύριο Σεημένη, για τα ερωτήματα που κατά καιρούς βάζετε και τα κουβεντιάσουμε εδώ παρέα. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες μίλησα με έναν καλό φίλο μου γιατρό. Βέβαια δεν είναι εδώ, είναι στο εξωτερικό, αλλά θα τα πούμε πρώτα Θεός όταν θα γυρίσουμε από τις διακοπές. Έχω ήδη συνεννοηθεί. Είδα ένα ρεπορτάζ για εμάς τους άντρες. Θα μου πεις, τις έπιασε ψάλτη? Όχι, δεν με έπιασε τίποτα. Θέλω να σου το πω για να. Πόσο πιο φοβητιάριδες είναι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις. Και σε σχέση με τις γυναίκες, οι περισσότεροι άντρες πηγαίνουν να κάνουν εξετάσεις όταν το πρόβλημα εμφανίζεται. Μερικές φορές κάποια από τα προβλήματα αυτά τα προλαμβάνουμε πριν. Αλλά υπάρχει μια μελέτη η οποία έγινε που δείχνει και αποδεικνύει μάλλον πως ο άνδρας γενικά δεν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Λοιπόν, μάλιστα. Τέλος πάντων, τα περισσότερα θα τα πούμε εν ευθέτω. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και ειδικά για τα δύσκολα νοσήματα. Τώρα, έχω λίγο χρόνο. Σας έλεγα νωρίτερα και για τα πετρέλαια και λοιπά και τις τιμές. Επειδή ρωτάτε κάποιοι τι γίνεται και με τα χρηματιστήρια. Σήμερα η Ιαπωνία θα έλεγα ότι πετάει. Έχει μια άνοδο το Τόκιο πάνω 4,5% ακριβώς τώρα που μιλάμε. Η Αυστραλία, εντάξει, γύρω στο 0, ενισχύεται οριακά 0,15. Το Hong Kong υποχωρεί 0,32. Η Σανκάη ενισχύεται σχεδόν 1%. Ο χρυσός είναι στα 4.081,40 δολάρια η ουγγιά. Ωραία. Αυτά, ξαναλέω, για τα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Προλαβαίνω λοιπόν να σας πω ότι χθες προέκυψε μια τροπολογία στη Βουλή που νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον, όπου αυξάνεται, είναι τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου αυξάνεται το όριο πραγματικής έκτησης ποινής για όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλαπλές ισόβιες καθρίξεις. Και αυτό σημαίνει, ή μάλλον όχι αυτό σημαίνει, ότι αυξάνει από τα 25 στα 30 χρόνια το ελάχιστο χρονικό όριο πραγματικής κράτησης για αυτή την κατηγορία των φυλακισμένων. Επαναλαμβάνω, όσοι έχουν καταδικαστεί για πολλαπλές ισόβιες καθήρυξεις Θυμάστε που λέγαμε το

0: τα ισόβια σημαίνουν 25. Τώρα τα ισόβια θα σημαίνουν 30. Πάμε παρακάτω, γιατί θέλω να σας πω δύο-τρία πράγματα τα οποία θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον να ακουστούν. Χθες υπήρξε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή την υπόθεση των τροχιών. Χθες είχε το ζήτημα αυτό αναφορά και ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβούλιο για τις κάμερες. Λοιπόν, και αποδεικνύεται λοιπόν στη συνέντευξη αυτή που δόθηκαν τα στοιχεία από τους εμπλεκόμενους υπουργούς ότι οι αυξημένοι έλεγχοι, οι κάμερες, οι αυξημένοι έλεγχοι έχουν μειώσει σημαντικά, θα έλεγα, αλλά έχουμε δουλειά πολύ ακόμα, τα θανατηφόρα τροχιά. Ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στο Λεκανοπέδιο, με αφορμή και τις, επαναλαμβάνω, τις κάμερες οι οποίες υπάρχουν, αλλά και τους σχεδόν καθημερινούς ελέγχους για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κατανάλωση αλκοόλ, έχουν δρομολογήσει αρκετή διαφοροποίηση στα δυστυχήματα. Μιλάμε για περίπου 14% λιγότερα θύματα θανατηφόρων τροχαίων για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς σε σχέση με το 2025, κυρίες και κύριοι. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Βέβαια, έβλεπα, ας πούμε, ότι σε όλη τη χώρα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο λέει αλκοτέστ, εκ των οποίων θετικά βρέθηκαν 13.500. Στο 1,5 εκατομμύριο 13.500 είχαν αλκοόλ στο αίμα τους παραπάνω από αυτό το οποίο επιτρέπεται σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά μιλάμε για το 2026. Το 2025 είχαν γίνει, λέει, 750.000 αλκοτέστ, τα μισά δηλαδή σε σχέση με το 2026, και είχαν βρεθεί θετικά σχεδόν 16.000. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, αν υπάρχει αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, πρέπει ή δεν πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι και για τη χρήση κινητών τηλεφώνων, γιατί και χθες, να σας πω την αλήθεια, έβλεπα ένα φορτηγό την ώρα που ανέβαινα, όχι φορτηγό, είναι φορτηγάκι που ανέβαινα το ποτάμι, που ούτε λίγο ούτε πολύ κάποια στιγμή άρχισε να φεύγει από τη λωρίδα του. Έφευγε. Λοιπόν, και κατάλαβα, γιατί εγώ ακολουθούσα από πίσω, ότι ο οδηγός ήταν στο κινητό. Μάλιστα. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα και αυτό. Το να βρούμε το τηλέφωνο, να πατήσουμε το κουμπί, να βρούμε το όνομα του τηλεφώνου που θέλουμε να πάρουμε και να γίνει αυτό που να γίνει. Ή επίσης τη διάρκεια της οδήγησης να πας στο κινητό για να βρεις το χάρτη, να τον ενεργοποιήσεις, να πατήσεις τη διεύθυνση που θες να πας κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν ζητήματα. Πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και λίγο διαφορετικά το πράγμα και να το δούμε και πιο σοβαρά. Και σκεφτόμουν και έλεγα ότι ειδικά αυτοί οι επαγγελματίες οδηγοί, δηλαδή οδηγοί φορτηγών ή οδηγοί, ξέρω εγώ, ήμι φορτηγών που είναι πολλά χιλιόμετρα κάθε μέρα στους δρόμους, τι θα τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, ενδεχομένως. Λοιπόν, να πω και τη Σαντορίνη, δεν ξέρω αν μάθατε, υπάρχει λέει μια κατολίσθηση στο μονοπάτι της Σαντορίνη, από τα Φυρά προς το λιμάνι. Αν κατάλαβα καλά, σε κάποια ερωτήματα που έκανα, υπάρχει εκεί, λέει, μια εγκατάσταση ενός μικρού ξενοδοχείου. Κάπου υπήρχε, λέει, μια διαρροή. Μαλάκωσαν τα χώματα, έτσι κι αλλιώς είναι εκεί λίγο ευαίσθητα. Προσπαθούν να το καθαρίσουν εκεί οι άνθρωποι του Δήμου. Ξαναλέω, είναι τα σκαλιά. Αυτά θα πεις, ποιος χρησιμοποιεί τα σκαλιά? Μόνο τα γαϊδουράκια. Πάνω κάτω και κάποιοι άνθρωποι, βεβαίως. Αλλά θέλει μια προσοχή αυτή η ιστορία, να ξέρετε, γενικότερα. Δεν θέλει, θέλει. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, παρακαλώ, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβρη του 2026. Περισσότερες πληροφορίες www.kill.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, υποκράτους 33.
2: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού TrueSteam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
4: Κοτόπουλο θα ψήσω στο φούρνο με πατάτες.
5: Κόσμος 96,5.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 100,3, 8 και 34 πρώτα λεπτά. Εύχομαι τα καλύτερα και τη σημερινή ημέρα. Ναι, τελειώνει ο μήνας, τον παίρνουμε και αυτόν στην πλάτη μας και πάμε παρακάτω. Στα άξια αναφοράς, πριν πάω στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε τώρα με αφορμή τα γεγονότα, τα πολεμικά τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα προβλήματα που φέρνουν στην ναυσιπλοεία, στην μεταφορά προϊόντων από τη θάλασσα, ότι είχαμε και μια ανακοίνωση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το Συμβούλιο Ειρήνης, σας θυμίζω, ήταν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν αποδεχθεί έναντι ακριβού τιμήματος. Το Συμβούλιο αυτό θα παίζει τον ρόλο, πώς να το πω τώρα, επίλυση ζητημάτων για την Γάζα, που στην αναφορά αυτή ο Αμερικανός Πρόεδρος ισχυριζόταν ότι συμφωνήθηκε, λέει, ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς στη Γάζα. Βέβαια δεν έχει απάντηση από την πλευρά της Χαμάς και ότι αποσύρεται, λέει, από τη Γάζα για την επόμενη μέρα, που την επόμενη μέρα θα την αναλάβουν την περιοχή οι υπόλοιπες ομάδες Παλαιστινίων για την ανοικοδόμησή της. Χαιρετίζει μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος αυτό το κρίσιμο βήμα, λέγοντας ότι κάποιοι δεν πιστεύανε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία ο ίδιος είχε πει ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει, όπως και προέκυψε. Λοιπόν, και αυτό κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Θυμίζω και τα δισεκατομμύρια και τα προγράμματα και τα σχέδια για τη Γάζα, μετά τα όσα είχαν γίνει εκεί μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος. Τον κάλεσα γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως γεγονότα και αναφέρομαι όχι μόνο στα στενά του Ορμούς, όχι μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, ενδεχομένως και τα ζητήματα που υπάρχουν στη Μαύρη Θάλασσα με χτυπήματα εκεί, και θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στο Γιβραλτάρ τώρα με αυτά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται με τον Ισπανικό θύλακο που υπάρχει εκεί. Καλημέρα κύριε Ξηραδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μπαίνουμε στο τελευταίο μήνα του αύριο, οπότε το Αυγούστου, δηλαδή του καλοκαιριού, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε κάποιο χώρο για να, να ξεκουραστούμε γενικότερα, δηλαδή να ξεκουραστούμε, ας ελπίσουμε ότι αυτός ο μήνας ο καινούριος θα έρθει με μια καλύτερη, πιο βατή αισιοδοξία, δηλαδή να μην είμαστε και τόσο...
0: Μωρέ, καλά τα λέτε. Καλά τα λέτε. Εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά θέλω να πω ότι μέχρι τώρα η εμπειρία, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται μετά το...
1: Δείχνουν ότι είμαστε σε μια τραμπάλα.
0: Ναι,
1: δείχνουν
0: και... Όχι μόνο αυτό,
1: μια κούνια.
0: Έτσι, ότι πάμε και σε πιο δύσκολους δρόμους, κύριε Ξηραδάκη, και αυτό επηρεάζει σαφέστατα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω εκεί είναι και τα παιχνίδια του πολέμου αυτής της ιστορίας.
1: Απλώς να σας πω κάτι, νομίζω ότι βλέπουν, παρακολουθούν πλέον πιο σοβαρά και όλες τις παραμέτρους που έχουν διαμορφώσει το σημερινό σύστημα της ανασφάλειας της περιοχής και της παγκόσμιας οικονομίας, θα λέω στο τέλος, που επηρεάζει, είτε μένει στην Ευρώπη, είτε μένει στη Χιλή, είτε μένει στην Αυστραλία, είτε στην Ιαπωνία. Οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή επηρεάζεται από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Προφανώς.
1: Και από ό,τι είδατε ακόμα και εσείς στην περιγραφή, μιλούσατε για το ένα χρώμα της θάλασσας, πηγαίνετε στο άλλο χρώμα της θάλασσας, πάτε και στο παραπάνω, δηλαδή παντού υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτή την ανάλυση ψάχνουμε να βρούμε κάτι το αισιόδοξο, κάτι το οποίο μπορεί να φανεί ότι θα φέρει ένα τέλος στην όλη αυτή τελεπορία της παγκόσμιας κοινότητας.
0: Να το πάρω ανάποδα, κύριε Ξηραδάκη, μου επιτρέπετε, ναι, γιατί έχετε και εμπειρία πολλά χρόνια στην ναυτιλία. Υπήρξε στο παρελθόν άλλη τέτοια έκταση προβλημάτων, τα οποία φέρνουν προβλήματα στην ομαλή διακίνηση προϊόντων μέσω της ναυσιπλοείας?
1: Όχι, αν μη τι άλλο, τα τελευταία 50 χρόνια, πείτε από τη δεκαετία του 70 και ύστερα, αν αφήσουμε πίσω το τι συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 60 εκεί πάλι στην ίδια περιοχή, αν αφήσουμε και την κρίση του 70, στα αρχές του 73, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που να... Δεν είχε συμβεί ποτέ κάτι το τόσο μπερδεμένο που να μπορεί να λυθεί. Ας το πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, έτσι πως τα είπατε. Είναι ευχάριστο αυτό που έγινε και μάλιστα μπορώ να πω ότι παρακολούθησα και live αυτό το πράγμα που έγινε στην ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ για το θέμα της Χαμάς.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα φοβόμασταν ότι ξαναεπανιδρύεται η Χαμάς. Δηλαδή είχαμε κάποια σημάδια που ανακοίνωνε ο Ισραηλινός στρατός ότι υπήρχαν και κάποιες επιθέσεις μέσα σε αυτή την απόλυτη αστυνόμευση του
0: λαού. Ναι, της περιοχής εκεί.
1: Οπότε αν τυχόν συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον ένα τα μέτωπα, μάλλον να υπάρχουν κάποιες λύσεις. Δεν μπορούμε να βάλουμε στοίχημα, γιατί απλά δεν έχουμε κάποιες... Οι όλες ανακοινώσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από μεριάς του Αμερικανού Προέδρου κάνουν κύκλους.
0: Ναι, είναι περίεργη. Και... είναι μία έτσι και μία αλλιώς.
1: Πρέπει να το δω και να μην το πιστεύω που λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, αυτό
1: και,
0: σωστό που λέτε.
1: Λοιπόν, αλλά αν είναι έτσι είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Τώρα από εκεί και ύστερα το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε δύο βασικές εξόδους εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και, και άλλων προϊόντων και στην Μαύρη Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι κάτι το πρωτοφανές το οποίο πραγματικά μας τρομάζει. Είδαμε και σήμερα και μια ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την περάσατε στα ψηλά γράμματα, αλλά κάπου διάβαζα σε διεθνή τύπο ότι αναφερθήκαν ότι όταν είδαν, λέει, μια ολόκληρη περιοχή που έχουν και κάποια σημεία που έχουν χτυπηθεί, που έχουν επισημανθεί από το Ιράν, ότι τώρα μετά αυτό που έγινε στην Αίγυπτο, ότι και η Ψιτάλια με την Αλεξανδρούπολη είναι και αυτά δύο σημεία αμερικανικού ενδιαφέροντος, τα οποία τους απασχολούν τους ίδιους τους Ιρανούς. Δηλαδή, ουέ και λιμονόμαστε.
0: Ζήτω που καήκαμε.
1: Ζήτω που καήκαμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, μπαίνει και το Αιγαίο, μπαίνει και όλη αυτή η περιοχή, μπαίνει όλη αυτή η σφαίρα. Ευτυχώς όμως, για να μην κοινωνιολογούμε, δεν έχουμε καμία τέτοια ένδυση μέχρι τώρα. Απλώς το αναφέρω γιατί, ξέρετε, όταν είναι μια πληροφορία η οποία είναι πολύτιμη για μας τους Έλληνες.
0: Προφανώς, γιατί αφορά τη χώρα μας, προφανώς.
1: Και αφορά εμάς τους ίδιους.
0: Κύριε Ξηραδάκη, πέστε μου κάτι, γιατί το κουβέντιαζα και με τον πρόεδρο του Εμποροβιοτεχνικού Μελητηρίου του Πειραιά. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτές οι εξελίξεις σε όλα αυτά τα μέτωπα έχουν ένα κόστος το οποίο το πληρώνουμε όλοι. Δεν μπορεί να μην φαίνεται. Φαίνεται βέβαια, γιατί ακριβένουν τα προϊόντα, υπάρχει μια ανησυχία και αυτό έχει επιπτώσεις σε πληθωρισμούς κλπ. Αυτό έτσι κι αλλιώς ο λογαριασμός έχει έρθει.
1: Το πληρώνουμε κάθε μέρα.
0: Ναι, αυτό
1: το πληρώνουμε κάθε μέρα με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα με τον τρόπο που πάτε και αν βάλετε μια βενζίνη το οποίο παίρνετε τα προϊόντα. Έχουμε δει τώρα, ακόμα και στη Λαϊκή να πας να ψωνίσεις και όλα αυτά, βλέπεις μια απόλυτη πίεση πληθωριστική παρά τις προσπάθειες που κάνουν κατά τόπους κυβερνήσεις όπως η ελληνική κυβέρνηση και άλλες. Υπάρχουν σε άλλα σημεία της Ευρώπης η αφαίρεση, λέει, του ΦΠΑ στην ενέργεια, η αφαίρεση του ΦΠΑ από εδώ, από εκεί.
0: Ναι, άρα έχουν επιπτώσει αυτές.
1: Αλλά για να γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις πάει να πει ότι κάτι υπάρχει μια
0: καλά
1: πραγματική πίεση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Διψάλτε ότι η πίεση ασκείται σε όλα τα επίπεδα, και στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία και στην αγροτική παραγωγή.
0: Με τα
1: έχουμε
0: λιπάσματα.
1: Δει την έλλειψη των λιπασμάτων. Έχουμε
0: και
1: δει. Ναι, και τώρα μπαίνουμε και σε μια άλλη ανασφάλεια, ξέρετε, το οποίο πέραν από το οικονομικό θα δούμε και προβλήματα επισιτισμού των φτωχότερων κρατών που πέρανε σιτηρά από την Μαύρη Θάλασσα. Σας θυμίζω, αυτό το ξαναζήσαμε το 2003 μόλις ξεκίνησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Αλλά η ανασφάλεια που ζούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας είναι ότι δεν ξέρουμε πού γίνεται. Έχει γίνει τόσο περιφερειακός ο πόλεμος, έχει γίνει τόσο μεγάλο το πράγμα, που είναι μια σπαζοκεφαλιά. Ακόμα και να έχεις ένα βαπόρι για να πας να μεταφέρεις, ξέρετε, είναι λες, να το βάλουμε λιγάκι σε μια άλλη εικόνα, γιατί είναι πραγματικά αυτή η εικόνα που πρέπει να καταλαβαίνουμε. Αν έχεις ένα ταξί μέσα σε μια πόλη, εκεί που γίνονται βανδαλισμοί, εκεί που υπάρχουν προβλήματα κλοπών κτλ., αποφεύγεις να περνάς. Λοιπόν, για σκεφτείτε τη σπαζοκεφαλιά που έχει ένας ταξιδιτής σε ένα περιβάλλον πολύ επικίνδυνο, σε μια πόλη δύσκολη. Το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή για ένα ναυτιλιακό γραφείο, για μια εταιρεία που εμπορεύονται τα προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Τι ρότα πρέπει να ακολουθήσει.
1: Πού θα πάει να φορτώσει, πού θα πάει να ξεφορτώσει. Και ξέρετε κάτι, μιλάμε για τεράστιες αξίες οι οποίες αυτή τη στιγμή επηρεάζονται.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και βεβαίως το να λέμε ανέβηκε λίγο 5 δολάρια, 10 δολάρια το βαρέλι. Αυτά είναι δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια τα οποία εναλλάσσονται καθημερινώς. Είδατε τι μέσα σε όλη αυτή την ανασφάλεια τι γίνεται σε κάποια χρηματιστήρια. Βλέπουμε τι έχει γίνει στην Κορέα που χάθηκαν τρισεκατομμύρια. Αυτό δεν είναι, όταν πλέον μπλοκάρουν κάποιες ροές οικονομικές, κάποιους κανόνες της οικονομίας, πάμε και πάει και ανατρέπουν οι κερδοσκόποι σε άλλες μορφές επενδύσεων ή οτιδήποτε ή από επενδύσεων που μπορούν να φέρουν είτε μια μεγάλη άνοδο και μια μεγάλη πτώση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα θα επηρεάσουν και την ίδια μας τη ζωή σε ανθρώπους που είναι συμβατικής ανάπτυξης. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα, δεν παίζουν όλοι στο χρηματιστήριο, δεν παίζουν όλοι.
0: Προφανώς, μα δεν είναι όλοι, λοιπόν, όμως ζούμε σε μια κοινωνία.
1: Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, για να ολοκληρώσουμε, για να μην σας πάρω και όλο τον χρόνο, αλλά να βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι μέσα σε αυτή την τρέλα την πολεμική υπάρχουν χτυπήματα. Τώρα ποιος περίμενε ότι θα πάει να χτυπηθεί πλοίο στη Βόρεια Αίγυπτο.
0: Όμως
1: δηλαδή στη Μεσόγειο, ναι, ξέρετε, ναι, που είναι αυτό. Δηλαδή η απόσταση της Μεσογείου από τη Γάβδο, εκεί που χτυπήθηκε από τη Γάβδο, είναι αντίστοιχη από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δηλαδή,
0: αλίμονό μας. Πολύ κοντά. Τυπο,
1: ναι.
0: Πολύ
1: και κοντά. Μέσα σε αυτό πρέπει λιγάκι πραγματικά να πούμε ότι ό,τι αισιόδοξο μήνυμα υπάρχει ας το κρατάμε μέσα μας, αλλά δυστυχώς βλέπουμε και έχουμε και διάφορους δολοφονίες αυτή τη στιγμή. Γιατί για μένα δολοφονία είναι να πάει να χτυπηθεί ένα αθώο πλοίο το οποίο δεν μεταφέρει πληρώματα, δεν μεταφέρει φορτία κυρώσεων, πάει σε διεθνή ύδατα και πάει και χτυπιέται με δύο ντρόν, ένα αέριο και υποθαλάσσιο. Δηλαδή την ίδια στιγμή.
0: Ανοίγει η ιστορία. Πολύ. Ναι, ανοίγει η ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξεραδάκη. Ευχαριστώ για τις
1: πληροφορίες. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, απλό είναι το ζήτημα αυτό και δεν είναι και καθόλου ευχάριστο. Και θα δούμε και πώς θα περπατήσει και ο Αύγουστος προφανώς. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον αμέσως, κυρίες και κύριοι, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών. Διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μιλάμε για 100.000 απόφοιτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Μιλάμε για ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων. Μιλάμε για 5 επιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στη νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία και την αγγλική φιλολογία. Και ταυτόχρονα 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες www.kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις.
11: Κόσμος 96,5.
12: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
13: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Ουσιαστικά, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, ρύθμιση των οφειλών του ιδιωτικού χρέους, αλλά και γενικότερα την εικόνα εν όψη και τις διεθνούς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
15: Κύριε Ψάλτη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το φιλόξενο.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Να βλέπω ότι θέλετε ρύθμιση για τα χρέη, τα οποία είναι και υπαρκτά, είναι και μεγάλα, ενδεχομένως υπό καλύτερο πρίσμα από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Κύριε Ψάλτη, εύχομαι όσα θα συζητήσουμε σήμερα και τα οποία αποτελούν και μέρος της ατζέντας των θέσεων που θα καταθέσει το Επαγγελματικό Επιμελητηρίο Θεσσαλονίκης στον Πρωθυπουργό στις 27 Αυγούστου, που θα επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη για να έχει την συνάντησή του, την καθιερωμένη συνάντησή του
0: παραγωγικούς φορείς. Ναι.
15: Φορείς της Βορείου Ελλάδος γενικότερα. Να τα ακούσουμε και ως επίσημες πρωθυπουργικές εξαγγελίες στην 90η και να μην χαθούν στον αέρα των Ερδιανών. Ακούμε, όπως και εσείς, έτσι και εμείς, διαβάζουμε, ακούμε ότι οι μικρομεσαίοι θα αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Επιτρέψτε μας να κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς τα ίδια ακούσαμε και πέρυσι. Και αν θυμάστε, αυτά που ανακοινώθηκαν για τους μικρομεσαίους ήταν μηδέν για την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Χορτάσαμε από ευκολόγια. Εμείς, ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, προσπαθούμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές λύσεις.
0: Αλλά τι βάζετε πάνω, κύριε Μερελή, τι λέτε, τι ζητάτε, τι θα θέσετε στις συζητήσεις που θα κάνετε με τον Πρωθυπουργό?
15: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι θέματα που αφορούν γενικά την επιχειρηματική και επαγγελματική κοινότητα της Ελλάδος, αλλά είναι και θέματα τοπικά. Θέλω να σας πω, να ξεκινήσω από μια διαπίστωση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρετε, πριν από λίγες μέρες υπήρξαν κάποιες πυρκαγιές στο Δημόριο Κάστρου.
0: Ναι.
15: Με αφορμή τις πυρκαγιές επισκεφθήκαμε εμείς τα μέλη μας στον επαγγελματία στο Δημόριο Κάστρου. Ναι. Πήγαμε με μέλη της διοίκησης δίπλα στους ανθρώπους μας αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Για να κοιτάξουμε τους επαγγελματίες στα μάτια και ξέρετε τι μου είπαν όλοι με αγωνία. Είναι αυτό που σοκάρει. Το σύνδρομο, το ονομάζω εγώ το σύνδρομο της 10ης του μηνός.
0: Δηλαδή,
15: όλοι μου λέγανε, Πρόεδρε, ο κόσμος ψωνίζει μέχρι τις 10 του μηνός. Μετά σιγή. Αυτή η φράση, κύριε Ψάλτη, συμπυκνώνει την πραγματικότητα.
0: Άρα.
15: Δηλαδή, ζούμε στην χώρα του 10ημέρου του μήνα. Μετά όταν ο μισθωτός και ο ελεύθερος επαγγελματίας ξενέρουν από ρεστό στο πρώτο δεκαήμερο, η τοπική οικονομία, όπως αντιλαμβάνεστε, παθαίνει ανακοπή.
0: Παγώνει.
15: Επομένως, λέμε ότι πρέπει να τονωθεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού, πρέπει να γίνουν βιώσιμες οι οφειλές που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο να γίνουν βιώσιμες σε ρυθμίσεις όλων αυτών των οφειλών που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία 15 χρόνια εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρίσεων που βιώσαμε. Και δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο, κύριε Ψάλτη. Εγώ αισθάνομαι στην καθημερινότητα, ερχόμενος σε επαφή με πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, συναδέλφους μου, αισθάνομαι πραγματικό ότι είναι ολυμπιονίκη της καθημερινότητας. Δίνουμε ένα άνισο αγώνα. Και ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, που όπως σας έχω πει και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε, συνορεύουμε με άλλα κράτη βαλκανικά, στα οποία κράτη υπάρχουν προνομιακά, φορολογικά και ασφαλιστικά καθεστώτα.
0: Άρα φεύγουν εκεί για αγορές, θέλετε να πείτε.
15: Προφανώς. Αυτό ήταν σε επίπεδο εκροής επιχειρήσεων. Ξέρετε τώρα τι άλλο υφιστάμεθα. Την εκροή και του καταναλωτικού κοινού. Είναι πάρα πολλοί οι συμπολίτες μας, καταναλωτές, η κοινωνία, οι συμπολίτες μας, που επισκέπτονται τις βαλκανικές χώρες για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους με βενζίνη, κύριε Ψάλτη, για να κάνουν τα ψώνια τη εβδομάδα από σούπερ μάρκετ των βαλκανικών χωρών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή την αιμορραγία.
0: Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Θα αλλάξει μόνο με αλλαγή δεδομένων όσον αφορά, ξέρω εγώ, φόρων κλπ. Δηλαδή μείωση ΦΠΑ κλπ. Αυτό καταλαβαίνω δηλαδή.
15: Κύριε Ψάλτη, μα είναι πλέον αντίρρητη η ανάγκη να μειωθεί ο ΦΠΑ. Είναι ένα βασικό αίτημα που έχουμε καταθέσει, όχι μόνο εμείς και άλλοι παραγωγικοί φορείς. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επίσης, ως επαγγελματικό επιμελητήριο
0: της Θεσσαλονίκης, κύριε Μερελή, κάντε μου μια χαρή, ένα δευτερόλεπτο για να πάω στην τηλεφωνική, να μην έχουμε μια νέα φωτιά. Επιστρέφω αμέσως. Ο Δήμαρχος της Στίβας στην παρέα μας, γιατί υπάρχει και 112 για φωτιά στην ξηρονομή περιοχή προφανώς του Δήμου. Καλημέρα, κύριε Αναστασίου.
10: Καλημέρα, καλημέρα για εσάς. Έχουμε όντως μια πυρκαγιά, τα σοβαρή και πολύ επικίνδυνη, γιατί ο αέρας είναι παραπληκτός.
0: Ναι.
10: Στην ώρα του χωριού. Και έχει δοθεί και στο Υπουργείο να παρακολουθούν οι κάτοικοι προς την Ελοπία.
0: Ναι, είναι δασική περιοχή, Δήμαρχε.
10: Όχι, έχει ελιές και αυτή τη στιγμή. Είναι περιοχή αγροτική και ελιές και χαμηλή βλάστηση αυτή τη στιγμή.
0: Έχουν σηκωθεί ένα αέρα. Τα βλέπω.
10: Είναι οι συνθήκες οι καιρικές δύσκολες και δυσκολεύουν και το έργο της Ελλάδας.
0: Υπάρχει
10: ο κόσμος πιστά τις οδηγίες όλων.
0: Ναι, υπάρχει κίνδυνος σε κάποιες κατοικημένες, σε κάποια χωριά που πρέπει να μετακινηθεί κόσμος.
10: Όχι, στην ξηρονομή είναι στα σύνορα, στο όριο της ξηρονομής είναι αυτή τη στιγμή. Έχει δοθεί σήμα 112, αλλά είμαστε έτοιμοι για να απομάκρυνση των κατοίκων προς την Ελοπία.
0: Μάλιστα. Το βλέπω. Ναι, ακριβώς είναι στην ξηρονομία, η οποία είναι ανατολικότερα.
10: Ανατολικότερα. Γιατί ο αέρας είναι βορειοανατολικός, ναι, οπότε το πηγαίνει αλλού.
0: Δρόμοι υπάρχουν, θέλω να πω ότι έχει δρόμους εκεί.
10: Υπάρχουν.
0: Άρα και για τις επίγειες δυνάμεις εννοώ, δηλαδή να μπορέσουν.
10: Ναι, απλώς ακολουθούν πιστά ο κόσμος, πρέπει τις οδηγίες για να μην δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
10: Ευχαριστώ.
0: Συγγνώμη, κύριε Μερελή, κάντε μου μια χάρη, σας παρακαλώ, να σας καλέσω και πέντε να συνεχίσουμε 2-3 πράγματα ακόμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, για τα ζητήματα που θέλει να βάλει πάνω στο τραπέζι και η Θεσσαλονίκη στα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, έχουμε και τα έκτακτα τα οποία τρέχουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα φύγουμε για την τρίτη ώρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να κουβεντιάσουμε και πολιτικά, για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα αυτή. Εμείς όμως δεν θα τελειώσουμε, γιατί όπως σας είπα, θα είμαστε παρέα και το Σάββατο το πρωί 7 με 9 και την Κυριακή το πρωί 7 με 9, πρώτη και δεύτερη μέρα του Αυγούστου. Πάμε, Sky 100,3.
16: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
17: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
16: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
17: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
18: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
19: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα. Κουβέντα, στιγμές, λίμνη, pop νεμέα και πουγουε κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδειξη των ίνων pop νεμέα και πουγουε κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Σ' ακολουθώ στην
22: Κόσμος 96,5.
23: Η ώρα είναι 9.
24: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
25: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
26: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
25: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
27: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
28: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
29: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
28: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
29: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
28: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
30: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
31: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
30: Electroteam Μαρκέτος.
31: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
30: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
31: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
30: Δίνουμε επιβεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
31: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
30: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
31: και κινητό 6977-421078.
30: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
31: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
30: Κινηθείτε.
31: Προς το συμφέρον σας.
30: Προς το συμφέρον σας.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Γύρω του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Η πράσινη στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 σε συνδυασμό και με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγόνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά υπηρετικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψαλτή.

0: Πες το και έγινε, δεν λέει το άσμα. Πες το και έγινε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, είναι 8 λεπτά μετά τις 9. Είναι η Παρασκευή, η 31η μέρα του Ιουλίου και είμαστε στον αστερισμό των πυρκαγιών, δυστυχώς, με καινούργια μέτωπα που ελπίζουμε γρήγορα να αντιμετωπιστούν, με τους ανέμους να είναι ειδικά στις Κυκλάδες ιδιαίτερως ενισχυμένοι και σήμερα, όπως μας είπε ο μετεωρολόγος μας νωρίτερα, και περιμένουμε να περάσει η σημερινή μέρα που φαίνεται να είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες, αλλά οι ισχυροί άνεμοι είναι εδώ και θα βελτιωθούν τα πράγματα ακόμα περισσότερο την αυριανή μέρα. Πριν πάω πάλι στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που διακόψαμε τη συζήτηση μαζί του την προηγούμενη ώρα, 30 Ιουλίου, επειδή έβλεπα κάποια στατιστικά όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Γιαννήρη, είχαμε από τα στενά του Ορμούς 8 διελεύσεις πλοίων. Θα μου πεις, τις μετράτε, Ψάλτη? Ναι, υπάρχουν ειδικοί φορείς οι οποίοι τους μετράνε για ευνόητους λόγους, για να δουν τι μπορεί να βγει για να καλυφθούν οι ανάγκες. Τώρα πάμε γρήγορα να πω μια κουβέντα στα της κίνησης που βλέπω ότι έχει αρκετά προβλήματα η είσοδος του Πειραιά, εδώ μπροστά από τον Sky στη Ποσειδόνος, πυκνή κίνηση, και βλέπω και αρκετή κίνηση στον Πειραιά γενικότερα και πέριξ του Λιμένος, που λέει και ένας φίλος μου ο Μανώλης. Όσον αφορά το ποτάμι, λίγα πράγματα, και το ρεύμα ανόδου έχει κάποιες ανασχέσεις κυκλοφορίας, λιγότερες το καθοδικό ρεύμα. Στη Λεωφόρο Αθηνών συνεχίζουν να υπάρχουν ζητηματάκια εκεί από το ύψος του Χαϊδαρίου, μικρά όμως, όχι μεγάλα. Το κέντρο της Αθήνας έχει επιβαρυνθεί. Καλύτερη γενικά όμως η εικόνα. Άνοδος και κάθοδος σε κάποιο σημείο η Κηφισίας, η Μεσογείο είναι σαφώς καλύτερη. Γενικότερα από ό,τι βλέπω τα παραλιακά κομμάτια και οι βουλιαγμένοι καλοί δεν έχουν προβλήματα, όπως επίσης και εκεί στο Αλίμου Κατεχάκη δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, άρα νομίζω ότι κυκλοφοριακά είμαστε ελαφρώς καλύτερα σήμερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για να τελειώσουμε την επικοινωνία μας με τα υπόλοιπα που πρέπει να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Μερελή, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που μας έλεγε για το δεκαήμερο που του είπαν οι συνεργάτες του, οι συνάδελφοί του, που μετά το πρώτο δεκαήμερο τα πράγματα παγώνουν, άρα πρέπει να πάμε σε ένα είδος ρύθμιση οφειλών για να δώσει ανάσα ενδεχομένως και σε εκείνους οι οποίοι πηγαίνουν και ψωνίζουν πάνω από τη Θεσσαλονίκη ή γενικότερα από τη Βόρεια Ελλάδα στις γειτονικές χώρες όπου τα πράγματα είναι καλύτερα με τους φόρους που υπάρχουν στα προϊόντα ή ακόμα και για τα καύσιμα. Κύριε Μερελή, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κύριε Ψάλτη, και μείναμε στο θέμα των μέτρων ενίσχυση τη αγοραστική δύναμη των συμπολιτών μας, των Ελλήνων, για να μπορούν να καταναλώνουν περισσότερα αγαθά και να αυξάνονται και οι τζίροι στις μικρομεσαίες και όχι μόνο επιχειρήσεις στις ελληνικές, σε όσες έχουν απομείνει. Ναι. Και θα έλεγα ότι έχουμε καταθέσει σειρά προτάσεων. Προφανώς οι 120 δόσεις είναι μια προτεραιότητα, την οποία η κυβέρνηση δείχνει να αγνοεί επιδεικτικά. Εφαρμόζει τις 72 δόσεις, οι οποίες κατά την δική μας άποψη δεν θα δώσουν κάποια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε? Γιατί πιστεύετε ότι οι 72 δεν θα δώσουν και θα δώσουν οι 120, δηλαδή τα 10 χρόνια?
1: Γιατί, κύριε Ψάλτη, καταρχάς χρειάζεται μια χρονική επέκταση της ρύθμισης αυτής, προκειμένου να είναι βιώσιμη για τους επαγγελματίες, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και τα λειτουργικά τους κόστη. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να είναι βιώσιμες αυτές οι ρυθμίσεις και δεν είναι βιώσιμες.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός αυτού, θα πρέπει τα κριτήρια εισόδου σε αυτές τις ρυθμίσεις να διευρυνθεί η περίμετρος αυτών των κριτηρίων, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση όσο γίνεται και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί αυτοί που βρίσκονται και στο στάδιο το προσυνταξιοδοτικό.
0: Ξέρετε,
1: δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη εξαιτίας αυτών των οφειλών. Οι άνθρωποι είναι νοικοκυρέοι, θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Αλλά μας βρήκαν όλες αυτές οι αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία 15 χρόνια.
0: Τα οποία ήτανε το ένα, επιβάρυναν ουσιαστικά.
1: Ήταν τσουνάμι, κύριε Ψάλτη, ήταν το ένα κύμα μετά το άλλο. Μόλις κάποιος προσπαθούσε να βγει στην επιφάνεια και να αναπνεύσει, ερχόταν η άλλη κρίση. Θυμίζω, οικονομική κρίση, πανδημική κρίση, πληθωριστική κρίση, ενεργειακή κρίση. Όλες αυτές οι κρίσεις σωρευτικά λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και μείναμε στη μείωση του ΦΠΑ. Επειδή βλέπουμε όμως ότι η κυβέρνηση έχει στυλώσει τα πόδια και προβάλλει ως επιχείρημα το ότι δεν θα φτάσει αυτή η μείωση στην τσέπη του καταναλωτή, του τελικού καταναλωτή, εμείς ως επαγγελματικό επιμελητήριο έχουμε καταθέσει μια καινοτόμα, ρεαλιστική και τεκμηριωμένη πρόταση που λέμε το εξής. Μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ, οι συντελεστές του ΦΠΑ, και να φανεί αυτή η μείωση στην τσέπη του καταναλωτή μπροστά στο ταμείο. Πώς γίνεται αυτό? Με το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, δηλαδή με κάρτα. Συγχρόνως όμως για μας κατηγορείς κανένας ότι στέλνουμε δουλειά στις τράπεζες, λέμε με παράλληλη μείωση των τραπεζικών χρεώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς θα γίνει αυτό? Κύριε Ψάλτη, η καθαρή αξία του προϊόντος της αγοράς για τον καταστηματάρχη θα είναι η ίδια, απλά όταν πληρώνει με κάρτα θα μπαίνει σε ένα άλλο καθεστώς ΦΠΑ, αυτό που θα ορίσει η κυβέρνηση γνωρίζοντας καλύτερα από όλους το δημοσιονομικό χώρο, και θα είναι μια πράξη, μια πρωτοβουλία, μια πολιτική win-win-win για όλους. Γιατί θα διευρυνθεί η περίμετρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών και άρα θα είναι στα ραντάρ των ελεκτικών και υποπτικών αρφών.
0: Άρα θα παίρνουμε ευθεία στο ΦΠΑ. Έτσι, αυτό είναι
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μείνει στην τσέπη του καταναλωτή περισσότερο διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα και ο επαγγελματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας, θα προσδοκάσει την αύξηση του τζίρου από αυτή την κατανάλωση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, κύριε Ψάλτη, αυτή η λογική πρόταση και τεκμηριωμένη, και σας λέω και τον τρόπο που μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αυτή τη στιγμή, που, που δεν είναι καθολική εφαρμογή της, αλλά θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουν μπει ήδη κάποιες επιχειρήσεις.
0: Ωραία, άρα δεν μπορεί να δώσει. Ωραία, ωραία. Κρατάω λοιπόν όλες αυτές τις επισημάνσεις.
1: Λοιπόν,
0: έχετε κι άλλα για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε, αλλά θα τα πούμε και πιο κοντά μετά, στο τέλος του μήνα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μόνο το εξής να πω, ότι θα πρέπει να φύγει και να καταργηθεί και ο τεκμαρτός οριζόντας.
0: Αυτό νομίζω ότι ακούγεται πιο πολύ και πιο έντονα, να ξέρετε.
1: Ναι, γιατί κύριε Ψάλτη, αυτός ο φόρος έρχεται να φορολογήσει εισοδήματα φαντάσματα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει επίσης να καταργηθεί και η προκαταβολή του φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους αυτοαπασχολούμενους, και να μειωθεί ριζικά και για τα νομικά πρόσωπα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα τα πούμε και πάλι. Χαίρετε τη Δήμου και Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Σας περιμένουμε την περίοδο της ΔΕΦΑ.
0: Νομίζω ότι θα είμαστε και πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και για να ακουστεί και η φωνή της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει και τις ιδιαιτερότητες της. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη? Διότι είναι και κοντά στα σύνορα. Και όπως ακούσατε, μου στέλνουν και μηνύματα φίλοι ακροατές και μου λένε. Πού το. Ο Γιώργος μου λέει: οι Ελβετοί ψωνίζουν στη Γερμανία. Βέβαια, η Γερμανία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελβετία είναι συνεργαζόμενη, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Γιατί σε εμάς, άμα πάνε στη Βουλγαρία για ψώνια, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε ακόμα ένα θέμα το οποίο, επειδή βλέπω τα στοιχεία σχεδόν καθημερινά για τον τουρισμό, παρά τις αντιξοότητες, παρά τους πολέμους κλπ., τα στοιχεία όσον αφορά τον τουρισμό φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Έβλεπα λοιπόν προσφάτως κάτι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και κάλεσα και έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ελισέο Σαρμά. Ο κύριος Σαρμάς είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, διότι είδα την επικαιροποιημένη μελέτη φέρουσας τουριστικής ικανότητας στην Αθήνα. Στην Αθήνα έχουμε τουρισμό. Έχουμε πολύ τουρισμό. Πρέπει να σας πω, από το νωρίς το πρωί που κυκλοφορώ μέχρι αργά το βράδυ που τυχαίνει να βγαίνω, βλέπω πούλμαν, πώς λένε αυτά τα βανάκια που μεταφέρουν τουρίστες, κόσμο σε τουριστικά μέρη κλπ. Για να δούμε επίσης και τι έχει αποφέρει αυτό το μπλοκάρισμα εντός εισαγωγικών σε νέες άδειες Airbnb σε συγκεκριμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Ο κύριος Σαρμάς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνουμε μια κουβέντα, για να δούμε αν υπάρχουν περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, αν μπορεί από την πλευρά του ο Δήμος, με βάση αυτήν την επικαιροποιημένη μελέτη φέρουσας τουριστικής ικανότητας, να στέλνει μηνύματα στην πολιτεία, η οποία παίρνει τις τελικές αποφάσεις για τα αν επιτρέπεται ή όχι να ανοίγουν νέα διαμερίσματα Airbnb σε κάποιες περιοχές, ή ξέρω εγώ, να γυρίσουμε στο ανάποδο, να επιτρέψει πάλι σε περιοχές να ανοίξουν σε γειτονιές νέα διαμερίσματα Airbnb. Κύριε Σαρμά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σας και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μου λέγατε, και θέλω από εκεί να ξεκινήσω, ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες τουριστικά είναι, θα έλεγε κανείς, γεμάτες. Θα έλεγε κανείς ότι είναι στα όρια τους. Ποιες περιοχές είναι αυτές?
2: Σωστά. Η αναπτυξιακή Αθήνας, καταρχάς για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, λειτουργεί ως DMMO, δηλαδή Destination Marketing and Management Organization. Και θέλω να σταθώ στο δεύτερο, γιατί το πρώτο M είναι το marketing, είναι η προβολή του προορισμού. Το δεύτερο είναι το management, η διαχείριση δηλαδή των τουριστικών ροών. Και στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης, πραγματοποιούμε κάθε χρόνο μια μελέτη φέρουσας ικανότητας. Τι σημαίνει μελέτη φέρουσας ικανότητας? Σημαίνει, με απλά λόγια, να μετρήσουμε τις τουριστικές ροές γεωγραφικά και χρονικά,
0: ναι,
2: και να δούμε ποιες περιοχές υπόκεινται σε μεγάλη πίεση. Τα αποτελέσματα για την φετινή επικαιροποίηση της μελέτης δείχνουν ότι υπάρχουν περιοχές, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη δημοτική κοινότητα κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
0: Η κλασική περιοχή, οι κλασικές περιοχές.
2: Οι κλασικές περιοχές ακριβώς, οι οποίες δέχονται τεράστια πίεση.
0: Ναι.
2: Ένα θετικό είναι πως σύμφωνα με τα ευρήματα που έχουμε, η επιβολή αυτού του φρένου στην έκδοση των νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε αυτές τις

0: την όχληση και για τα απορρίμματα και για την κατανάλωση νερού, γιατί και αυτό είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι παράπλευρα πράγματα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται από πρώτη ματιά, δηλαδή μόνο με τον κόσμο, αλλά τι φέρνει μαζί του αυτός ο κόσμος, σωστά?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια, όταν υπάρχει υπερτουρισμός σε μια συγκεκριμένη περιοχή γεωγραφικά και χρονικά, αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ τις υποδομές της πόλης.
0: Ναι.
1: Οι υποδομές της πόλης είναι οι δρόμοι της, είναι τα πεζοδρόμια της, είναι η καθαριότητα, είναι η όχληση, η χητική και όλα τα είδη όχλησης. Επομένως, βλέπουμε πως υπάρχουν περιοχές που κατακλείζονται από τουρίστες πλέον και είναι πολύ πολύ δύσκολο και να διατηρηθούν καθαρές.
0: Ναι, άλλες περιοχές, κύριε Σαρμά, όπου μπορεί να μην είναι τόσο πολύ η παρουσία των τουριστών, αλλά αυξάνονται. Έχετε διαπιστώσει με βάση τα στοιχεία τα οποία έχετε στα χέρια σας?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και υπάρχουν οι περισσότερες περιοχές στην Αθήνα αυτή τη στιγμή αυξάνονται. Βλέπουμε πως η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται διαχρονικά στο ιστορικό κέντρο,
0: αυτό το είπαμε,
1: όπως Μοναστηράκι, Πλάκα Ψηρή, αλλά βλέπουμε πως υπάρχουν και άλλες περιοχές που αναδύονται, όπως για παράδειγμα Κουκάκι, Παγκράτη, ακόμη και Κυψέλη, που πλέον έχουν αρχίσει και επιβαρύνονται και αυτές πολύ σημαντικά.
0: Ωραία, άρα λοιπόν,
1: πρέπει να διαχειριστούμε
0: αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Αν λοιπόν εσείς διαπιστώσετε ότι και σε αυτές τις περιοχές πρέπει να υπάρξει ένα όριο όσον αφορά την μίσθωση κατοικιών, ως ένα είδους ξενοδοχεία δηλαδή, εκτός από τα ξενοδοχεία, εσείς πρέπει να χτυπήσετε την πόρτα της κυβέρνησης, των αρμοδίων εμπλεκόμενων φορέων και να τους ενημερώσετε για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει και εκεί με έναν τρόπο οριοθέτηση του αριθμού των σπιτιών προς αυτήν την
1: κατεύθυνση. Ακριβώς αυτή είναι η διαδικασία. Είδαμε παρόμοια μέτρα, όπως και παράδειγμα στη Βαρκελόνη, που περιορίστηκαν σημαντικά σε όλη την πόλη τα καταλήμματα βραχυχρόνιας. Ο Δήμος Αθηναίων έχει ως στόχο να μετράει, να κρατάει στοιχεία και να παράσει πολιτικές. Αυτές τις πολιτικές λοιπόν πρέπει να ξεκινάμε να τις επικοινωνεί και όπως κάνουμε όλη αυτή την περίοδο, όπως είπατε, με την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm. Η συνεργασία είναι καλή.
1: Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της κυβέρνησης είναι καλή. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς εισηγούμαστε, η κυβέρνηση μας δίνει πίσω το feedback το αντίστοιχο και προσπαθούμε να έχουμε μια αρμονική συνεργασία για να μπορέσουμε να προχωρήσει όλο αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Έχει υπολογιστεί, τώρα θα ζητήσω ένα νούμερο, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει από εσάς. Τι όφελος προκύπτει οικονομικό στην Αθήνα από τον τουρισμό, ένα γενικό νούμερο?
1: Τώρα αγγίζεται ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα, γιατί το οικονομικό όφελος πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να αποτυπώνεται και να πηγαίνει και στους φορείς που διαχειρίζονται όλο αυτό το κομμάτι. Οι τουρίστες δίνουν τον φόρο πόλης, όπως λέγεται, το φόρο διαμονής.
0: Ναι.
1: Όμως ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του φόρου πηγαίνει στον Δήμο, ο οποίος και διαχειρίζεται όλα αυτά τα προβλήματα. Το μεγαλύτερο μέρος καταλήγει κεντρικά.
0: Ναι, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Θυμίζω ότι στα ξενοδοχεία, ανάλογα με το τι αστέρια είναι, 2, 3, 4, ξέρω εγώ, 5, είναι ένα επιπλέον ποσό που δίνει κάποιος ο οποίος έξτρα την τιμή του ξενοδοχείου, σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι ο φόρος διαμονής.
0: Μάλιστα. Στα νοικιαζόμενα δωμάτια υπάρχει αντίστοιχο?
1: Ενοικιαζόμενα δωμάτια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο. Ενσωματώνεται στην τιμή κατά κάποιο τρόπο και είναι και η πλατφόρμα που πρέπει να τρέχει.
0: Okay. Άρα λοιπόν, μόνο από τα ξενοδοχεία λοιπόν, που υπάρχει ένα έσοδο, εσείς παίρνετε ένα κομμάτι, θέλετε περισσότερο, υποψιάζομαι.
1: Ακριβώς, γιατί όλο αυτό γυρίζει πίσω στους πολίτες ανταποδοτικά. Δηλαδή θα χρησιμοποιηθεί για την καθαριότητα, θα χρησιμοποιηθεί για την επανακαθαρισμό και τον.
0: Κατάλαβα. Ερώτημα τελευταίο. Ωραία, καλά το βάζετε τώρα έτσι. Έχετε εσείς τις επιβαρημένες περιοχές, τις τρεις πέριξ του κέντρου οχλήσεις από τους πολίτες για καθαριότητα, για αποκόμη διαπορρημάτων? Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τις υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν σε σχέση με άλλες περιοχές?
1: Καθημερινά υπάρχουν αιτήματα. Ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί και μια μεγάλη πλατφόρμα αιτημάτων, όπου και παίρνουμε σε πραγματικό χρόνο τα αιτήματα και προσπαθούμε να τα λύνουμε και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Σε αυτό το κομμάτι, επειδή φίξατε και την καθαριότητα, να πούμε πως έχουμε και 29 απορριμματοφόρα τώρα και επίσης επικαιροποιημένο πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων, ειδικά κατά τις περιόδους που δεχόμαστε στενή πίεση λόγω των τουριστικών ροών. Και ένα πολύ σημαντικό ακόμη είναι πως υπάρχει και πολύ καλή συνεργασία με εστιατόρια, με ξενοδοχεία εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια εφαρμογή δυναμικής αποκομιδής, όπου σημειώνουμε ποια ώρα θα περάσει το απορριμματοφόρο και εκείνη τη στιγμή βγάζουν έξω τα

0: απορρίμματα οι επιχειρήσεις, ώστε να μην επιβαρύνεται και η πόλη στην
1: καθαριότητα. Το θυμάμαι αυτό το πρόγραμμα που οριοθετεί την ώρα που πρέπει να βγουν. Αυτό γίνεται βέβαια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά σε εμάς ήταν νομίζω η έκπληξη. Το θυμάμαι όμως
0: όταν. Υπάρχουν επίσης οι καφεκάδοι λεγόμενοι, όπου συλλέγουμε τα δύο απορρίμματα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν υπόγειοι κάδοι για πρώτη φορά, όπου και αυτοί δεν πιέζουν την πόλη όσον αφορά τις τομές της καθαριότητας. Και ένα ακόμη σημαντικό να πούμε στατιστικό στοιχείο είναι πως όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί αυτή η εφαρμογή ετοιμάτων, εφέτος είδαμε πως έχουμε πιάσει ιστορικά ελάχιστα, δηλαδή τα αιτήματα έχουν ελαχιστοποιηθεί, που δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται όσον αφορά το κομμάτι της καθαριότητας στο κέντρο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σαρμάτη. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ελισσέος Σαρμάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτή την περίφημη έκθεση που λέγαμε. Μάλλον όχι έκθεση ακριβώς, αλλά την μελέτη, την επικαιροποιημένη μελέτη της φέρουσας τουριστικής ικανότητας. Τώρα που λέω αυτό, την τουριστική ικανότητα, βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα, για να δείτε τώρα πόσο επηρεάζουν με κάποιον τρόπο. Έβλεπα κάποιο υλικό, βίντεο υλικό από τα, πότε είναι, σε κάποιες παραλίες σε νησιά της χώρας μας, όπως είναι η Ιταλίδα εκεί στη, πώς θα λένε, στα Κυκλαδονίσια, μπράβο, στα Κουφονίσια. Έβλεπα κάπου στην Κρήτη επίσης κάτι παραλίες πανέμορφες, που για να πάνε λέει εκεί είχαν 45 λεπτά αναμονή, γιατί είναι και ένας περίεργος δρόμος, ή σε άλλα νησιά κλπ. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού, όπου και εκεί υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τον κόσμο ο οποίος έρχεται για να απολαύσει τις περιοχές. Λοιπόν, πάμε στον αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας για την πυρκαγιά που λέγαμε και νωρίτερα, με τον δήμαρχο της Θήβας, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε δύο μέτωπα, από ό,τι μιλεί ο κύριος Γιαννίνης. Καλημέρα, κύριε Ντασιώτη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε δύο μέτωπα, είναι ένα μέσα στην ξηρονομία αυτή τη στιγμή. Μέσα στο χωριό είναι η φωτιά,
1: ναι.
2: Και μόλις ενημερωθήκαμε για δεύτερο μέτωπο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, επίσης Δήμου Θηβαίων, ισχυρό και αυτό. Εγώ κατευθύνομαι προς τα εκεί, έφυγα πλέον τη ξηρονομή και πάω να δούμε το σημείο εκείνο.
1: Ωραία.
2: Το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Τι περιοχή είναι εκεί, τι καίει, τι μπορεί να καίει, κύριε την περιφέρεια.
2: Στην ξηρονομή καίει εκτάσεις
1: γεωργικές και χορτολιβαδικές,
2: ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ ισχυρός ο αέρας και δεν μπορεί να πετάξει και ένα αέρα, και η φωτιά κατευθύνεται από τον αέρα όπου αυτός θέλει.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές.
1: Στο άλλο μέτωπο,
2: αν η ενημέρωση είμαι σωστή, δεν έχω φτάσει ακόμα. Εκεί υπάρχει δασόδης περιοχή. Είναι νεόφυτο δάσος, παλιό καμένο, αλλά ανανεωμένο, αναγεννημένο δάσος. Αν είναι στο σημείο, χωρίς να έχω όμως οπτική εικόνα αυτή τη στιγμή. Είναι τουριστικό σημείο με κόσμο πολύ αυτή τη στιγμή εκεί. Πιθανόν να χρειαστεί να ηχήσει το 112. Και λίγο θα ξέρουμε περισσότερο.
1: Κύριε Τασιώτη, νωρίτερα είχαμε εμείς ελικόπτερα. Εγώ βλέπω ένα ελικόπτερο εκεί στην περιοχή, αλλά οι καιρικές συνθήκες μάλλον δεν το βοηθούν.
2: Δεν επιτρέπουν την πτήση εναερίων μέσων. Ωστόσο, ένα ελικόπτερο πράγματι, κατά διαστήματα, μόλις σκοπάζουν οι άνεμοι, επιχειρεί.
1: Μάλιστα.
2: Σταματάει ξανά. Δεν υπάρχουν όμως συστηματικές ρήψεις εν αέριο.
1: Άρα επίγειες ό,τι κάνουν, ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι επίγειες.
2: Ναι, επίγειες, η πολιτική προστασία, οι κάτοικοι του χωριού εδώ με τα γεωργικά μηχανήματα καθαρίζουν, ανοίγουν ζώνες γύρω-γύρω. Όλοι είναι σε κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή όμως το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Η φωτιά που ήταν μέσα στον οικισμό, αν έχετε πληροφορίες, έκαψε και σπιτιά.
2: Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε δει εκεί. Μόλις έφυγα και εγώ από εκεί, δεν έχουμε δει καμένο σπίτι ακόμα. Αυλές σίγουρα, πέρασε από αυλές μέσα. Η προσπάθειά μας είναι να εκκαινωθεί το χωριό και να δούμε αν υπάρχουν ανήμποροι άνθρωποι σε κάποια σπίτια που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ήδη οι υπηρεσίες και του Δήμου και η πολιτική προστασία φροντίζει γι' αυτό.
1: Για να τους, να τους μεταφέρει στην Ελλοπία.
2: Να τους άλλαξε το 112, δεν όχι προς Ελλοπία. Αλλάξει τώρα το 112, θα μετακινηθούν προς Δομβρένα. Γιατί στην Ελλοπία υπάρχει το μέτωπο, πήγε προς την Ελλοπία.
1: Μάλιστα. Πάει Δομβρένα λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αντιπεριφερειάρχη. Θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιώργος Ντασιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Βρίσκεται τους κατάλληλους ανθρώπους για να μιλάμε και να ενημερώνουμε όλους εσάς που κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3. 9 και 29 αργήσαμε, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5
6: Κόσμος 96,5.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας, η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίας. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάι ότι η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, ένα μέσα στην Ξηρονομή και ένα στον Άγιο Βασίλειο που καίει η δασική έκταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γίνονται συστηματικές ρήψεις από τα ενέργεια μέσα λόγω των θηλωδών ανέμων. Μένεται από τις 4 τα ξημερώματα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Όπως δηλώσε στον Σκάι αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, η φωτιά έχει σπάσει σε δύο μέτωπα, το ένα κατευθύνεται προς τον Χιτά και το άλλο προς τα Πηγάδια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Σε ύφεση είναι τα δύο μέτωπα της φωτιάς που ξέσπασαν χθες στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματο, όπου απειλήθηκαν οι Μονιπρέβελες και το Φοινικό Δασός. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπουλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θηλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει η Ισπανική εφημερίδα El País, στην προσπάθειά τους να φτάσουν από το Μαρόκο στη Θέουτα, Ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η μεταναστευτική κρίση έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική και διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, όπως ανακοίνωσε η Πρωθυπουργός Μελόνι. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, μπήκαμε για το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Έχουμε επικεντρώσει βεβαίως το ενδιαφέρον μας στα μέτωπα των πυρκαγιών που είναι και εκεί στην Αχαΐα, όπου έχουμε 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε παρακαλώ πάρα πολύ στις 4 τα ξημερώματα. Ενώ λέγαμε και νωρίτερα για το πρόβλημα που υπάρχει και στο Δήμο Θήβας, όπου εκεί στα δυτικά του Δήμου έχουμε τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί στην ξηρονομή και υπάρχει και ένα νέο μέτωπο το οποίο εκδηλώθηκε, δασικό το νέο μέτωπο, νέο δάσος, το οποίο και εκεί υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις καιρικές συνθήκες, δεν ευνοούν την πτήση εναέριων μέσων, άρα μόνο οι επίγειες δυνάμεις όπως μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Συνεχίζει να υπάρχει το μέτωπο στην Πάρο και εκεί υπάρχουν υπτάμενα τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν. Όπως επίσης έχουμε και εστίες στην Κρήτη, που η Κρήτη έχει μια μεγάλη πληγή τις τελευταίες μέρες εκεί στο νομό Ρεθύμνης. Θυμίζω ότι και σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων δεν έχουμε δρομολόγια πλοίων από την Ραφίνα και το Λαύριο, ενώ ένα πλοίο από τον Πειραιά δεν πραγματοποίησε το πρωί το δρομολόγιο του στα Κυκλαδονήσια. Αξίζει να κάνω και μια αναφορά για τους πλοιάρχους μας. Έβλεπα ένα βίντεο που μου στείλε πριν από λίγο ένας φίλος ακροατής, αν δεν κάνω λάθος το λιμάνι της Άνδρου, όπου εκεί μπήκε ένας καπετάνιος με χειρουργικές κινήσεις. Ήταν πάρα πολύ κακές οι καιρικές συνθήκες. Κατάφερε όμως να βάλει το πλοίο για να εκτελέσει κανονικά το δρομολόγιο του και να αφήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές του. Τώρα εμείς επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Ρωμανό, είναι ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Έχουμε να κουβεντιάσουμε κάποια πολιτικά ζητήματα τα οποία προέκυψαν και από τη Βουλή αλλά και από τη συζήτηση που έγινε στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καταρχάς να σας δώσω μια είδηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πριν από λίγα λεπτά, με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φιλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο προφανώς με το που ανοίξει η Βουλή θα κατατεθεί και θα έχει και αναδρομική ισχύ, άρα θα πιάσει και όλους όσους δουλεύουν σε ζών από την αρχή του 2026. Ουσιαστικά θα υπάρχει αναδρομικότητα.
0: Ναι, όταν λέμε αύξηση, τι εννοούμε αύξηση? Έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Βέβαια έχει ενδιαφέρον η είδηση ως είδηση, αλλά το αύξηση έχει ενδιαφέρον ακόμα παραπάνω.
1: Θα σας πω ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή που μέχρι να ανακοινωθεί αυτή η νέα πρωτοβουλία,
0: ναι,
1: το αφορολόγητο ήταν στα 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Και από 300 ευρώ το μήνα πάει στα 6.000 το χρόνο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα είναι 500 πάει από 300.
1: 500 για όποιον δουλεύει 12 μήνων.
0: Ναι,
1: για αυτούς που δουλεύουν σεζόν, καταλαβαίνετε
0: ότι μπορεί,
1: για έναν άνθρωπο που δουλεύει 6 μήνες για παράδειγμα, είναι υπερτριπλασιασμός του αφορολόγητου ορίου και έχει την αξία του.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Κυρίως για τα νέα παιδιά.
0: Προφανώς. Για όλους βέβαια. Αλλά και
1: για όλους, αλλά και το λέω γιατί προφανώς ειδικά σεζόν δουλεύουν κυρίως νέα παιδιά.
0: Κύριε Ρωμανέ, πάμε λίγο να κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Και γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί για την ιστορία του νερού. Τι ακριβώς γίνεται? Γιατί βλέπω μια πολύ μεγάλη επιθετική τοποθέτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει το νερό. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Καταρχάς, αυτή η ψευδής είδηση, αν το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, με την έννοια ότι το έχουμε ξανακούσει και στο παρελθόν. Ουσιαστικά, τι κάνει η κυβέρνηση? Παίρνει μία σειρά πρωτοβουλειών προκειμένου ακριβώς να μην υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός που υπάρχει στο πεδίο της διαχείρισης των υδάτων, ο οποίος κατακερματισμός αυτός καταλήγει προφανώς και σε αδιαφάνεια και σε κατασπατάληση πόρων και πολύ περισσότερο σε κακή διαχείριση όσον αφορά τις υποδομές, που μας φέρνει και πολύ πίσω σε αυτού του είδους τις υποδομές, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικές είναι, ειδικά σε ένα ευρύτερο πεδίο που έχει τον κίνδυνο της λειψιδρίας που υπάρχει σε πολλά μέρη της χώρας και εν γέννη στη χώρα μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά λύνονται μέσα από αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο προφανώς και δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι συγχωνεύει πολλές από αυτές τις κατακαιρματισμένες υπηρεσίες που ήταν στους δήμους και σε διάφορα σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πώς επιτοπλίστων.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Έχω ακούσει από την πλευρά των εκπροσώπων των δημοτικών επιχειρήσεων ένδρευση και αποχέτευση ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους ήταν, εκτός από τα σε κάποιες περιπτώσεις εξαιρετικά κακά δίκτυα εσωτερικά με μεγάλες απώλειες, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το υψηλό κόστος του ρεύματος όσον αφορά την χρήση, την δυνατότητα να πληρώνουν λιγότερα χρήματα, εφόσον προφανώς η σπατάλη εντός εισαγωγικών ενέργειας έχει να κάνει με πολύ ακριβότερους λογαριασμούς. Με το νέο δεδομένο που θα υπάρξει, με την ενοποίηση που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά αυτής της λεπτομέρειας που είναι σημαντική.
1: Κοιτάξτε, η λογική λέει ότι και ο συντονισμός όταν κάτι μαζεύεται από τον ανεδιάσπαρτο, και η οικονομία κλίμακος και η ισχύς που υπάρχει προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες τιμές και στην ενέργεια είναι πολύ μεγαλύτερη όταν συγχωνεύονται όλες αυτές οι υπηρεσίες αντί να είναι διάσπαρτες, χωρίς κεντρικό έλεγχο και με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας ανάλογα με το Δήμο στον οποίο ανήκουν.
0: Μάλιστα. Χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο άκουσα την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά μάθαμε μετά εκ των υστέρων και αυτά που είπε κατηδίαν, αφού κλείσαν τα μικρόφωνα, στους υπουργούς. Γιατί ο Πρωθυπουργός μπήκε στη διαδικασία, κύριε Ρωμανέ, και είπε στους υπουργούς να μην φοβούνται το πολιτικό χρόνο? Υπάρχουν υπουργοί που φοβούνται τον πολιτικό χρόνο, φοβούνται δηλαδή το μεσοδιάστημα μέχρι τις εκλογές?
1: Νομίζω ότι κυρίως αυτό ήταν μια απάντηση σε όλη αυτή τη φημολογία που υπήρχε πολύ έντονα, ότι πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, θα ανακοινωθούν τον Αύγουστο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αφενός και αφετέρου το αυτονόητο, το οποίο επανέλαβε, δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που, ίσως είναι η πρώτη φορά που λέγεται στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είναι μια συζήτηση που επίσης γίνεται, για το πώς δηλαδή πρέπει και οφείλουμε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, να ενισχύσουμε και τη δημόσια παρουσία μας και την επικοινωνία του κυβερνητικού έργου, το οποίο είναι πολύ πλούσιο, και οφείλουμε αυτό το χρόνο μέχρι τις εκλογές να τον εκμεταλλευτούμε ακριβώς, εξηγώντας τις πολιτικές μας, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα οποία γίνονται, πολύ περισσότερο σε ένα περιβάλλον που η ατζέντα δυστυχώς από την αντιπολίτευση χρησιμοποιείται για να αναδειχθούν τα γυαλιά του Άδωνη, τα fake news για το νερό, τα fake news για τα μνημεία μας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, ένας χώρος από αυτή την ατζέντα κατασπαταλάται με αυτόν τον τρόπο από την αντιπολίτευση. Άρα εμείς οφείλουμε να χρησιμοποιούμε κατά το δυνατόν αυτό το χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, ακριβώς για να επικοινωνήσουμε τα πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Την τελευταία εβδομάδα που η αντιπολίτευση έχει ασχοληθεί με τα γυαλιά του Άδωνη, τα fake news για τα μνημεία ότι δήθεν ιδιωτικοποιούνται, ενώ στο άρθρο 16 του νομοσχεδίου που δήθεν τα ιδιωτικοποιεί, απαγορεύεται η ιδιωτικοποίηση. Λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει η μετοχική σύνθεση, δεν μπορεί να αλλάξει το ποσοστό του δημοσίου μέσα σε αυτή την εταιρεία. Κλείνω την παρένθεση. Και την ίδια και το άλλο θέμα που συζητήσαμε στην αρχή και επίσης αυτές τις μέρες πρωταγωνιστεί στο αντιπολιτευτικό έργο, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, δηλαδή τα fake news για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και την ίδια ώρα, την ίδια εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες, η κυβέρνηση έχει φέρει μία επιπλέον έκπτωση στο diesel. Αυτό το νέο που σας έδωσα μόλις ανοίξαμε τη σύνδεσή μας για την αύξηση του αφορολόγητου στα tips, 7 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία αδειοδοτούνται και προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα, τα νέα που έχουμε για την ανεργία η οποία μειώθηκε ακόμα περισσότερο τον Ιούνιο σε σχέση με τον περσινό, τα νέα που έχουμε για το ρεκόρ 15 ετία στην οικοδομή, όλα αυτά λοιπόν τα οποία κάνουμε καθημερινά για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών απέναντι σε μια αντιπολίτευση που το μόνο που κάνει είναι με fake news να αυξάνει την τοξικότητα, γιατί μόνο μέσα στην τοξικότητα μπορεί να υπάρχει πολιτικά.
0: Ακούω για την αντιπολίτευση, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στις αντιδράσεις ήρθε και ο κύριος Σαμαράς με αφορμή δηλώσεις που έκανε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις οικογένειες, όλες τις οικογένειες. Αλλά δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση. Εδώ μιλάμε και για πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος βεβαίως διαγραμμένος πλέον, αλλά έκανε μια σκληρή δήλωση σχετικά με τις τοποθετήσεις που έκανε η υπουργός η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς ακούγεται ότι εν δυνάμει θα προχωρήσει, εν πάση περιπτώσει, σε μια δημιουργία νέου κόμματος. Εγώ προφανώς δεν μπορώ να το προκαταλάβω αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα πάντως σταθερά το τελευταίο διάστημα ασκεί μια αντιπολιτευτική έτσι, στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση. Κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Η πιο άδικη ο πυρήνας αυτής της αντιπολίτευσης, αν θέλετε, που για μένα είναι και απολύτως άδικη κριτική, είναι για τα εθνικά θέματα. Δεν έχει υπάρξει πιο ισχυρή Ελλάδα ποτέ από ότι είναι σήμερα, και όσον αφορά τα γεωπολιτικά και όσον αφορά τη διεθνή της θέση και όσον αφορά τη σχέση της με την Τουρκία και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα, πράγματι, το δεύτερο πεδίο στο οποίο επιμένει να ασκεί κριτική είναι η ανύπαρκτη woke agenda, γιατί δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα, την οποία επιμένει με διάφορες αφορμές να επαναφέρει. Προφανώς, όσον αφορά τη δήλωση της κυρίας Μιχαηλίδου, για όποιον μπορεί να είχε απορίες ή να ερωτηματικά σε σχέση με αυτό που είχε δηλώσει πριν από 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο Μάιο είχε γίνει αυτό το, είχε υποθεί αυτό το απόσπασμα που κάποιοι χρησιμοποίησαν. Τώρα, για συγκεκριμένους λόγους που δεν θα μπω να αναλύσω, επελέγει να αξιοποιηθεί τώρα και να γίνει όλη αυτή η κριτική. Η ίδια πάντως βγήκε και απάντησε σε αυτή την κριτική, εξήγησε ότι προφανώς η παραδοσιακή οικογένεια είναι η βάση της ελληνικής κοινωνίας, αυτή την οποία όλοι υπηρετούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάτε με έναν άνθρωπο που έχει παραδοσιακή οικογένεια, όπως και η κυρία Μιχαηλίδου έχει παραδοσιακή οικογένεια, και άρα υπηρετούμε αυτό το θεσμό και τον υπηρετούμε κυρίως μέσα από τις πολιτικές μας. Όσο είναι στο Υπουργείο αυτό η κυρία Μιχαηλίδου, έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων από το οικογένεια.gov.gr, που είναι η πλατφόρμα όπου κανείς μπορεί να μπει και να δει όλες τις πολιτικές μας για την οικογένεια, τη στεγαστική πολιτική και τα χειροπιαστά αποτελέσματα που έχουν επιφέρει αυτές οι πρωτοβουλίες. Το ότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση έχουμε βάλει στον πυρήνα της φορολογικής πολιτικής του κράτους την οικογένεια και κυρίως τα παιδιά, μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και ακόμα μεγαλύτερες για κάθε παραπάνω παιδί και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση ακριβώς επειδή βάζουμε στον πυρήνα της πολιτικής μας, και η δημιουργία του Υπουργείου νομίζω ότι το υπογραμμίζει αυτό, την οικογένεια, την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, την οποία τιμούμε και υπηρετούμε όλοι. Και προφανώς αυτό το οποίο όμως είπε η κυρία Μιχαηλίδου είναι ότι εκτός από αυτήν την πυρηνική, όπως λέγεται, οικογένεια, την παραδοσιακή οικογένεια, υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας σήμερα, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες, και χρέος του κάθε υπουργού είναι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να υπηρετεί και τις ανάγκες μονογονεϊκών οικογενειών και
0: των υπολείπων οικογενειών, οι οποίες υπάρχουν. Στην υπολείπων οικογενειών δεν μπορούμε να τις πετάξουμε στον ΚΕΑΔΑ.
1: Προφανώς. Εννοείται.
0: Αυτό
1: δεν σημαίνει, βέβαια,
0: κατάλαβα.
1: Αυτό το οποίο πήγε από κάποιον να παρουσιαστεί.
0: Ευχαριστώ κύριε Ρωμανέ, ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
1: Να
0: μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι ενεργοποιήθηκε το 112 πριν από ένα λεπτό περίπου. Μιλάμε για την περιοχή στην Αλική και στον Άγιο Νικόλαο, στην Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, να απομακρυνθούν προς Δομβρένα. Σύμφωνα με το 112, επαναλαμβάνω, που εκδόθηκε πριν από 2 λεπτά, αυτά που μας έλεγε πριν από κάποια λεπτά και ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στην περιοχή, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι ακούτε και είσαστε στην συγκεκριμένη περιοχή, να ακολουθείτε τις εντολές των υπηρεσιών για να μην έχουμε προβλήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα φτάσουμε και 48. Ωραία. Να θυμίσω αυτό που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Ρωμανός, ότι αυξάνεται με ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός το αφορολόγητο όριο στα tips από τα 300 τον μήνα, για όσους εργάζονται δηλαδή στον τουρισμό, στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, που είναι σήμερα 300 ευρώ και πάει στα 500 για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Και αν κάποιος δουλεύει σε ζώνη που ο υπολογισμός γίνεται με λιγότερους μήνες, προφανώς το αφορολόγητο αυξάνεται και πρακτικά υπερτριπλασιάζεται. Να το ακούσουμε. Για να το ακούσουμε.
2: Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από 2 χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα στα τύψη, στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησαμε πολλά νέα παιδιά.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμά Ετωλού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
6: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
7: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
8: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
7: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: 6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο Ευάγγελο Χαραλάμπους. Επαναλαμβάνω, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Οργανωτών και Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Έμπορο Βιοτεχνικού Μιλητηρίου Αθηνών, για να μιλήσουμε για την Ότο Αθήνα 2026, κυρίες και κύριοι, που από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία που έχω μπροστά μου, θα είναι η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και έρχεται. Όχι τώρα το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι, αλλά να το προετοιμάσουμε λιγάκι για την φετινή χρονιά. Θα είναι η μεγαλύτερη, λέει, έκθεση, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτοκινήτων στην Ευρώπη για τη φετινή χρονιά. Κύριε Χαραλάμπους, καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμάζεται λοιπόν, προετοιμάζεται μια έκθεση η οποία θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ενδιαφέρον για τα αυτοκίνητα. Τι θα περιμένουμε να δούμε?
12: Θα περιμένουμε να δούμε τη μεγαλύτερη πραγματικά έκθεση αυτοκινήτου στην Ευρώπη, μιας και θα φιλοξενηθούν 51 μάρκες αυτοκινήτων, ένας τεράστιος αριθμός, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όλα τα νέα μοντέλα. Θα έχουμε και πολλές παγκόσμιες πρεμιέρες. Αυτοκίνητα τα οποία θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα είναι παγκοσμίως η πρώτη τους παρουσίαση.
0: Γι' αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Και για να παρουσιαστούν στο ελληνικό κοινό, πάει να πει ότι έχει ενδιαφέρον το ελληνικό κοινό για τις εταιρείες αυτοκινήτων. Έτσι δεν είναι?
12: Έτσι ακριβώς επενδύουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτου στην ελληνική αγορά. Είναι μια αγορά σε μεγάλη ανάπτυξη. Έχει βέβαια τεράστια περιθώρια. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο στόλος των μεγάλης ηλικίας αυτοκινήτων είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μιλάμε για περίπου τα αυτοκίνητα πάνω από 15 ήδη είναι 3,5 με 4 εκατομμύρια που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους.
0: Άρα λοιπόν αυτό το γεγονός από μόνο του δίνει ένα δικαίωμα για αισιοδοξία όσον αφορά την αγορά αυτοκινήτου.
12: Έτσι ακριβώς. Και να τονίσω, κύριε Ψάλτη, ότι η ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων δεν είναι θέμα πολυτέλειας, είναι καθαρά θέμα ασφάλειας. Κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε το αναφέρουμε. Γιατί κάθε νέο αυτοκίνητο αντικαθιστά ένα παλιό που προσφέρει πολύ περισσότερη άνεση και χαμηλότερη κατανάλωση, προσφέρει καλύτερα φρένα, συστήματα υποβοήθησης, είναι ένα πολύ ασφαλές αυτοκίνητο. Mm-hmm. Και σαφώς δεν είναι ρηπογόνο. Οπότε 3 με 11 Οκτωβρίου στο Μετροπόλιταν θα γίνει μια έκθεση η οποία θα είναι εντυπωσιακή και οι επισκέπτες έχουν και δυνατότητα να οδηγήσουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο τα αυτοκίνητα τα οποία σκέφτονται να αγοράσουν.
0: Κύριε Χαραλάμπους, βλέπω το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έρχεται πολύ επιθετικά. Έρχεται, είναι πολύ επιθετική η Κίνα στην ιστορία αυτή. Δηλαδή, βλέπουμε και πολλές αντιπροσωπείες κινέζικων οχημάτων νέας τεχνολογίας.
12: Να σας πω ότι στην δική μας αγορά, στην έκθεση, θα έχουμε 19 κινέζικα brands. Μεγάλος αριθμός. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, ακόμη και στην ίδια την Κίνα. Βεβαίως, δεν ξέρω στο τέλος πόσες εταιρείες.
0: Θα μείνουν. Ναι, σωστό και αυτό που λέτε.
12: Μια πρόβλεψή μου είναι γύρω στις 6-7 εταιρείες ότι θα μείνουν στο τέλος.
0: Μάλιστα.
12: Έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Μπορώ να πω ότι έχουν αποκριθεί σωστά οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Στο να αντιμετωπίσουν, εννοείται, το κύμα που έχει έρθει από την Κίνα, ε.
12: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Χαραλάμπου. Στην καλημέρα μου.
12: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλα έχουμε και τα αυτοκίνητα. Βεβαίως θα μου πείτε και πού θα μπουν όλα τα αυτοκίνητα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά ακούσατε έτσι. Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του στόλου το οποίο είναι παλιό. Βεβαίως θέλει και ένα. Πώς το λένε. Χρηματικό ποσό να δώσει κάποιος. Αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, είναι μεγάλα μικρά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε για τη σημερινή εκπομπή. Μετά τις 10 ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος θα αναλάβει να σας κάνει παρέα για 2 ώρες εδώ στον Sky 100,3. Να σας θυμίσω ότι και αύριο Σάββατο και την Κυριακή θα κάνουμε παρέα αμέσως μετά τον κύριο Γιαννίδη. Ο κύριος Γιαννίδης θα τελειώσει στις 7, εμείς θα ξεκινήσουμε στις 7 και θα κάνουμε παρέα έως και τις 9 αύριο, που είναι η πρώτη μέρα του νέου μήνα, του Αυγούστου για το 2026. Καλημέρα σας.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
18: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
19: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
18: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
19: Ανακατασκευές,
18: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
19: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
18: Έλεγχος air condition.
19: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
18: Μπαταρίες παντός τύπου.
19: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
18: Smart,
19: Ford,
18: Opel
19: και BMW.
18: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
19: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
18: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
19: Τηλέφωνο 26710-28963
18: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
18: Electro Team Marketos.
19: Το team των απαιτητικών.
17: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
20: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
17: Κόσμος 96,5.
21: Η ώρα είναι 10.
22: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
23: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
22: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
23: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
22: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
24: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
25: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Φορολογικών υποχρεώσεων και συγκεκριμένα τις πρώτες δόσεις στην εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος και τις πέμπτης δόσεις του ένφια. Αυξημένες είναι υποχρεώσεις και για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά.
28: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
27: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Παξί αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι ήταν η Τσεσεκά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Δυναμό Κιέβου με 2-0 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Europa League που θα αντιμετωπίσει την Anderlecht. Εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για τις αναμετρήσεις με την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, μείνει ο αποκτηθής θερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα. Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο αιώνιος αρχηγός της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ο Μπαρέζι φόρησε τη φανέλα του Ιστορικού Συλλόγου για 20 χρόνια, καταγράφοντας 719 συμμετοχές με 33 τέρματα, ενώ κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 3 Champions League και 4 κύπαλα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
27: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
27: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3. Είναι Παρασκευή, τελευταία ημέρα του Ιουλίου, η ημέρα αναχωρήσεων για τους τυχερούς της παρέας, που με οποιονδήποτε τρόπο, είτε μιλάς οδικός ή από κάποιο λιμάνι, θέλουν να φτάσουν, επιθυμούν να φτάσουν στον προορισμό τους. Βέβαια είναι οι συνθήκες οι καιρικές τέτοιες που τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν, διότι μαθαίνουμε ότι υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από το Λαύριο και τη Ραφίνα, μιλώντας για τις Κυκλάδες. Τα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό εκτελούνται από το λιμάνι του Πειραιά. Μαθαίνουμε, όπως επίσης και το έγραφε ο Παντελής πριν από λίγο εδώ σε μήνυμά του, ότι δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας, εκτός από τις αναχωρήσεις για Μαρμάρι που εκτελούνται κανονικά. Οπότε το θέμα έχει να κάνει με τις συνθήκες που επικρατούν για τα ταξίδια προς τις Κυκλάδες. Εκεί για την ώρα υπάρχει θέμα, και σε κάθε περίπτωση, αν έχετε ένα τέτοιο προγραμματισμό να ταξιδέψετε με πλοίο, εννοείται ότι καλείτε το αρμόδιο λιμεναρχείο για να μάθετε ακριβώς τι συμβαίνει και τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες σχετικά με την αναχώρησή σας. Βέβαια αυτό προκαλεί προβλήματα, το μας το λέγανε νωρίτερα και στην εκπομπή στην τηλεόραση του Sky, διότι τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται αθροίζονται στη συνέχεια οι επιβάτες στα επόμενα και ούτω καθεξής, και αυτό προκαλεί ένα έμφραγμα. Την ίδια ώρα έχουμε μεγάλα προβλήματα σε σχέση με τις πυρκαγιές. Το τελευταίο μέτωπο είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της στη Βιωτία, κυρίες και κύριοι, στην ξηρονομή Βιωτίας για την ακρίβεια. Ξέσπασε στις 9 το πρωί σε αγροτοδασική περιοχή. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Ντασιώτης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Έχουν σταλεί μάλιστα και 3 μηνύματα, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Έχουμε 2 μέτωπα, ναι. Πολύ σοβαρά. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται στην ξηρονομή, όπου η φωτιά, ναι, πέρασε μέσα από το χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική. Mm-hmm. Και το δεύτερο μέτωπο, ακόμα πιο σοβαρό, στον Άγιο Βασίλειο, που αυτή τη στιγμή γίνεται εκένωση από τη θάλασσα, μόνο δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, και υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατευθύνομαι ήδη προς αυτό το μέτωπο μαζί με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας.
0: Και έχει κάνει 112, αυτό έλεγα και νωρίτερα, από τον Άγιο Βασίλειο προς το Καπαρέλι πρέπει να πάνε, σωστά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν πάνε προς το Καπαρέλι, είναι δυνάμεις εκεί, τους συντονίζουν, γίνεται με πλωτά μέσα η απομάκρυση του κόσμου. Είναι πολύ σοβαρό εκείνο το μέτωπο πλέον. Υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι. Οπότε το αρχικό μέτωπο έχει σπάσει στα δύο, κύριε Ντασιώτη.
1: Είναι δύο εντελώς διαφορετικά μέτωπα.
0: Είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση μία φωτιά με την άλλη.
0: Ναι. Το ένα, ναι, στην ξηρονομή που πέρασε μέσα από το χωριό, μας είπατε.
1: Πέρασε μέσα από το χωριό και ακόμα ελιές. Ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, mm-hmm, σε κατοικίες και σίγουρα σε ανθρώπινες ζωές, από αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής δεδομένα. Η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό, ακόμα υπάρχουν εστίες μέσα στο χωριό και κατευθύνεται προς την Αλική.
0: Μάλιστα. Και φυσάει πολύ στην περιοχή, μαθαίνουμε.
1: Είναι πάρα πολύ ισχυρή η άνεμη, ναι, δεν μπορεί να πετάξει ένα αέριο μέσο, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Ναι. Μόνο με πήγες δυνάμεις και με ό,τι δυνάμεις υπάρχουν της πολιτικής προστασίας και των πολιτών που προκειτούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.
0: Οπότε κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι από τον Άγιο Βασίλειο απομακρύνονται διαθαλάσσεις τώρα, έτσι?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω φτάσει ακόμα στο μέτωπο, σε λίγο θα είμαι εκεί, όμως με επικοινωνία που είχαμε τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων, ναι, υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα εκεί.
0: Ναι. Και είναι το λιμενικό και ιδιωτικά, ναι, σκάφη.
1: Ναι. Και ιδιωτικά σκάφη, ναι.
0: Και ιδιωτικά σκάφη, μάλιστα. Κύριε Ντασιώτη, να έχουμε επικοινωνία σε λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, να μας ενημερώσετε, να έχουμε και νεότερα από τη φωτιά. Βέβαια. Αυτή, κυρίες και κύριοι, πνέουν θυελώδεις άνεμοι στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλάμε για την Βιωτία. Έχουν εκδοθεί και τα 112 όσοι βρίσκονται στην ξηρονομή να απομακρυνθούν προς Ελοπία, και όσοι βρίσκονται στην Αλική και τον Άγιο Αγίου Νικόλαου να απομακρυνθούν προς τα Δομβρένα. Διαβάζω εδώ πέρα σχετικά με τα 112 που εκδόθηκαν. Επίσης, μένεται η πυρκαγιά, αν και είναι καλύτερη εικόνα όπως βλέπω αυτήν την ώρα και στην τηλεόραση του Sky, σχετικά με το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας, όπου εκεί πέρα η φωτιά βρέθηκε στις παρυφές του χωριού, στη Φλόκα, έκαψε και κάποια πυμνιοστάσια που βρίσκονταν εκεί, στην είσοδο του οικισμού, αλλά όπως μας έλεγε νωρίτερα και η Ελένη Σταματοπούλου στην τηλεόραση του Sky, κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν αυτές περάσουν μέσα από το χωριό. Σχετικά με το Ρέθυμνο, το ακούγατε και νωρίτερα από τη Μεράνια Πασχαλίδου, είναι σε ύφεση τα δύο μέτωπα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου και στην περιοχή του Ασώματου, όπου απειλήθηκαν οι Μονή Πρέβελης και το Φοινικό Δάσος. Δήλωσε νωρίτερα και στο σταθμό μας ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, ο αρμόδιος δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου. Είχαμε και συλλήψεις σχετικά με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Συνελήφθη αργά χθες το βράδυ ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΙΕ Ρέθυμνο. Παρακαλώ, οπότε το κρατάμε και αυτό και εννοείται ότι θα είναι ένα ρεπορτάζ που θα έχει εξέλιξη και μέσα στην ημέρα. Να σας πω, μάλλον να σας επαναλάβω γιατί το ακούτε διαρκώς, αλλά καλό είναι αυτά να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 4, για την Αττική, περιλαμβανομένων των Κυθήρων, την Κρήτη, τη Δυτική Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο, όπως επίσης και για τις Κυκλάδες, τον Εύρο, όπως και για περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Οποιαδήποτε εργασία έχουμε σε εκκρεμότητα ή την προγραμματίζουμε ή δεν ξέρω τι άλλο που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, που μπορεί να δημιουργήσει, να προκαλέσει φωτιά, πραγματικά την αφήνουμε για οποιαδήποτε άλλη μέρα και όχι για σήμερα. Και γενικότερα θα έλεγα, διανύουμε αντιπυρική περίοδο, βλέπουμε τις συνθήκες γύρω μας και επειδή βλέπουμε και διαπιστώνουμε να υπάρχουν αυτοί οι εμπρισμοί, διαβάζω τώρα εδώ από τις αρχές του 2026 έχουμε 237 συλλήψεις, οι 209 για πυρκαγιές από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Λοιπόν, είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των περιστατικών, των πυρκαγιών που προκαλούνται από αμέλεια. Δεν γίνεται αυτό, δηλαδή είναι ασυγχώρητο από ένα σημείο και μετά να βλέπεις τις συνθήκες που επικρατούν, να βλέπεις τα αποτελέσματα που υπάρχουν μετά από τις πυρκαγιές. Και θρηνήσαμε και τρεις συνανθρώπους μας, πυροσβέστες, τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να πω, από ένα σημείο και μετά, τι άλλο χρειάζεσαι για να καταλάβεις ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνεις μια εργασία που να εγκυμονεί κίνδυνο, που να υπάρχει απειλή για να ξεσπάσει φωτιά. Τι να πεις. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχουμε αυτό το πρωινό και είναι κάτι που θα λέγαμε ήρθε ευνηδιαστικά νωρίτερα, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky ακούσαμε τον κύριο Ρωμανό να αναφέρεται, τον διευθυντή των ψηφιακών της ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, να αναφέρεται στην απόφαση της κυβέρνησης για την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φυλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, και όπως αναφέρει πρόκειται για αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα φυλοδωρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, με κάρτα δηλαδή, κατά 200 ευρώ το μήνα, δηλαδή από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που εργάζονται 12 μήνες το χρόνο. Αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει με εκείνους που εργάζονται σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση και έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ, δηλαδή υπερτριπλασιάζεται σύμφωνα με την κυβέρνηση, και η ρύθμιση αυτή θα ψηφιστεί άμεσα, μαθαίνουμε, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η 2026. Κατά συνέπεια αυτό καλύπτει και όλη την φετινή σεζόν, το φετινό καλοκαίρι, και είναι κάτι πολύ καλό, διότι το γεγονός ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν τα φιλοδορήματα και με ηλεκτρονικές πληρωμές, που έχουν γίνει πλέον συνήθεια για πάρα πολλούς από εμάς, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για τους ίδιους και για τα εισοδήματά τους. Εκτός συνόρων, αυτό που κρατώ επίσης είναι όλα όσα συμβαίνουν στη Θέουτα. Πρόκειται, όπως γνωρίζετε, για έναν ισπανικό θύλακα, ο οποίος βρίσκεται επί μαροκινού εδάφους, μιλάμε για τα βόρεια παράλια της Αφρικής. Ωστόσο, πρόκειται για ένα έδαφος, μια περιοχή, η Θέουτα, όπως και η Μελίγια.

0: Δημαγωγία, κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Κάλεσε σήμερα μάλιστα τον Ιταλό πρεσβευτή στη Μαδρίτη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Οπότε είναι αυτά τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ειδησιογραφίας, χωρίς εννοείται να ξεχνάμε και τις εξελίξεις που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Είχαμε νωρίτερα και την ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε λόγο για μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, προσθέτοντας παράλληλα, περιγράφοντας μάλιστα ένα νέο τοπίο, μια νέα σελίδα με νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση στη Γάζα. Πριν από λίγο είχαμε και την αντίδραση από τη Χαμάς. Αν το Ισραήλ, αναφέρει η ένοπλη οργάνωση, αν το Ισραήλ δεν τηρήσει τη συμφωνία, δεν θα την τηρήσουμε κι εμείς. Αυτό αναφέρει η Χαμάς στην τελευταία εξέλιξη που βλέπω εδώ. Είναι γενικότερα έντονη η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Μένει να δούμε, εννοείται, πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, διότι κατά καιρούς έχουμε δει διάφορα. Το ζήτημα είναι όλα αυτά πώς και πού καταλήγουν. Τώρα, πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς κάναμε την εισαγωγή και με τις πυρκαγιές αλλά και με το περίγραμμα της ειδησιογραφίας, αλλά έχουμε προγραμματισμένη και μια συνομιλία με τον κύριο Καρκατσούλη, τον εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας διοίκησης, διότι φαντάζομαι ότι το είδατε αυτό τις προηγούμενες ημέρες, την κυβέρνηση να αναφέρεται στην απλοποίηση μέσω των υπεύθυνων δηλώσεων, η οποία θα φτάσει στο 40%. Και όλα αυτά αφορούν τις διαδικασίες του μύτος. Μιλάμε δηλαδή για αφαίρεση γραφειοκρατίας, αφαίρεση δικαιολογητικών που απαιτούν οι υπηρεσίες όταν θέλει να διεκπαιρεώσει μια υπόθεσή του ο πολίτης, και αυτό σε ένα ποσοστό 40%. Θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ καλό, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη. Το ζήτημα όμως είναι όλο αυτό να λειτουργήσει, διότι ναι μεν ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και πολύ καλά κάνει, περιγράφει το σχέδιο και ποια είναι, θα έλεγα, τα δικαιώματα του πολίτη. Το ζήτημα είναι να μπορούν αυτά να εφαρμοστούν και από την υπηρεσία, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης να έχει γνώση για το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η τάδε ή δίνα υπηρεσία δεν δικαιούται να του ζητήσει, για παράδειγμα, ποινικό μητρό, και να το γνωρίζει αυτό και ο ίδιος ο πολίτης. Οπότε θα λέγαμε ότι το επόμενο βήμα θα ήταν όλα αυτά τα δικαιολογητικά να καταργηθούν αυτεπάγγελτα, έτσι ώστε ούτε καν να στα ζητούν. Πάμε όμως να ακούσουμε το σχόλιο που έχει ο κύριος Καρκατσούλης για αυτές τις ανακοινώσεις. Καλημέρα σας, κύριε Καρκατσούλη, ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ναι, είναι σωστά όσα είπατε εισαγωγικώς, να το βάλουμε λίγο σε μια τάξη. Εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι εσείς πάτε τώρα σε μια δημόσια υπηρεσία, ας πούμε ότι πάτε σε ένα ΚΕΠ, τα οποία είναι πολύ γνωστές δημόσιες υπηρεσίες. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο του 26 στον οποίο αναφερθήκατε, ένα πρόσφατο δηλαδή νόμο προτριμήνου ψηφίστηκε, υπάρχει εξής κατάσταση. Πρώτον, κάποια δικαιολογητικά από αυτά που θα χρειάζονται, ας υποθέσουμε ότι εσείς θέλετε να πουλήσετε ένα σπίτι ή να πουλήσετε ένα οικόπεδο.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι.
1: Κάποια λοιπόν δικαιολογητικά, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολλά τα δικαιολογητικά. Έτσι, υπολογίζεται από 10 μέχρι 20 δικαιολογητικά μπορεί να ζητηθούν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πάτε εκεί και υπάρχουν δύο πιστοποιητικά τα οποία μπορεί να αντληθούν από την ίδια την υπηρεσία μέσω της λεγόμενης διαλειτουργικότητας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι το σύστημα του ΚΕΠ, έτσι, που ο υπάλληλος είναι συνδεδεμένος, επικοινωνεί με το σύστημα του ληξιαρχείου και έτσι βλέπει ποια πιστοποιητικά είναι αυτά τα οποία δεν σας τα ζητάει καθόλου. Τα παίρνει μόνος του, έτσι. Αυτά λοιπόν είναι συνήθως τα πιστοποιητικά τα οποία αφορούν ληξιαρχικές πράξεις, γεννήσεως, θανάτου, γάμου κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι μια κατηγορία πιστοποιητικών η οποία αντλείται από την ίδια την υπηρεσία μέσω της διαλειτουργικότητας. Δυστυχώς, πρώτο σχόλιο, εδώ είμαστε πολύ πίσω ακόμη παρά τις εξαγγελίες και παρά τα όσα έχουμε πει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για να δικτυώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες υπηρεσίες με τις τράπεζες και ούτω καθεξής. Η δεύτερη κατηγορία δικαιολογητικών είναι αυτά που θα σας ζητήσουν να φέρετε. Δηλαδή θα σας πούνε, έχετε αυτό, έχετε εκείνο, έχετε το άλλο. Ωραία. Αυτό επίσης το γνωρίζετε, είναι γνωστή.

0: ταλαιπωρία που τρέχετε από υπηρεσία σε υπηρεσία για να βγάλετε ένα πιστοποιητικό.
1: Αυτά όμως, συγγνώμη, το σχέδιο, κύριε Καρκατσούλη, είναι αυτά τα δικαιολογητικά να τα αντικαταστήσουμε με μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
0: Η τρίτη κατηγορία έχει σχέση με την υπεύθυνη δήλωση, αυτή που σας πω αμέσως τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν λοιπόν κάποια δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να τα αναζητήσει η υπηρεσία αυτεπάγγελτα. Αυτεπάγγελτα σημαίνει μόνη της χωρίς εσείς να το ζητήσετε. Έτσι. Μάλλον χωρίς να τρέχετε, όχι χωρίς να το ζητήσετε. Για αυτά τα δικαιολογητικά θα σας δώσω μια υπεύθυνη δήλωση και θα σας πούμε υπογράψτε αυτή τη δήλωση ότι αυτά τα πιστοποιητικά τα ψάξουμε εμείς. Περί αυτού πρόκειται. Προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί. Έχει σταλεί εγκύκλειο στις δημόσιες υπηρεσίες, διότι θα μπορούσατε εσείς αμέσως τώρα να μου πείτε, μα εγώ πού να ξέρω ποια είναι τα πιστοποιητικά που αναζητώνται αυτεπαγγέλτως και ποια είναι εκείνα τα οποία πάνε μέσω της διαλειτουργικότητας και ποια είναι εκείνα τα οποία ψάχνω μόνος μου. Γιατί έχουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να τα ξέρετε, γι' αυτό ζητήθηκε από τις ίδιες δημόσιες υπηρεσίες να πούν ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που έχουν τέτοιου τύπου δικαιολογητικά. Ποια είναι αυτά τα δικαιολογητικά? Είναι αυτά που συνήθως γνωρίζετε, το ποινικό, μήτρο, ηλικιαρχικές πράξεις που σας είπα ξανά μανά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολογική ενημερότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική κατάσταση και τα, δηλαδή όλα τα μείζωνα. Εάν κάποιος θέλει να πλουστεύσει, όπως είπατε κι εσείς, όντως, τότε πρέπει να μπει στις οικίες διατάξεις, προσέξτε, όχι το πιστοποιητικό, έτσι, γιατί το πιστοποιητικό είναι η εκροή μιας διαδικασίας. Δηλαδή,
1: μάλιστα, οπότε να αλλάξει τη διαδικασία.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα,
0: βέβαια.
1: Μάλιστα,
0: να καταργήσει δηλαδή βήματα στη διαδικασία, οπότε εκεί πέφτει και το πιστοποιητικό.
1: Μισό λεπτό.
0: Σε κάθε περίπτωση αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, αυτό που αναφέρατε για το μύθος είναι γεγονός, δηλαδή έχουμε ένα αποθετήριο διαδικασιών. Βασικά τι βάζουμε εκεί? Ό,τι ψηφίζεται το βάζουμε εκεί και όπου μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε τη διαδικασία το κάνουμε και αυτό. Επομένως εκεί σκεφτείτε ότι είναι μαζεμένα τώρα πάνω από 4.500 διαδικασίες. Μιλάμε για μεγάλο όγκο.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος θα αυξάνεται.
1: Και είναι ένας όγκος, κύριε Καρκατσούλη, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Είναι ένας όγκος ακριβώς διαδικασιών που πρέπει όλα αυτά να τα επεξεργαστούν, να τα αλλάξουν εφόσον μπορούν να αλλάξουν και το καθεξής. Αυτό όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια θητείας μιας κυβέρνησης. Οπότε εδώ χρειάζεται και συνένεση, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, απολύτως έχετε δίκιο, κύριε Αντρίτσο. Αυτό είναι το κλειδί, διότι εμείς επιχειρήσαμε να κάνουμε τέτοιου τύπου απλουστεύσεις εδώ και 20 χρόνια. Από το 2004, το 2006 επίσης, το 2015 πάλι, έτσι, με τον ΓΚΑΒ πάλι, και βλέπετε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Για να καταλάβετε, η πορεία της διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα συζητείται 20-25 χρόνια. Έτσι, πάει πολύ σιγά, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αλλάζουν ως διαμαγεία με ένα μεγικό ραβδί.
1: Να σας ευχαριστήσω. Όμως... Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκατσούλη, που είστε μαζί μας εδώ στο Sky 100,3. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας πως η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου που σε κάνει να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία αλλά και για να σου δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτησή σου και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε
4: Κόσμος 96,5.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκας Αχαΐας. Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Φωτιά έχει ξεσπάσει στις φυλακές Κορυδαλού με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι κρατούμενοι έχουν πυρπολήσει στρώματα μέσα σε κελιά. Άνδρες της πυροσβεστικής δεν μπορούν να μπουν στο εσωτερικό των φυλακών και αναμένεται επιχείρηση των ΜΑΤ. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο από τα 300 ευρώ το μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του. Είναι αρρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από 1η-1η 2026 και καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Τουλάχιστον 18 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ΕΛΠΑΗ στην προσπάθειά τους να φτάσουν μέσω ξηράς και θάλασσας από το Μαρόκο στη Θέουτα, ισπανικό φύλακα στα βόρεια παράλια της Αφρικής. Η κυβέρνηση του Σάντσεθ αποφάσισε να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφορά συνοριακών ελέγχων με την Ισπανία στο πλαίσιο της ζώνης Σέγκεν, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός Μελόνι. Για δημαγωγία κατήγγειλε την κυβέρνηση της Ιταλίας ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς σε θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι αυτό το πρωινό Παρασκευής, που είναι η μέρα αναχώρησης για πολλούς από εσάς. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα όπως τα έχετε σχεδιάσει όλοι και όλα τα διαδικαστικά, τέλος πάντων. Τώρα τα ταξίδια με το πλοίο αυτό το πρωινό είναι δύσκολα. Από Ραφίνα και Λαύριο υπάρχει απαγορευτικό απόπλου. Από Πειραιά πρέπει να επικοινωνείτε για να μάθετε αν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο στο οποίο έχετε προγραμματίσει. Θέλει λίγο υπομονή για να δούμε και αυτά τα θέματα πώς θα ξεκαθαρίσουν, καθότι πλέουν πολλά μποφόρ της τάξης του 7 έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε είναι δύσκολο και το ζήτημα αυτό όσον αφορά τις μετακινήσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που φιλοξενούμε εδώ στον Sky 100,3. Είναι επικεφαλής του κύκλου ανάπτυξης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Παράλληλα, εννοείται ότι κρατάτε και την ιδιότητά σας ως πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι, κυρία Διαμαντοπούλου?
1: Βέβαια, λίμον. Τόσα χρόνια την παλεύω στην ιστορία.
0: Και με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό έχω να πω. Δηλαδή, είναι αυτοί οι οργανισμοί που τους χρειάζεται η χώρα, τους χρειάζεται η κοινωνία, βάζοντας και εισφέροντας θέματα στη δημόσια συζήτηση και φέρνοντάς μας και πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
1: Και τώρα τελευταία, για όποιον ενδιαφέρεται, στο δίκτυο.eu έχουμε κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για το θέμα του νερού, για τη στρατηγική και του νερού και για τα προβλήματα της λειψιδρίας, που είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει η Νότια Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και που, όπως ξέρετε, χθες ήταν μια συζήτηση στη Βουλή, πολύ δύσκολη, γιατί η κυβέρνηση, ενώ είναι σε διαβούλευση το θέμα του νερού, το θέμα της στρατηγικής για το νερό, που η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωμένη στρατηγική, ενώ είναι σε διαβούλευση, έφερε τελείως ξαφνικά το θέμα της αλλαγής των δημοτικών επιχειρήσεων και όλοι οι Δήμοι τώρα είναι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι, ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακριβώς από αυτό, από το νερό. Έβλεπα χθες τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, κυρία Διαμαντοπούλου, να κάνει λόγο για μια δομική μεταρρύθμιση. Παράλληλα, παρακολούθησα και ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Παπασταύρου, του αρμόδιου υπουργού στη Βουλή, ο οποίος έκανε λόγο για ότι έχουμε σήμερα μια πραγματικότητα με 735 φορείς διαχείρισης του νερού, που σχέδιο της κυβέρνησης είναι αυτοί οι φορείς να πάνε να υπάρχει ένα επιτελικό σχήμα, να το πω έτσι, ΕΙΔΑΠ για τη Νότια Ελλάδα και η ΙΑΘ για τη Βόρεια Ελλάδα. Σε τι αντίκειται η επιχειρηματολογία και η στάση σας?
1: Ναι, θα σας πω, γι' αυτό ξεκίνησα από το θέμα της συνολικής στρατηγικής για το νερό. Ξέρετε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπως για πολλά άλλα θέματα και για το θέμα της αντιμετώπισης της πολιτικής προστασίας, τα πολύ βασικά, λέω, που αφορούν και το καλοκαίρι και το θέμα του νερού, υπήρχε δυνατότητα μεγάλων χρηματοδοτήσεων, γιατί αυτό ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακή ανάπτυξη. Λοιπόν, έργα που αφορούν το νερό έχουν απενταχθεί. Και το πρόβλημα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε για το σχεδιασμό του νερού, δεν είναι οι φορείς οι οποίοι ανήκουν στους Δήμους.
0: Κυρία Διαμαντοπούλου, συγχωρέστε με μία διακοπή, παρακαλώ, αλλά έχουμε μία φωτιά στις Μυκήνες που είναι σε εξέλιξη. Να μας ενημερώσει ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κύριος Τζούμης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πείτε μας σχετικά με αυτήν την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη.
2: Ξεκίνησε πριν από λίγο.
0: Ναι.
2: Έχει δυνατό αέρα, έχουν πάει ένα αέρια μέσα, έχουμε συμβράμει σαν περιφέρεια και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού με υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Γίνεται προσπάθεια να την αντιμετωπίσουμε. Σε εξέλιξη.
0: Ναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα ακριβώς, κύριε Τζούμη, ποια είναι η ενημέρωση?
2: Αφήθηκε κοντά από την κοινωνία. Δεν έχω πάει ακόμη, τώρα είμαι στον δρόμο, δηλαδή κινούμαι προς το πεδίο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θα επανέλθουμε σε εσάς.
2: Ναι, άμα χρειαστεί κάτι.
0: Ναι, υπάρχει κινητοποίηση, έχετε και ένα αέρια μέσα, μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Ναι, έχουμε και ένα αέρια μέσα και είμαστε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, γιατί σήμερα όλη η Πελοπόννησος, η Ανατολική Πελοπόννησος, είναι στο 4, έχει ανέβει τώρα στο 5 από ό,τι ενημερωθήκαμε ο δείκτης. Χθες το βράδυ είχαμε μια φωτιά στη Μεγαλόπολη, τελειώσαμε 3 ώρα. Χθες επίσης είχαμε δύο φωτιές στη Μεσσηνία. Είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Δύσκολη
2: το καλοκαίρι, ξέρετε, Την περίοδο αυτή που θα έχουμε φωτιές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζούμη. Α, θα συνδεθούμε εκ νέου όταν χρειαστεί. Κύριε Διαμαντοπούλο, συγγνώμη για τη διακοπή και μας λέγατε για την, για την ουσία της διαφωνίας σας με την κυβέρνηση για το νερό.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν ότι το θέμα του νερού, οι απώλειες του νερού, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουμε, δεν ξεκινάει από το κατακαιρματισμό ή από το ότι είναι πολλές δημοτικές επιχειρήσεις. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από τις υποδομές που δεν έγιναν ποτέ. Ξεκινάει από το ότι χάνουμε από τα δίκτυα 30 έως και 45% του νερού χάνεται χωρίς να έχουν γίνει ποτέ επενδύσεις στα δίκτυα, στα έργα τηλεμετρίας, στην αφαλάτωση, που αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έρχεται λοιπόν και ως μόνη μεταρρύθμιση, πρώτα-πρώτα να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση ό,τι κάνει το ονομάζει μεταρρύθμιση. Ότι υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στις δύο μεγάλες, στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΘ, δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει οργανωτική επάρκεια, τεχνική επάρκεια που να αποδεικνύεται. Και προσέξτε, ενώ γίνεται η συζήτηση για το πώς συνολικά θα σχεδιάσουμε το θέμα νερού, δηλαδή μικρά φράγματα, αντιμετώπιση των νέων συστημάτων ύδρευσης, ψηφιακός μετασχηματισμός και παρακολούθησή τους, αρδευτικά συστήματα, αφαλάτωση οργανωμένη, αντί λοιπόν να κάνουμε το συνολικό σχέδιο, φέρνει στη Βουλή εκτάκτως αυτό, δεν επιτρέπει στους Δήμους να μιλήσουν, προσέξτε, δεν κάλεσε την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, και υπάρχει ομόφωνη απόφαση από τους Δήμους αυτή τη στιγμή, από όλους τους Δήμους, να πάνε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος για αυτήν την τέτοια ταχύτητα και χωρίς οργάνωση και χωρίς μελέτη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων με τέτοια υπερσυγκέντρωση?
0: Άρα, γιατί η δική σας διαφοροποίηση, κυρία Διαμαντοπούλου, αν καταλαβαίνω καλά, είναι επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Γιατί βλέπω και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταγγέλουν εμπορευματοποίηση και στο βάθος ιδιωτικοποίηση και ούτω καθεξής.
1: Δεν είναι μόνο επί της διαδικασίας. Είναι ότι μεταφέρεται οι αρμοδιότητες και ο έλεγχος τιμολόγησης μεταφέρεται σε αυτή την αρχή, η οποία σχεδιάστηκε και έχει πλήρως εμπορευματοποιήσει την ηλεκτρική ενέργεια, και ουσιαστικά χάνεται ακόμα και η δυνατότητα τιμολόγησης από τους Δήμους, όπου οι Δήμοι με το νερό ασκούν και κοινωνική πολιτική, ξέρουν τα πραγματικά προβλήματα. Το νερό δεν είναι οποιοδήποτε αγαθό, είναι προφανώς ένα δημόσιο αγαθό. Και πάμε το δημόσιο αυτό αγαθό θα επιδοτήσεις, θα δεις ο κάθε Δήμος τι είδους ανάγκες έχει, θα δεις ποιες ομάδες χρειάζονται υποστήριξη. Και βέβαια χρειάζεται και μια ειδική ενεργειακή πολιτική για την ανακούφιση αυτών των εταιριών. Έτσι, όταν τις αφήνεις και μαζεύουν χρέη τεράστια, γιατί δεν δίνεις τα λεφτά στους Δήμους που χρειάζεται, γιατί δεν έχεις ενεργειακή πολιτική, πνίγονται στα χρέη και μετά βρίσκεις ως λύση να τα μαζέψεις με τον τρόπο που τα μάζεψε και να βάλεις την δυνατότητα της αποτίμησης της τιμολόγησης σε μια αρχή η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια. Το νερό δεν μπορεί να λειτουργεί με ιδιωτικονομικά κριτήρια.
0: Ναι, θα άρα συμφωνήσουμε ωστόσο όμως.
1: Ναι. Και επί της ουσίας και επί του τρόπου λειτουργίας.
0: Ναι. Θα συμφωνήσουμε ωστόσο ότι και η διαχείριση που έχουμε σήμερα δεν είναι αυτή που η αρμόζουσα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε όλοι απαρχαιωμένα δίκτυα ή την άρδευση η οποία γίνεται με απαρχαιωμένους τρόπους που δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση σε σύγχρονες τεχνικές. Γενικότερα υπάρχει σπατάλη, υπάρχει απώλεια και όπως έχετε πει και εσείς επανειλημμένα, δεν έχουμε απεριόριστο νερό, έτσι. Χρειάζεται διαχείριση, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή και την ξηρασία που έχει στη λειψιδρία που διαπιστώνουμε κατά καιρούς. Θέλει και μια άλλη διαχείριση.
1: Το ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και ότι δεν υπάρχει σχέδιο, θα σας πω μόνο το εξής. Ότι όταν έγιναν τα ταμεία ανάκαμψης, τότε έπρεπε η κάθε χώρα, είχε τη δυνατότητα να υποβάλει σχέδιο διαχείρισης υδάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπέβαλε η Κροατία, υπέβαλε η Ισπανία. Υπέβαλαν όλες οι νότιες χώρες, η Σλοβενία. Εμείς δεν υποβάλαμε. Τώρα λοιπόν μελετάτε το σχέδιο για τους υδάτινους πόρους, που είναι όλα αυτά που είπατε. Και ποια είναι η μεταρρύθμιση? Αντί να μιλήσουμε για να ξεκινήσουμε το πώς θα το οργανώσουμε, γιατί εμείς θέλω να σας πω ότι έχουμε καταθέσει σχέδιο, δεν κάνουμε απλά κριτική. Δηλαδή λέμε ότι η διαχείριση πρέπει να οργανώνεται στα γεωγραφικά όρια των υδατικών διαμερισμάτων. Έτσι λέει η οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ύδατα. Οι φορείς πρέπει να είναι δημόσιοι, διαδημοτικοί φορείς. Αυτοί θα αναλαμβάνουν την ενιαία ίδρυυση, την αποχέτευση, την άρδευση, την επαναχρησιμοποίηση των νερών, τα έργα αποθήκευσης, το σχεδιασμό προσαρμογής. Έχουμε κάνει μια συγκροτημένη πρόταση, η οποία κατατίθεται στη Βουλή. Και αντί να συζητήσουμε για το πώς θα δούμε όλο αυτό το σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, λέμε μεταρρύθμιση, το ότι παίρνουμε 5 ΔΕΙΑ και τις βάζουμε, ας πούμε, στην ΕΙΔΑΠ και τις βάζουμε. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Δήμοι, έτσι, μηδενός εξαιρουμένου και των νεοδημοκρατικών Δήμων, δεν υπάρχει μια δημοκρατική Δήμη, οι Δήμαρχοι που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, τέλος πάντων, είναι όλοι εναντίον και θα προσφύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Είστε σαφείς, κυρία Διαμαντοπούλου. Αν έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ, επειδή πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω 3 λεπτά υπομονή για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας ότι συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
6: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, να μας πει για τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα. Καλημέρα σας.
10: Καλημέρα από το Επιχειρησιακό μας Κέντρο. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε περισσότερες από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα σε εξέλιξη. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολες και μπορώ να πω και μπορεί να απειλήσουν και κατοικημένες περιοχές. Μία από αυτές είναι στον Άγιο Βασίλειο, στη Διωτία, αυτή τη στιγμή, όπου οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έπρεπε να μετάβουν από και σε μια έτερη πυρκαγιά πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή, στον Άγιο Βασίλειο, mm-hmm. όπου είναι η ξηρονομή της Θήβας, δηλαδή η ξηρονομή Θήβας και ο Άγιος Βασίλειος Θήβας. Βιωτίας είναι δύο πολύ κοντινές περιοχές όπου έχουμε ενεξελίξει αυτή τη στιγμή δύο δύσκολα σημάδια. Θεωρούμε ότι ο Άγιος Βασίλης είναι λίγο πιο δύσκολη σαν πυρκαγιά, διότι ο άνεμος κατευθύνει την πυρκαγιά, η συμπεριφορά της πυρκαγιάς δηλαδή είναι προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση σε αυτή την περιοχή, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κάποιος κάτοικος ή κάποιος τουρίστας από το παράλληλο κομμάτι αυτού του Αγίου Βασιλείου. Και μάλιστα έχει εκδοθεί ένα μήνυμα στις 9:37 περί απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής του Αγίου Βασιλείου προς το Καπαρέλι. Έχουμε όμως και ένα δύσκολο συμβάν αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο φίχτη της Αργολίδας περίπου στις 10 το πρωί και επιχειρούν εκεί 48 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ομάδες δασοκομάντος, ενώ έχει διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι μια πυρκαγιά η οποία και αυτή είναι δύσκολη, είναι πλησίων κατοικημένων περιοχών στην περιοχή, όπως σας είπα, φίχτη, με κατεύθυνση προς Άργος. Στις 10:28 είχαμε μήνυμα ενημέρωσης και στις 10:37, δηλαδή μετά από 9 λεπτά, είχαμε μήνυμα απομάκρυνσης, προληπτικής απομάκρυνσης από την περιοχή Φίχτη με κατεύθυνση των κατοίκων προς Άργος. Δηλαδή τους κατευθύνουμε να πάνε προς Άργος προκειμένου να μην κινδυνεύσουν. Είναι μια δύσκολη ημέρα για το πυροσβεστικό σώμα, για την πολιτική προστασία, καθώς έχουμε πολλές περιοχές σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου, κατηγορίας κινδύνου 4, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά Ελλάδα, στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Και να μην ξεχνάμε εδώ ότι στη Δυτική Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε από τις 4 τα ξημερώματα μια δύσκολη πυρκαγιά στο κομμάτι νότια της Πάτρας, στο Φλόκα Αχαΐας, όπου και εκεί δόθηκαν και εκδόθηκαν, έπρεπε να εκδοθούν μηνύματα μέσα στη νύχτα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι. Τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία αντιμετωπίζουμε των πυρκαγιών είναι λοιπόν στη Βιωτία, στις δύο πυρκαγιές, στην Κληρονομή Φίβας, στον Άγιο Βασίλειο, στο Φίχτη της Αργολίδας και στο Φλόκα Αχαΐας. Όχι ότι και οι άλλες πυρκαγιές δεν είναι δύσκολες, ωστόσο είναι αυτές οι οποίες απασχολούν πιο πολύ αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία.
0: Καλή δύναμη να ευχηθούμε και αρτοποιές σε εσάς και τους συναδέλφους σας που αυτήν την ώρα είναι στο πεδίο και συνολικά όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και τους εθελοντές εννοείται και όλους όσους δρούν αυτήν την ώρα προκειμένου να υπάρξει κατάσβεση αυτών των μετώπων. Ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Και να επιστρέψω στη συζήτησή μας με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Νωρίτερα μιλήσαμε για το θέμα του νερού. Στο χρόνο που μας απομένει, στα 5 περίπου λεπτά, κυρία Διαμαντοπούλου, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας. Έβλεπα χθες αυτό το δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις ανακοινώσεις που είχε κάνει νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τα οικονομικά σας, για τα δάνεια που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπω την οξύτατη αντίδραση που είχατε. Η χώρα έχει ανάγκη έναν έντιμο και συνεπή πρωθυπουργό, αναφέρατε χθες, όχι μπροστινό συμφερόντων, ούτε σταθερό πολιτικό χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για την παρέμβαση που έγινε του κ. Βαρτοπιού και να πω ότι η συγνωμοσύνη μας για όλους όσους παλεύουν αυτή τη στιγμή και η σκέψη μας κοντά στις οικογένειες, δεν χωράει συμβολία.
0: Καλά κάνετε και το
1: τώρα. Αυτό. Έρχομαι τώρα στο θέμα το οποίο είπατε. Εμείς έχουμε δηλώσει δια του αρχηγού, δια του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος. Είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και απέναντί μας είναι η κυβέρνηση. Στο τι κάνει, γι' αυτό και ασκούμε αντιπολίτευση στη Βουλή και το πρόγραμμά μας για την επόμενη μέρα. Όταν όμως υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και χθες υπήρξε μια εξαιρετικά εχθρική και προσβλητική επίθεση και θα έλεγα ποιος μιλάει, γιατί από ποιον μάλιστα έγινε αυτή η επίθεση, το ΠΑΣΟΚ θα απαντά ακαριέα και θα απαντά επί της ουσίας. Γιατί, κύριε Ανδρέτσο, ο κύριος Τσίπρας μοιράζει πιστοποιητικά αριστεροσύνης, εντυμότητας, κυβερνητικής ικανότητας και πρέπει να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα έτσι, πριν μιλήσει για το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλει να γυρίσει στη Βουλή από την οποία έφυγε, γιατί όπως είπε δεν είχε επικοινωνία με τον κόσμο. Ποια ήταν η δική του αριστερή πολιτική με τις τράπεζες, που μιλάει για τις τράπεζες στο ΠΑΣΟΚ. Ποιος αύξησε τους φόρους, τα μερίσματα, ποιος έφερε τα φανς, ποιος έφερε τους ηλεκτρικούς πληστηριασμούς για να μιλήσει για αριστεροσύνη και μην πούμε ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν μνημόνια, γιατί όταν επιτίθονταν με φωτιές και βόμβες στο ΠΑΣΟΚ, μνημόνια υπήρχαν και βέβαια ερχόμαστε στο βασικό ερώτημα. Όταν εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα με καμπάνια πολυεθνικής, δεν αρκεί να έχει ρεύμα των δημοσκοπήσεων, πρέπει να πούμε ποιος πληρώνει το λογαριασμό. Και ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει ποιος πληρώνει αυτή την καμπάνια, ποιος πληρώνει αυτό το κόμμα, ποιος πληρώνει όλα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Νωρίτερα πάντως στην τηλεόραση του Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νηφούδης, μας έλεγε ότι είναι δωρές.
1: Εννοείται του Ελλάς.
0: Μας έλεγε ότι είναι εισφορές μελών και δωρές μελών και εθελοντική εργασία.
1: Ναι. Ας δώσουμε τα στοιχεία των μελών. Ας δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία, όπως ζητάει επιστοποιητικά από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλω να σας πω το εξής. Με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα του 45%. Η επιχορήγηση ήταν αντίστοιχη για αυτό το κόμμα. Και γι' αυτό μπορούσε να ξεπληρώνει τα δάνειά του. Το ΠΑΣΟΚ από το 45 έφτασε, σας θυμίζω, 4%. Δηλαδή οι επιχορηγήσεις του μειωθήκανε σε ένα 5% των επιχορηγήσεων που έπαιρναν, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν τα δάνεια. Από το 2010. Δεν έχει πάρει μισό ευρώ δάνειο, ξοφλεί μέσω της κρατικής επιχορήγησης, όλα τα έξοδά του είναι μέσα από την κρατική επιχορήγηση και είναι με διαφάνεια και δεν έχει να απολογηθεί για τίποτα. Γι' αυτό και απάντησε με τέτοια ένταση και γι' αυτό απάντησε και πολιτικά και τεχνοκρατικά για τέτοιου είδους κατηγορίες, οι οποίες είναι απαράδεκτες στην πολιτική σκηνή και μάλιστα από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ένα πολύ σύντομο σχόλιο όμως θα ήθελα, επειδή μπαίνω στον πειρασμό, να σας ρωτήσω, δεδομένων αυτών των σχέσεων που έχει το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς, το γεγονός ότι κορυφαίος στέλεχος του κόμματός σας παρευρέθηκε πρόσφατα σε εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν προκαλεί ένα ερώτημα?
1: Νομίζω έγινε με διαλόγους θεσμικούς, όπως εξήγησε. Αυτό δεν έχει σημασία. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται δια του Προέδρου, το εκφράστηκε χθες και δια του γραφείου τύπου του, το οποίο είναι συλλογικές απαντήσεις. Και σε οτιδήποτε τίθεται, το ΠΑΣΟΚ θα απαντάει. Έχουμε κάνει σαφές ότι είναι μόνο μέτωπος αγώνας, είναι η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας εξήγησα πριν για το θέμα του νερού. Όπως θα μπορούσα να σας πω επίσης για μια δίθεν μεταρρύθμιση, γιατί μας έχουν πεθάνει τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι απλές αλλαγές. Αυτά που ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τα δικαιολογητικά και για τα χαρτιά. Έτσι, όπου εδώ έχουμε πραγματικά ένα καινούριο μεγάλο ζήτημα, όπου αναφέρθηκαν στη νέα δυνατότητα που έχουμε να αντικατασταθούν τα πιστοποιητικά με μια υπεύθυνη δήλωση, που ουσιαστικά πάλι βάζει χαρτιά, δεν σταματάει, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει μόνο άπαξ, δηλαδή πρέπει να συνδέονται τα συστήματα μεταξύ τους, ώστε αν υποβάλεις εσύ μια φορά τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, να μην την ξαναϋποβάλεις. Τώρα μας λένε, δεν θα την ξαναϋποβάλεις, αλλά θα κάνεις υπεύθυνη δήλωση. Γιατί ξοδέψανε δισεκατομμύρια, έκαναν εξαγγελίες και είμαστε πάλι στα ίδια. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όταν υπάρχει οποιαδήποτε κατηγορία ή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, θα απαντάει αμέσως.
0: Κύριε Διαμαντοπούλου, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε
0: καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και γύρω στις 11 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά.
12: Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 11.
12: Και τώρα, Κόσμος Magazine, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τελευταία μέρα του Ιουλίου, ε.
1: Τελευταία μέρα της εβδομάδας.
0: Από αύριο.
1: Ραδιοφωνική.
0: Ναι, από αύριο. Αύγουστος. Ο καυτός μήνας Αύγουστος.
1: Από Αύγουστο χειμώνα, ε.
0: Όπω.
1: Να πάμε στο ημερολόγιο.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Που δεν είναι ακριβώς ημερολόγιο, είναι η ταυτότητα της ημέρας.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και πηγαίνουμε στο 1801, εκεί που ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Την πρώτη. Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Και δεν ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή, νομίζω ότι απαγορεύεται στους κλειστούς χώρους, αλλά στους ανοιχτούς χώρους κανονικά, έτσι.
0: Έτσι.
1: Το 1920 ο Ίων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλάφκος Κλειρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Το 1984, σαν σήμερα, η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών μοιράς 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία, μία απόφαση που έμεινε στην ιστορία ως η αγορά του αιώνα. Σαν σήμερα το 1965, δηλαδή προσέξτε, αυτή τη στιγμή είναι 61 ετών, 61 γίνεται, η Εγγλίδα συγγραφέας και δημιουργός του Harry Potter, Joan Rowling, η οποία, έχω να σας πω, καλά, ναι, εντάξει, ο Δημήτρης Αλοΐζος γελάει γιατί εγώ είμαι πολύ φαν του Harry Potter. Είμαι Potterhead, όπως λένε. Αλλά από εκεί και πέρα, φανταστείτε ότι σήμερα γίνεται 61 ετών. Ο Harry Potter έκανε τον ντεμπούτο του πριν 26 χρόνια, βεβαίως.
0: Από τόσο μικρή έγραφε αυτά τα ριστουργήματα, κατεσέ.
1: Τα είχε γράψει πολύ πιο μικρή, ναι. Αλλά είχε περάσει από πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους και τις είχαν πει ότι αυτό που έχει γράψει δεν πρόκειται ποτέ να γίνει best seller, ούτε βεβαίως να βγάλει λεφτά από αυτό. Η γυναίκα είναι μία από τις πιο πλούσιες γυναίκες στον κόσμο.
0: Βλέπεις ότι κάποια φορά και οι ειδικοί πέφτουνε.
1: Το θέμα είναι ότι εκτός από το ότι, εντάξει, αυτή έγινε δισεκατομμυριούχος, αλλά φανταστείτε πόσα λεφτά έχασαν οι εκδοτικοί οίκοι από τους οποίους πέρασε και δεν το ήθελαν.
0: Πόσοι κλαίνε.
1: Επίσης, σαν σήμερα το 1969 γεννιέται και ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, Μίλτος Πασχαλίδης. Άλλος ένας συγγραφέας φεύγει, μεγάλος, πολύ μεγάλος συγγραφέας, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1944, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα, ο Αντουάν ντε Σεν-Εξυπερί. Το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου Άλαν Πάρκερ. Αν υπάρχει ένα από τα πιο γνωστά έργα που έχει σκηνοθετήσει, αυτό είναι το «Εξπρές του Μεσονυχτή».
0: Φοβερή ταινία.
1: Φοβερή κυριολεκτικά και μεταφορικά.
0: Βέβαια. Άλλαξε τα δεδομένα του αστυνομικού φιλμ. Πολλά, πάρα πολλά.
1: Το «Εξπρές του Μεσονυχτίου» είναι του 1978 ταινία, εκεί που κατά λάθος, ας πούμε, κατά λάθος δεν ήταν ακριβώς, έκλεισαν έναν, τώρα, ναι, τουρίστας πρέπει να ήταν, στην Τουρκία, τον έβαλαν στη φυλακή.
0: Γιατί?
1: Αυτό είναι το Express του μεσονυχτίου.
0: Μάλιστα.
1: Όχι το έγκλημα στο Orient Express.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι, το κατάλαβα γι' αυτό. Με συλλαμβάνεται από την τουρκική αστυνομία ένας νεαρός για κατοχή μαριχουάνας, καθώς ήταν έτοιμος να αναχωρήσει αεροπορικός από τη χώρα μαζί με την κοπέλα του. Εκεί δείχνει την ιστορία του μέσα στις φυλακές, τις τουρκικές φυλακές.
0: Δηλαδή, τα πάνδυνα.
1: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, αλλά όχι μόνο το σημερινό, αλλά και των δύο επόμενων ημερών. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει σίγουρα με υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπω ότι μέχρι και τη μία το μεσημέρι, μέχρι και τις δύο το μεσημέρι, θα έχουμε λίγο αεράκι. Είναι βορειοανατολική άνεμη. Να ξέρετε ότι αυτό βοηθάει σε ένα πράγμα, στο να αισθανόμαστε μικρότερη θερμοκρασία από αυτή που πραγματικά έχουμε. Θα καταλάβετε γιατί. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς Κελσίου σήμερα, το μεσημέρι ειδικά, εκεί θα χτυπήσει κόκκινο. Ακριβώς ίδια εικόνα θα έχουμε και αύριο, ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία φαίνεται να υποχωρεί λιγάκι, δηλαδή θα είναι μέχρι τους 34-35 βαθμούς Κελσίου. Μία από τα ίδια και τη Δευτέρα, και από εκεί ξανά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Άλλωστε τι περιμένουμε, Αύγουστος είναι. Προσέξτε τώρα να δείτε, γιατί σας λέω ότι ο άνεμος βοηθάει. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 32,3 βαθμούς Κελσίου. Η αίσθηση της θερμοκρασίας όμως λόγω του αέρα είναι λιγότερο από 31. Είναι το σχεδόν 1,5 βαθμό λιγότερο.
0: Το τι δροσιά ένιωθα σήμερα το πρωί επάνω δεν λέγεται.
1: Όσο περνάει η ώρα που θα πέφτει ο αέρας δεν θα έχει δροσιά. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στα φαρμακεία μας. Εδώ επιτρέψτε μου, βλέπουμε βέβαια την Παρασκευή, δεν βλέπω το Σάββατο για εδώ για το Αργοστόλι. Σήμερα ο κύριος Μπούρας Αριστοτέλης. Ενδεχομένως επειδή είναι καινούριο πρόγραμμα από αύριο, δεν έχει κοινοποιηθεί. Λοιπόν, παρόλα αυτά βλέπω ότι για το Λιξούρι υπάρχει, είναι κοινοποιημένο, και τις δύο ημέρες η κυρία Στυλιανή Ελευθεράτου και ο κύριος Χαράλαμπος Φλαμπουράρης.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με κάτι που έγινε και αυτό στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τι πραγματικά έχει γίνει.
0: Και ποιος ήταν ο λόγος. Όχι, το τι έγινε το ξέρουμε. Ποιος ήταν ο λόγος δεν ξέρουμε.
1: Ναι, τι την έτσι οδήγησε στο να κάνει αυτό.
0: Ναι, είχαμε μια γυναίκα η οποία είχε ανεβεί χθες πάνω στη στέγη του σπιτιού της.
1: Βασικά χθες το απόγευμα έγινε αυτό.
0: Αυτό είναι χθες απόγευμα,
1: και
0: ναι.
1: Και μάλιστα δεν δεχόταν να κατέβει.
0: Όχι.
1: Και αυτό προκάλεσε βεβαίως την κινητοποίηση δύο σωμάτων, της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Εκεί έσπευσαν άμεσα αυτές οι δυνάμεις, ενώ εξειδικευμένο προσωπικό,
0: ναι,
1: επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της για να την πείσει να κατέβει με ασφάλεια. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η γυναίκα απομακρύνθηκε με ασφάλεια από την στέγη χωρίς να τραυματιστεί. Στη συνέχεια τέθηκε υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρου, η οποία της παρέχουν έτσι την απαραίτητη υποστήριξη. Γιατί θέλουν να δούνε ποιοι είναι οι λόγοι που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη.
0: Ναι. Ας μείνουμε σε αυτό. Κανείς δεν ξέρει ποτέ ποιος, πού οδηγείται κάποιος άνθρωπος. Και όταν έχει και υπερβολική ζέστη.
1: Βλέπω εντωμεταξύ τη γυναίκα η οποία έχει κάτσει ο κλαδόν πάνω στη στέγη. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ναι, μεν ανέβηκε, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη ότι θέλει να κατέβει παρόλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να πάμε και σε κάτι άλλο που είχαμε, το οποίο είναι από αυτά τα περίεργα. Δεν ξέρω βέβαια ποιος ήταν ο λόγος, ούτε και εδώ. Ένα περιστατικό το οποίο είχαμε εχθές, εκεί έξω, φανταστείτε, από την περίφραξη του Πανεπιστημίου, από την κάτω πλευρά προς τον Κούταβο δηλαδή.
0: Ναι, τι έγινε.
1: Κοντά στο γήπεδο, αν θέλετε. Ναι. Όταν ένα δέντρο κατέρευσε και έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο.
0: Oh.
1: Λοιπόν, από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, έτσι, καθώς ευτυχώς δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο όχημα τη στιγμή της πτώσης. Ιδιαίτερα άτυχος όμως στάθηκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, ο οποίος δύσκολα θα μπορούσε να σκεφτεί ότι, φανταστείτε τώρα, έτσι, πας να κάνεις τα ψώνια σου ή τον περίπατό σου και ξαφνικά γυρνάς, γιατί ήταν απόγευμα με φως ακόμα, είχε ήλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά να βλέπεις ένα δέντρο να είναι πάνω στο αυτοκίνητό σου.
0: Έπαθε μεγάλες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, ξέρουμε.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν. Αν κρίνω βέβαια από το ότι ναι, μεν έπεσε ένα κομμάτι. Δεν έπεσε όμως ο κορμός. Που ο κορμός, επειδή είναι πιο βαρύς, είναι αυτός που κάνει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, με βάση τις φωτογραφίες, όχι, είναι κλαδιά.
0: Κλαδιά, μάλιστα.
1: Τα οποία όμως δεν ξέρω με τι ταχύτητα έπεσαν. Δηλαδή, αν του έβαλαν μέσα το καπό, αν του έσπασαν καθόλου το παρμπρίζ. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά.
0: Και υποτίθεται ότι αυτός ο χώρος είναι ασφαλής εκεί. Είναι κοντά στο πάρκινγκ, δεν είναι στο πάρκινγκ.
1: Ήτανε δίπλα στο πεζοδρόμιο.
0: Α, δίπλα στο πεζοδρόμιο. Καθόλου θα ήλιανε. Πού και πού κάποια υπηρεσία να περνάει να κάνει για κανέναν έλεγχο.
1: Αυτό το δέντρο βρισκόταν εντός του χώρου του Πανεπιστημίου, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δική τους ευθύνη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σας πάω και σε κάτι άλλο, γιατί φαίνεται ότι δεν ξέρω αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλει και λίγο λογική. Κάποια πράγματα θέλουν λογική. Λοιπόν, όταν βλέπεις σε έναν δρόμο όλα τα αμάξια να κοιτάνε προς μία κατεύθυνση, τι συμπέρασμα μπορείς να βγάλεις?
0: Ότι το αντίθετο ρεύμα απαγορεύεται.
1: Ότι είναι μονόδρομος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Με μία κουβέντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο μέσα στο αργοστόλι. Τώρα βέβαια θα σας πάω σε άλλο σημείο πριν σας πω αυτό που θέλω. Το οποίο για κάποιο λόγο οι τουρίστες που δεν ξέρουν τους δρόμους, παρά τα stop, παρά τα απαγορευτικά, παρά το ότι ακόμα και ευθεία να πας, βλέπεις ότι έχεις μπροστά σου αυτοκίνητο και δεν κινείται κανένας άλλος προς εκεί, αλλά εσύ θέλεις να πας, είναι αυτό το σημείο στη διασταύρωση της Eurobank, εκεί που είναι το I Love Κεφαλονιά. Ο δρόμος από το λιμεναρχείο μέχρι το I Love Κεφαλονιά είναι με δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από εκεί και έπειτα, δηλαδή από την Eurobank και πέρα προς την αγορά, είναι μονής κατεύθυνσης.
0: Ξέρεις πόσους έχω σταματήσει?
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι το μόνο σημείο. Είχαμε ένα περιστατικό χθες το βραδάκι στη Λεωφόρο Βεργωτή. Ένας οδηγός ενοικιαζόμενο αυτοκινήτου, μάλλον τουρίστας, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας συνθήκες που βεβαίως θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο.
0: Βέβαια.
1: Όπως αντιλαμβάνεστε, και όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο, εκείνη την ώρα σε κάνει όχι να χάνεις την ψυχραιμία σου, αλλά να τρομάζεις, γιατί λέει τι γίνεται τώρα, έρχεται κατά πάνω μας.
0: Μα είναι δυνατόν, δεν διαβάζουν, δεν βλέπουν, δεν ξέρουν τα σήματα τι σημαίνει?
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά οδηγούνε.
1: Λοιπόν, υπάρχει και κάτι άλλο για μένα. Γιατί τώρα βλέπω ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι στη συμβολή των οδών Βεργωτή με Χοϊδά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος βγήκε για παράδειγμα από την Ανδρέα Μεταξά και ήρθε ανάποδα όλο το δρόμο μέχρι εκεί, γιατί εκεί θα είχε μείνει και θα του λέγανε να κάνει όπισθεν προκειμένου να φύγει. Είναι δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι. Θεωρώ ότι αυτός πρέπει να βγήκε από κάποιο στενό ή το διπλανό κατά πάσα πιθανότητα της Μητρόπολης, που είναι κάθοδος, και σου λέει πού να κάνω ολόκληρο απογύρι τώρα, να πάω λίγο παράνομα. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, αλλά αυτό θέτει σε κίνδυνο ένα κάρο οδηγούς άλλους.
1: Και τον ίδιο.
0: Καλά, ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει.
1: Όχι, επειδή οι περισσότεροι σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, γι' αυτό το λέω. Θα μπορούσε και ο ίδιος να πάθει κάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θεωρώ ότι είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να αποκτήσει πινακίδα. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Φαίνονται. και το stop έχει και το ότι απαγορεύεται δεξιά, έχει πινακίδα. Αυτός πώς το κάτω. Τι να πω. Η υπερβολική ζέστη.
1: Δεν ξέρω αν τους έχει πειράξει υπερβολική ζέστη πραγματικά, γιατί βλέπω γενικά περίεργα πράγματα. Δεν ξέρω.
0: Πάντως στο σημείο που είπες στην αρχή, εκεί στη Eurobank και στο In Κεφαλονία, εκεί γίνεται άπειρες φορές.
1: I love Κεφαλονία.
0: I love, ναι.
1: Ναι.
0: Άπειρες φορές. Εγώ τουλάχιστον φέτος έχω έρθει αντιμέτωπος με 4-5. Τους φωνάζω και αυτοί συνεχίζουν, δεν καταλαβαίνουν.
1: Μήπως είναι ξένοι.
0: Ξένοι είναι, αλλά τότε τους βάζεις τις φωνές και τους λες stop. Τι να πω. Λοιπόν. Πιστεύω ότι η ζέστη.
1: Έχουμε Κροατή.
0: Για να δούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μας πήρε ακροατής και μας είπε τι.
1: Έχει κάνει μια παρατήρηση ο φίλος ακροατής, ναι, και τον ευχαριστούμε, ναι, γιατί μας πήρε τηλέφωνο πάνω στο θέμα αυτό, ιδιαίτερα στο ΛΑΒ εκεί. Λέει, οι πινακίδες που δείχνουν το υποχρεωτικό και το λοιπό, ναι, είναι πολύ πιο ψηλά και μήπως, λέει, δεν το βλέπουν αυτή την εκτίμηση, γιατί διαφορετικά, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τα
0: κοιτάξτε, τώρα η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι λίγο πιο ψηλά, ναι, από, το, μα, από αυτό που ίσως θα έπρεπε. Βέβαια, να πούμε όμως ότι και το πιο ψηλά είναι αυτό που θα σε κάνει να το δεις και από πιο μακριά. Γιατί από ό,τι, ναι, έχω δει, είναι και ψηλά, δηλαδή πολύ ψηλά, όπως είναι συνήθως σε όλες τις εθνικές οδού, έξοδος.
1: Ναι.
0: Η έξοδος,
1: ναι,
0: ή
1: ψηλά,
0: το αν συνεχίζεις να πηγαίνεις ευθεία,
1: ναι,
0: που θα βγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα από εκεί και πέρα... δεν ξέρω.
1: Είναι μία άποψη κι αυτή.
0: Βλέπω μία σχετική αναισθησία. Δεν, ο κόσμος δεν βλέπει τα σήματα.
1: Το δεν τα γνωρίζω. Δεν μπορώ, είναι διεθνή τα σήματα. Δεν είναι ότι δεν τα γνωρίζει.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει το δεν το γνωρίζω. Δεν τα βλέπουν. Ενδεχομένως να μην τους δίνουν καν και σημασία. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο.
1: Ή να μιλάνε μεταξύ τους και να έχουν παρασυρθεί. Τέλος πάντων, εμείς ευχαριστούμε τον φίλο τον ακροατή, τον Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Ότι πάντα, όποτε, ό,τι παρέμβαση και να έχει κάνει,
0: εννοείται,
1: είναι κέρια και είναι και σωστή. Ποτέ δεν έχει κάνει παρέμβαση που να έχει το παραμικρό πεσεγάδι. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Αλλά θα δούμε πραγματικά το πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, να το ακούσουμε.
0: Όχι, μάλλον να πούμε κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά...
1: αρκεί να γίνει.
0: Μπράβο, αρκεί να γίνει. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στην Κεφαλονιά και την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών.
1: Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: η ογκολογική είναι των καρκινοπαθών.
0: Α, ναι.
1: Έτσι, απλά.
0: Είχαμε μία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου προχθές, 29 Ιουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν αποφάσισε την παραχώρηση χώρου εντός του νοσοκομείου για τη δημιουργία ενός θαλάμου ημερήσιας νοσηλείας χημειοθεραπείας με σύγχρονες προδιαγραφές. Λοιπόν, να δίνετε βάση, σας παρακαλώ πολύ, στις λέξεις.
1: Ναι.
0: Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της πρότασης και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.
1: Μάλιστα.
0: Είτε μέσω της πρόσκλησης της περιφέρειας για τη βελτίωση των υποδομών υγείας, είτε από άλλο διαθέσιμο χρηματοδοτικό σχέδιο.

0: Νίνων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είπαμε ότι αυτό θα γίνει από το Σεπτέμβριο, από το καινούριο ακαδημαϊκό έτος. Λοιπόν, ναι, ο κύριος Βαρθολομάτος έκανε βεβαίως αυτή την πρόταση.
1: Μάλιστα.
0: Τι γνωρίζουμε εμείς λοιπόν?
1: Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η απόφαση λήφθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Όμως υπάρχει πολλής δρόμος. Το θέμα ποιο είναι? Εγώ μίλησα με τον διοικητή του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτό το θέμα. Ο οποίος μου είπε, πολύ καλή η πρόταση, γι' αυτό και ψηφίστηκε ομόφωνα, αλλά υπάρχουν πολλά αλλά ακόμα, γιατί ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος.
0: Όπως ακούσατε και στην ανακοίνωση, εδώ, ναι μεν, ωραία, αποφασίστηκε η παραχώρηση του χώρου εντός του νοσοκομείου.
1: Πράγμα.
0: Πολύ καλά. Όμως, εδώ λένε ότι πρέπει να προχωρήσουν οι ενέργειες πρώτα απ' όλα για να ολοκληρωθεί η πρόταση και μετά να βρούνε σε ποιο πρόγραμμα θα μπορούσε να ενταχθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί.
1: Το κυριότερο πρόβλημα που μου είπε ο κύριος Μαρτίνης είναι το χρηματοδοτικό. Γιατί λέει μπορεί να πάρουμε και τις εγκρίσεις,
0: ναι,
1: αλλά χωρίς χρήματα,
0: λοιπόν,
1: πώς θα μπορέσουμε να,
0: να
1: το κάνουμε.
0: Να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από μία ίσως από τις καλύτερες ειδήσεις που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Όμως, σε κάθε απόφαση που παίρνετε, όταν μπαίνει έστω και μισό αλλά, είναι σαν να σου λένε δεν θα γίνει. Ό,τι έχω ακούσει με απόφαση και υπάρχει ένα αλλά πρέπει εκείνο, αλλά πρέπει το άλλο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει, εγώ το βλέπω πάρα πάρα πολύ μακρινό. Εύχομαι πραγματικά να πέσω πάρα πολύ έξω, να βρεθεί γρήγορα ένα πρόγραμμα προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο.
1: Πρώτα απ' όλα να πάρθουν οι αποφάσεις από τις αρμόδιες φορείς.
0: Εντάξει, εντάξει, αυτό το έργο θα κάνει πραγματικά τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ανάγκη και τις οικογένειές τους πρώτα απ' όλα θα περιοριστούν σημαντικά οι ανάγκες μεταφοράς,
1: βέβαια, μετακίνησης. Η μετακίνηση στην Αθήνα που είναι μόνο εκεί μπορούν να κάνουν αυτά.
0: Αλλά
1: που
0: έχω
1: θα
0: να σας πω και κάτι άλλο.
1: Σε αυτό
0: υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ποιο?
0: Πρέπει να εξασφαλιστεί και το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Και αυτό. Αλλά εφόσον χρηματοδοτηθεί.
0: Εφόσον γίνει αυτό, ναι.
1: Ναι. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση. Πες ότι εγκρίθηκε, γιατί πιστεύω ότι θα εγκριθεί. Mm. Θα εγκριθεί. Ποιος?
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Τι, ότι δεν είναι η χρηματοδότηση?
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι θα βρεθεί η χρηματοδότηση, αλλά δεν θα βρεθεί η στελέχωση.
0: Μπράβο.
1: Ας περιμένουμε. Μακάρι, ένα-ένα, βήμα.
0: Μιας και το θέτουμε αυτό, να πούμε κάτι. Έτσι, δηλαδή, επειδή το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας.
1: Θα μου πεις, δεν έχει στελεχωθεί η ΜΕΘ.
0: Ποια ΜΕΘ? Η ΜΕΘ.
1: Και όλο το νοσοκομείο.
0: Όλο το νοσοκομείο? Όχι. Δεύτερο παθολόγο ζητάνε. Δεύτερο παθολόγο.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν πάβουνε να μην
0: 15
1: αγωνίζουν.
0: 15 προκηρύξεις.
1: Ναι.
0: Και ενδιαφέρον.
1: Μηδέν. Πού ξέρεις, μπορεί σε αυτό το θέμα να είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι, είναι όπως
1: βρεθούν.
0: Και με.
1: Μακάρι, μακάρι. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Κόσμος 96,5. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. εκεί που το αδύνατο

0: το γίνεται εύκολο.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Ναι, και από χθες ήδη σας είχαμε πει γι' αυτό το, για το σχέδιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Διπόλου Αργοστολίου Λιξουρίου. Είχαμε πει ότι την εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα είχε κάνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Τεχνικών Έργων, αν θέλετε, ο Διονύσης Μινέτος.
0: Και αν θυμάστε καλά, η Σπυριδούλα είχε φορτώσει λέγοντας ότι εμείς είμαστε οι φτωχοί συγγενείς. Το θυμόσαστε, νομίζω.
1: Ναι, αυτό εντάξει είναι το θέμα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι από το νέο ΕΣΠΑ, διότι υπάρχει άνηση κατανομή των κονδυλίων.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, δηλαδή, και τώρα δεν νομίζω, είναι επιχειρησιακό πρόγραμμα επενδύσεων, κάπως έτσι λέγεται, όχι ΕΣΠΑ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αξίζει, για να μην σας τα λέμε εμείς, να ακούσουμε τον κύριο Μινέτο, την εισήγησή του και τι ακριβώς είπε.
0: Και επιβεβαιώνει αυτά που σας λέει η Σπυριδούλα.
1: Όχι, δεν τα λέω εγώ. Εγώ αυτά που διάβαζα ήταν τα λόγια του κύριου Μινέτου.
0: Εντάξει, εσύ τα πες.
1: Ναι.
0: Εσύ τα μετέφερες. Και λέμε.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μινέτου.
2: Κύριε Πρόεδρε, θα σε ρωτούσα κι εγώ, ας πούμε, ποιοι φορείς, αν έχουν καλεστεί οι φορείς, αλλά το ξεκαθάρισες ότι έχουν καλεστεί, διότι θεωρώ ότι ήταν σημαντικό να είναι σήμερα εδώ το επιμελητήριο, οι παρατάξεις, οι φορείς, εν πάση περιπτώσει, διότι έχουν υποβληθεί. Εγώ έχω δει τις προτάσεις στο σύνολό τους που έχουν υποβληθεί, έχουν υποβάλει προτάσεις, οι οποίες μπορεί να διακρίνονται από μία μερικότητα, ο καθένας επικεντρώνεται στο αντικείμενό του. Όμως είναι σημαντικές οι προτάσεις, πολύ σημαντικές και χρήσιμες, πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει όμως είμαστε εμείς εδώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα αν δεν έχετε αντίρρηση. Ποιο είναι το νόημα του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου? Είναι σε εξέλιξη η διαβούλευση για την στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Διπόλου Αργοστολίου Λιξουρίου. Επίκειται μια πρόσκληση από την περιφέρεια για τη χρηματοδότηση μιας τέτοιας στρατηγικής, οπότε προσπαθούμε να συντάξουμε, να φτιάξουμε αυτή τη στρατηγική. Είμαστε λοιπόν στο μέσο της διαβούλευσης, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, υπάρχει χρόνος, όποιος θέλει να στείλει ή να τροποποιήσει την πρότασή του ή να τη συμπληρώσει ή να στείλει συμπληρωματικές προτάσεις, μπορεί να στείλει. Και παράλληλα υπάρχει μια ομάδα υπηρεσιακών παραγόντων που κάνει τη σύνθεση με βάση αυτά που λέμε εδώ, τα κριτήρια που βάζουμε, τις προτεραιότητες που βάζουμε, προκειμένου να παράξει τη στρατηγική, το τελικό σχέδιο της στρατηγικής. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω τα εξής. Υπάρχουν, κατά την άποψή μου, δύο μεγάλα μέρη, δύο τμήματα στη συζήτηση που κάνουμε για τη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης. Το ένα είναι το περιεχόμενο του ΣΒΑ και η ξεκάθαρη στόχευση που πρέπει να έχει, δηλαδή τι θα λέει μέσα αυτή η μελέτη, αυτή η στρατηγική, αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα, τι θα αναφέρει μέσα και πού θα στοχεύει. Πρέπει να έχει ένα στόχο. Είναι ο στόχος, λόγου χάρη, ο διπλασιασμός του ΑΕΠ του Αργοστολίου, του παραγόμενου πρόεδρου του τοπικού. Δηλαδή, αν πάει το Αργοστόλι παράγει 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ο στόχος μπορεί να είναι να γίνουν 200 στην πενταετία. Ποιος είναι ο στόχος μιας ΒΑ? Και το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση. Διότι αν δεν θέλουμε να μείνει ένα κείμενο σε μια βιβλιοθήκη ή όποια ΒΑ παραχθεί, από όλη αυτή τη διαδικασία που εξελίσσεται, θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή χρηματοδότηση από πίσω, η οποία τουλάχιστον στην εκκίνησή της, ας πούμε, θα επιτρέπει την υλοποίηση 5 βασικών, 2, 3, 4, 5 βασικών πραγμάτων. Τώρα, ως προς το πρώτο μέρος, θεωρώ καταρχήν, επειδή έχω διαβάσει, έχω επεξεργαστεί τις προτάσεις που έχουν γίνει, ότι όλες οι προτάσεις και τα σχέδια που έχουν κατατεθεί είναι καλά, συμβάλλουν στο σχεδιασμό και στο σχηματισμό της στρατηγικής, έχουν πολλά θετικά στοιχεία και μπορούν να αξιοποιηθούν, ακόμη και αν κάποια ίσως, μάλλον αν σε σχέση με ορισμένα είμαι σκεπτικός, ας πούμε, ως προς ορισμένες λεπτομέρειές τους. Η γενική εικόνα είναι ότι είναι πολύ θετικά. Όπως είναι φυσικό, οι προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί είτε από τις παρατάξεις του επιμελητηρίου, είτε από φορείς, είτε και από ιδιώτες, αγκαλιάζουν όλα τα θέματα της αστικής ζωής, το κυκλοφοριακό, την προσβασιμότητα, την επιχειρηματικότητα, το πράσινο κλπ. Και είναι φυσικό αυτό, γιατί πρέπει να έχει μια πληρότητα ένα σχέδιο αστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση. Θα πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συμφωνήσουμε ότι από τα στοιχεία που συνθέτουν μια πόλη, το πιο κομβικό που επηρεάζει άμεσα ή έμεσα και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι η οικονομική λειτουργία της πόλης. Είναι το σημαντικότερο σύστημα, όπως ένα σώμα που έχει χέρια, κεφάλι, έχει διάφορα σημεία. Ένα από τα σημαντικότερα συστήματα είναι η καρδιά, χωρίς αυτήν ή ο εγκέφαλος, αυτά τα δύο συστήματα. Έτσι και σε μια πόλη όλα είναι σημαντικά, όμως υπάρχουν κάποιες λειτουργίες και η οικονομική λειτουργία της πόλης είναι η σημαντικότερη. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία που είναι σημαντικά, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύνολό της η πόλη. Δεν μπορεί να έχει καθαριότητα αν η οικονομία είναι αρνητική. Δεν μπορεί να έχει συντηρημένα σχολεία ή συντηρημένες αθλητικές εγκαταστάσεις αν η οικονομία δεν πάει καλά. Επομένως λοιπόν, στην καρδιά της στρατηγικής αστικής ανάπτυξης οφείλει και πρέπει να βρίσκεται ο έλεγχος και ο σχεδιασμός της οικονομικής λειτουργίας της πόλης ή των δύο πόλων ή του διπόλου. Άρα λοιπόν, γιατί το λέει και η ίδια η λέξη, είναι στρατηγική, βιώσιμη που είναι ένα επίθετο, είναι ανάπτυξη όμως. Είναι ανάπτυξη. Τώρα, αυτό που επίσης θέλω να επισημάνω σε σχέση με τις προτάσεις που έχουν γίνει είναι ότι η οικονομική λειτουργία μιας πόλης όπως το Αργοστόλι, το Λιξούρι, ποικίλει και αφορά σχεδόν όλους τους οικονομικούς κλάδους. Βρίσκεις από όλους τους κλάδους, δουλειές και τα λοιπά μέσα και δραστηριότητες που λειτουργούν. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες πολώσεις σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές. Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις που παίρνουν ορισμένοι οικονομικοί κλάδοι κλειδιά έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τους περισσότερους κλάδους που συνδέονται με αυτούς. Εδώ θέλω να πω δηλαδή ότι σήμερα ο σημαντικότερος οικονομικός κλάδος του πόλη του Αργοστολίου είναι ο τουρισμός. Η πόλη έχει τουριστικό προφίλ. Δεν έχει βιομηχανικό προφίλ, δεν έχει μεταποιητικό προφίλ, δεν έχει τεχνολογικό προφίλ, προφίλ υψηλής τεχνολογίας. Δεν έχει όλα αυτά τα υπόλοιπα προφίλ. Έχει όμως ένα τουριστικό προφίλ. Επομένως, στην καρδιά της στρατηγικής αστικής ανάπτυξης πρέπει να είναι η οικονομική ταυτότητα της πόλης και κατά συνέπεια η τουριστική της ταυτότητα. Περίμενα λοιπόν και περιμένω από τις προτάσεις να το λάβουν αυτό υπόψη τους πάρα πολύ, ότι η οικονομία είναι σημαντικό πράγμα και πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί και να αναφέρουμε και για το πράσινο φυσικά, που γίνονται προτάσεις από τον κύριο Τρογιάνο, και για την προσβασιμότητα και για όλα τα υπόλοιπα. Όμως πρέπει να δούμε, ας πούμε, στον κύριο στόχο, στο βασικό εκεί που πάμε, είπαμε, είναι το οικονομικό προφίλ και άρα το τουριστικό προφίλ της πόλης ή του διπόλου. Ο τουρισμός είναι αυτός που δίνει το βηματισμό. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν ότι ο τουρισμός είναι αυτός που δίνει το βηματισμό στο δίπολο Αργοστολίου Λιξουρίου ή στο Αργοστόλι, μια και μιλάμε για το Αργοστόλι εμείς περισσότερο, πρέπει να απαντήσουμε και πρέπει να απαντάνε λιγάκι οι προτάσεις που έχουν γίνει στο ποια πρέπει να είναι η τουριστική ταυτότητα της πόλης, έτσι ώστε να έχει 2-3 στοιχεία που και η θεωρία και εγώ τα θεωρώ πολύ βασικά. Το ένα στοιχείο είναι το στοιχείο της ανθεκτικότητας. Δηλαδή, η τουριστική ταυτότητα της πόλης πρέπει να είναι ανθεκτική. Ανθεκτική σε τι? Σε μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή να επηρεάζεται λίγο ή καθόλου όταν δημιουργούνται προβλήματα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Όταν ξεσπάει ένας πόλεμος, όταν ξεσπάει μια πανδημία, όταν έχουμε μια φυσική καταστροφή, όταν ασκείται μια πίεση πάνω στην οικονομία της πόλης. Επηρεάζεται αυτή. Πώς θα την κάνουμε την πόλη αυτή, με ποιο τρόπο να επηρεάζεται λιγότερο ή αν επηρεάζεται να επανέρχεται γρήγορα. Πρέπει να δούμε τι έργα πρέπει να κάνουμε, τι δράσεις πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να στρέψουμε το τουριστικό προφίλ της πόλης, πώς να το δομήσουμε, έτσι ώστε να είναι ανθεκτική. Αυτή είναι η έννοια της ανθεκτικότητας. Η τουριστική ταυτότητα πρέπει να κάνει το δίπολο και την πόλη του Αργοστολίου ανταγωνιστική, κατά την άποψή μου. Αυτό δεν το έχουμε προσέξει πολύ στις προτάσεις. Ανταγωνιστική, τι εννοούμε με τον όρο ανταγωνιστική? Κάποιος που έχει να επιλέξει μεταξύ της Κέρκυρας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου, γιατί πρέπει να επιλέξει εμάς? Έχει να κάνει ένας άνθρωπος μια επιλογή. Πού θα επισκεφτεί. Πώς θα έχουμε καλύτερες πιθανότητες να επιλέξει εμάς, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί με τους γύρω μας, με τους γείτονές μας, με τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, με τους υπόλοιπους προορισμούς στην Ελλάδα, με τους υπόλοιπους προορισμούς στη λεκάνη της Μεσογείου. Αυτό είναι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας. Τι πρέπει να έχει η τουριστική ταυτότητα της πόλης. Έχει αποδειχθεί ότι τόσο η φυσική όσο και η πολιτιστική πόροι αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα. Εδώ θα φέρω 2-3 παραδείγματα. Το Κατάκολο, το οποίο δέχεται σταθερά μεγάλες ροές τουριστών δίπλα στον ομό Ηλίας. Δέχεται γιατί υπάρχει η αρχαία Ολυμπία, η οποία είναι ένα πολιτιστικό μνημείο διεθνούς ακτινοβολίας, και αυτό βοηθάει την περιοχή να δέχεται σταθερές τουριστικές ροές, που υπό άλλες συνθήκες πιθανόν κανένας να μην πήγαινε στον ομό Ηλίας. Το ίδιο συμβαίνει και στους Δελφούς, το ίδιο συμβαίνει και και στην Καλαμπάκα, όπου είναι τα μετέωρα, ή στους Δελφούς, που είναι ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών. Αυτά λοιπόν είναι είτε ευρωπαϊκή εμβέλεια είτε παγκόσμια εμβέλεια. Εμείς δεν έχουμε τέτοια μνημεία. Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε και το τουριστικό μας προφίλ, εφόσον δεν έχουμε τέτοια μνημεία, και να γίνουμε ανταγωνιστικοί? Εδώ δεν έχουν απαντήσει πολύ οι προτάσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα για τη στρατηγική. Εγώ είχα πει παλιότερα, αλλά μπορεί να μην είναι αυτή η λύση, ότι μια λύση για τα Αργοστόλη είναι η δημιουργία ενός μιας ομάς, ενός οικοσυστήματος σήμερα λένε, πολιτιστικών υποδομών. Δηλαδή, όχι να φτιάξω ένα μουσείο, το Μουσείο Σκλάβου, να φτιάξω μια σειρά πολιτιστικών χώρων οι οποίοι θα λειτουργούν μαζί. Θα κάνω ένα πολιτιστικό οικοσύστημα. Θα έχω μουσεία, θα έχω το θέατρο και όλα θα λειτουργούν σαν μια ορχήστρα με εκδηλώσεις, με δράσεις, και θα προβάλλουν την πόλη και θα φέρνουν κόσμο και θα είναι ζωντανά, αν όχι 365 μέρες το χρόνο, τουλάχιστον την περισσότερη. Είναι ένα project όμως το οποίο χρειάζεται μεγάλα κεφάλαια και χρειάζεται και να επικεντρωθεί, να ληφθεί απόφαση αν θα γίνει και να επικεντρωθεί κάποιος πάνω σε αυτό το project. Μπορεί να μην είναι αυτή η λύση. Πρέπει όμως, για αν θέλουμε να είμαστε ανθεκτικοί και ανταγωνιστικοί, που είναι τα ζητούμενα σήμερα, να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, να βρούμε προτάσεις που θα πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αναπλάσεις, ας πούμε, είναι χρήσιμες. Βελτιώνουν τον αστικό χώρο. Έχουν όμως όρια οι αναπλάσεις. Δεν είναι δυνατόν να παράξουν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Όταν κάνεις ανάπλαση σε μια περιοχή, συνήθως καταλαμβάνεται μετά από νέες επιχειρήσεις, είτε εστίαση, είτε αναψυχή, είτε δεν ξέρω εγώ κτλ. Γίνεται και σε εμάς αυτό, όπου και η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου και τώρα που γίνανε κάποιες αναπλάσεις, περιοχές, ας πούμε, αυξήθηκε η οικονομική δραστηριότητα. Όμως έχουν όρια οι αναπλάσεις. Οι μεγάλες αλλαγές, τα αστικά συστήματα έχουν μεγάλη αδράνεια. Δηλαδή, μπορεί να ξοδεύεις πάρα πολλά λεφτά και να μένουν ακίνητα. Να μην πηγαίνουν ούτε προς τα πίσω, αλλά να μην πηγαίνουν ούτε προς τα μπροστά. Θέλει πολύ περισσότερα πράγματα και ευρύτερα project για να μπορέσεις να ξεκολλήσεις και να πας μπροστά. Εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι για το Δίπολο. Εδώ κουβεντιάζουμε δεν κουβεντιάζουμε μόνο για το Αργοστόλι, κουβεντιάζουμε για το Δίπολο Αργοστολίου Διξουρίου. Η έννοια του Διπόλου στην περιφερειακή, στην αστική ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, είναι τα τελευταία 30 χρόνια ακούγεται, και ωστόσο είναι γνωστό το Δίπολο Βόλου Λάρισας, είναι γνωστά άλλα δίπολα στην Ευρώπη κτλ. Ωστόσο, είναι μια αμφιλεγόμενη έννοια. Συνήθως οι αστικές περιοχές ανταγωνίζονται και δεν συνεργάζονται. Δηλαδή, όταν έχεις δύο αστικούς πόλους, το πιο βασικό στις 100 περιπτώσεις, στις 90 θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους και δεν συνεργάζονται. Άρα είναι περισσότερο πιθανό να δούμε φαινόμενα ανταγωνισμού παρά φαινόμενα λειτουργικής σύνδεσης, το να λειτουργούμε σαν ένας λειτουργικό, σαν μια λειτουργική οντότητα μαζί, το να συνεργαστούμε, παρά είναι πιο περισσότερο πιθανό να προκύψει ανταγωνισμός. Το έβαλε η περιφέρεια, το Δίπολο Σωτήρη, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, θεωρώ ότι από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον μπήκε γιατί πάντα το Λιξούρι γκρινιάζει και θα, δεν, ήθε, δεν έπρεπε να δοθεί ένα πρόγραμμα, ας πούμε, που θα αφορά μόνο την πρωτεύουσα του νησιού. Έπρεπε να μπει και το Λιξούρι, το οποίο εάν δεν έπαιρνε κάτι θα γκρίνιαζε. Παρόλα αυτά, δεν είναι λάθος η απόψη μου είναι. Πρέπει να διερευνήσουμε αυτή την ευκαιρία. Παρόλο που προκύπτουν φαινόμενα συνήθως ανταγωνισμού, πρέπει να διερευνήσουμε την ευκαιρία πώς οι δύο πόλεις θα συνδεθούν και θα συνεργαστούν σε ένα, δύο, τρεις τομείς όσους μπορούν. Σε δύο, τρία πεδία. Υπάρχουν ευκαιρίες και αυτό το πράγμα από τις μέχρι τώρα προτάσεις που έχουν υποβληθεί δεν φαίνεται καθόλου. Είναι το πιο αδύναμο σημείο, κατά την άποψή μου. Δεν κάνω κριτική ότι εγώ τα ξέρω όλα των προτάσεων. Λέω ότι πρέπει να εμβαθύνουν και οι παρατάξεις και το επιμελητήριο, και οι παρατάξεις του επιμελητηρίου και οι δικές μας, ας πούμε, οι προτάσεις και των υπόλοιπων παρατάξεων να εμβαθύνουν περισσότερο στο σύστημα της συνεργασίας των δύο πόλων και πώς μπορούν να λειτουργήσουν και να παράξουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε καταφέρει, πιστεύω, μέσα από τις προτάσεις. Δεν φαίνεται τουλάχιστον. Και είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, το ζήτημα του διπόλου. Λοιπόν, εγώ είπα ότι για την αστική οικονομία, μια και το προφίλ μας είναι τουριστικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, είναι σημαντική η ανθεκτικότητα, η ανταγωνιστικότητα και ένα τρίτο χαρακτηριστικό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι το χαρακτηριστικό του λεγόμενου περιφερειακού πολλαπλασιαστή. Δηλαδή μια οικονομία, είτε αστική είναι είτε περιφερειακή, δεν έχει τόσο νόημα να εγγράφει ποσά στον προϋπολογισμό της, όταν αυτά τα ποσά, δηλαδή στην Κεφαλονιά, ας πούμε, δεν ακουμπάνε καν στο νησί. Όταν μια οικονομία είναι σουρωτήρη, δηλαδή από τα 1000 ευρώ που ένας τουρίστας θα δαπανίσει για να φύγει από την Αγγλία, να έρθει εδώ και να ξαναγυρίσει στην Αγγλία, από τα 1000 ευρώ που θα δαπανίσει, επειδή κάνουμε τεράστιες εισαγωγές σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στα είδη διατροφής, σε πάρα πολλά πράγματα, και από τα 1000 ευρώ τα 600 ή τα 700 δεν ακουμπάνε στο νησί. Είναι ένα ζήτημα που δεν το έχουμε δει, δεν το έχουμε ψάξει, δεν έχουμε προσπαθήσει τον περιφερειακό πολλαπλασιαστή από 1,7 που είναι, πόσο είναι, να το κάνουμε 1,8 που είναι τεράστια η διαφορά στα κεφάλαια που θα μείνουν στο νησί. Δηλαδή, αντί να φέρεις καινούργια κεφάλαια που πάντα πρέπει να το επιδιώκεις, πρέπει να λάβεις συγκεκριμένα μέτρα όπου το περιφερειακό πολλαπλασιαστή θα τον κάνεις από 1,7 1,8. Αυτό σημαίνει από τα 1000 ευρώ ενώ σου μένουν τα 300 θα μένουν τα 500 στο νησί για να ξανακάνουν ένα δεύτερο κύκλο και να παράξουν χρήμα. Αυτό λοιπόν το ζήτημα, ούτε αυτό, και περίμενα λιγάκι εδώ από το επιμελητήριο κυρίως, που έχει και την αρμοδιότητα και ασχολείται με την οικονομία πάρα πολύ, ας πούμε, καλύτερες προτάσεις ή πιο βαθιές προτάσεις ή πιο συγκεκριμένες προτάσεις που θα τις βάλουμε στην ΣΒΑ και θα απαιτήσουμε να χρηματοδοτηθούν. Αυτές είναι οι γενικές παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω ως προς το που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, κάτι τη δική μου την άποψη που σας λέω, μπορεί να είμαι και λάθος. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι, γιατί στην αρχή είπα ότι υπάρχουν δύο μεγάλα τμήματα, το ζήτημα του περιεχομένου της ΒΑΠ και της στόχευσης της ΒΑ, και το δεύτερο, το μεγάλο τμήμα, μεγάλο μέρος, είναι η χρηματοδότηση. Απεράσω στην χρηματοδότηση, δύο πράγματα θα πω για τη χρηματοδότηση. Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, Σωτήρη, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι πραγματικά να προχωρήσει το project. Όμως θεωρώ το εξής, ότι μια χρηματοδότηση η οποία και θα είναι πολύ κάτω από το νούμερο που θα πω, η οποία θα είναι κάτω από 40 εκατομμύρια, είναι λιγάκι κοροϊδία για το Αργοστόλι και το Λιξούρι. Είναι λιγάκι κοροϊδία, δεν μπορεί να γίνει δουλειά, δεν μπορεί να αρχίσει, ας πούμε, να γίνεται κάποια σοβαρή δουλειά. Εδώ πέρα ακούγονται ποσά και έχει πει ο κ. Περιφερειάρχης ότι θα κινηθεί μεταξύ 15 και 20, 16, 17 εκατομμυρίων ευρώ. Το 25-24% από αυτά είναι το ΦΠΑ, έτσι δεν είναι. Είναι μικρά ποσά. Πρέπει λιγάκι να δείτε το ζήτημα της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου σχεδίου. Εγώ δεν λέω να το χρηματοδοτήσετε εάν δεν είναι καλό. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα μαζέψουμε και να κουβεντιάσουμε σήμερα να δούμε πώς θα κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Όμως από τη στιγμή που θα παραχθεί, θα πρέπει να το χρηματοδοτήσετε σε κάποιο σημαντικό του μέρος. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι την τρέχουσα προγραμματική περίοδο η Κεφαλονιά και τουλάχιστον ο Δήμος Αργοστολίου δεν έχει πάρει σχεδόν ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ της Περιφέρειας. Το είπα και στον κύριο Περιφερειάρχη, είχαμε μια συνάντηση στην Κέρκυρα, Εγώ ό,τι λέω, το λέω στην κάμερα. Γράφει Γιάννη κάμερα, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν μασάει την κασέτα να χαθούν και τα λοιπά. Γράφει. Λοιπόν, εφόσον γράφει κάμερα, εγώ το λέω στην κάμερα, γιατί θέλω να μένουν αυτά που λέω, δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά, όχι ως περιφέρεια, ως τοπικό πολιτικό σύστημα, το ζήτημα του ΕΣΠΑ. Η Κεφαλονιά δεν έχει πάρει τα χρήματα που της αναλογούν. Το ΠΕΠ είναι 230 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω 240-230 εκατομμύρια ευρώ κάθε φορά, το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Εγώ δεν ξέρω τι έργα έχουν γίνει τα τελευταία 6-7 χρόνια, 8 χρόνια από αυτό το ΕΣΠΑ. Έκανα αυτή λοιπόν την παρατήρηση και δεν δημιούργησα θετικά συναισθήματα στην Κέρκυρα, το ξέρω, ήταν και η Ευρωπαία Επίτροπος εκεί πέρα. Όμως νομίζω ότι εκλεγόμαστε, υποτίθεται ότι έχουμε κάποια προνόμια, τους μισθούς τους πολιτικούς, όλοι μας, τους μισθούς τους πολιτικούς. Είμαστε κοντά στη διοίκηση και τα λοιπά, μπορούμε ίσως να εξυπηρετηθούμε όταν είσαι κοντά πιο εύκολα σε ορισμένα ζητήματά μας και τα λοιπά. Όμως πάνω απ' όλα, από ένα σημείο και μετά, πρέπει να είναι και το νησί, έτσι, η περιοχή. Δεν έχει νόημα να είσαι, ξέρω, κάπου μόνο για τα δικά σου, και το νησί. Άρα λοιπόν, εγώ βάζω μέσα και τη Δημοτική Αρχή, βάζω μέσα και την αντιπολίτευση στο Δήμο, βάζω μέσα και τους περιφερειακούς συμβούλους, βάζω μέσα όλες τις παρατάξεις, ότι θα πρέπει πιο σοβαρά να διεκδικήσουμε από το ΕΣΠΑ αυτά που μας αναλογούν. Εγώ είπα στον κύριο Περιφερειάρχη ότι έχουμε στείλει κατά καιρούς μελέτες πάνω που μας ζητήθηκαν. Λόγου χάρη στείλαμε την μελέτη των αμυαντοσωλήνων πριν τη βάλουμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δεν μας τη χρηματοδοτήσανε. Στείλαμε μια σειρά από μελέτες. Αγροτική οδοποιία, πάρα πολλές μελέτες, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια μελέτες, οι οποίες καμία δεν χρηματοδοτήθηκε. Τώρα βγάζει η περιφέρεια μέσα από το ΕΣΠΑ πρόσκληση για τα νερά, για δίκτυα, για το ένα, για το άλλο. Μας είχαν χρηματοδοτήσει τα 8 εκατομμύρια αλλαγή αμυαντοσωλήνων, θα είχαμε βάλει κάτι άλλο στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είχαμε ένα πλαφόν 22 εκατομμύρια, από τα οποία τα 8 φύγανε για την αλλαγή 60 χιλιόμετρων αμυαντοσωλήνων. Αυτό το είχαμε στείλει στην περιφέρεια, να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ. Δεν έγινε.
3: Πότε?
2: Επί της κυρίας Κράτσα. Το είπα και στον κύριο Περιφερειάρχη ότι δεν κάνω κριτική για τη δική του θητεία, μόνο κάνω και την προηγούμενη. Όμως, Σωτή, να πω και κάτι, γιατί εγώ θέλω να είμαι καθαρός και γίνομαι δυσάρεστος. Δεν γίνεται να ακούμε για το δρόμο αεροδρόμιο Κρανιά από την εποχή που είναι το Γιωργάτος ή για άλλα έργα και να μην γίνεται κάτι. Τώρα πρέπει να χρηματοδοτήσετε κάτι εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να χρηματοδοτήσει τουλάχιστον η ΣΒΑ κάποια πράγματα στο Λιξούρι, κάποια πράγματα στο Αργοστόλι με μια σοβαρή χρηματοδότηση. Δεν 230 εκατομμύρια ευρώ και να μην έρχεται ένα ευρώ εδώ. Υπάρχουν τα κυλιόμενα προγράμματα για τους Ρωμά, την καταπολέμηση της φτώχειας και τα λοιπά που πληρώνουν τη μισθή, και αυτά είναι πάγια προγράμματα σε όλες τις προγραμματικές μέσα από το ΕΣΠΑ. Έρχονται αυτά τα λεφτά. Αν βγάλεις αυτά τα χρήματα και 200-300.000 συμπληρωματικά που πήραμε, νομίζω, για εξοπλισμό πολιτικής προστασίας, στο καινούριο ΕΣΠΑ ο Δήμος Αγουστολίου δεν έχει ένα έργο. Πώς γίνεται αυτό? Το είπα στον κύριο Περιφερειακή, ενώ έχουμε μουσεία στα τομεακά των Υπουργείων, το Μουσείο του Σκλάβου, έχουμε ιδρεύσεις, έχουμε δρόμους, έχουμε αναπλάσεις, στα ταμεία ανάκαμψης έχουμε πάρει 15-20 ευρώ. Πώς γίνεται να έχουμε πάρει από όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα και να μην έχουμε πάρει από το ΠΕΠ? Άρα λοιπόν, εγώ το λέω καθαρά, Δήμαρχε, και μπορώ να συνδυσταριστώ και σένα, θα εγκριθεί η ΣΒΑ, θα έρθει εδώ ο κύριος Περιφερειάρχης, θα έρθει και ο κύριος Κατσιβέλης, δεν ξέρω που θα μαζευτεί, στο θέατρο ή στο Λιξούρι, θα βγάλει και μια φωτογραφία την ώρα που θα υπογράφεται. Αλλά αυτό τώρα για μια προγραμματική περίοδο, η οποία είναι με 230 εκατομμύρια, ένα ΠΕΠ κτλ., δεν ξέρω εάν είναι πρόοδος για το νησί. Δεν το ξέρω. Συγγνώμη αν σας στενοχώρησα στο τέλος με το χρηματοδοτικό. Με το χρηματοδοτικό. Δεν πρέπει να θυμόμαστε το νησί μόνο όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Το ΕΣΠΑ είναι 7 ετίας και πρέπει να δούμε, ας πούμε, τι θα γίνει. Εντάξει, εγώ είπα και στην Επίτροπο τότε, δεν γίνεται η περιφέρεια. Τα λεφτά αυτά γίνονται για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. δεν γίνεται να εντείνουμε τις να ρίξω όλα τα λεφτά στα οργοστόλη, να μην ρίξω τίποτε στον πόρο και να βαθαίνουν οι περιφερειακές ανισότητες. Δεν γίνεται οι διατοπικές ανισότητες. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Περισσότερο σημαντικά είναι όλα σημαντικά κατά την άποψή μου. Περισσότερο είναι πού θα επικεντρώσουμε τη στόχευση της ΒΑΠ, που όλες οι προτάσεις ήταν, σας λέω, θετικές κατά την άποψή μου. Πού θα επικεντρώσουμε τη στόχευση της ΣΒΑ, έτσι ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να έχουμε δηλαδή αυτό που πρέπει να έχουμε, δηλαδή ανάπτυξη.
4: Λοιπόν, να μιλήσει ο
5: Κοσμός 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
8: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
7: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
8: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
7: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
7: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
8: Ακόμα μοναδικά ειδική ύπου και κυγκαλερίας.
7: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 2671.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Η μόνη σας επιλογή.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Η ζωή είναι τόσο δάμικρη και η αγάπη της ζωής μας ίσως

θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου.

0: Εδώ είμαστε και πάμε στα πρωτοσέλιδά σου.
1: Ναι, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Να πάμε στην εφημερίδα Κόντρα λοιπόν. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη στην Τεχάν ή Τεξάν, δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς αυτή η εταιρεία. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ και για την ανακύκλωση. Υπόλογοι, οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Επίσης, σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Γιατί εκεί, σε αντίθεση με το Ιόνιο, πνέουν άνεμοι οι οποίοι φτάνουν τα 10 μποφόρ. Σήμερα εντωμεταξύ υπήρχε απαγορευτικό από Λαύριο και Ραφίνα, ενώ νομίζω ένα καράβι από τον Πειραιά δεν απέπλευσε και ήταν ένα που πήγαινε στη Σύρο, είχαν μαζευτεί ουρές, είχε γίνει χαμός εκεί, αλλά δεν απέπλευσε, δεν ξέρω αν θα γινόταν αργότερα. Λοιπόν, επίσης, ενεργειακό σοκ, προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα.
0: Μην ξεχνάς ότι στην Πάτρα γίνεται χαμός από τη Φίβο, από πυρκαγιά,
1: Δεν είναι και τόσο μεγάλη σε σχέση με το Ρέθυμνο και άλλες που έχουν ξεσπάσει.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Γιατί έχουν ξεσπάσει πάρα πολλές σήμερα. Έχουμε στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Έχουμε στη Βιωτία και υπάρχουν κενώσεις και συνεχή μηνύματα από το 112. Δηλαδή πάρα πολλά. Έχει κλείσει τώρα, λέει εδώ, η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και μάχη με τις φλόγες και στο Ρέθυμνο για τρίτη ημέρα. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου. Με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μήπως να κοιτάξουν τώρα, γιατί για να έχει φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025 από οικιακούς καταναλωτές, δεν νομίζω. Αυτοί που έχουν σύστημα, οι συστηματικοί δηλαδή κακοπληρωτές, είναι αυτοί που κάνουν και τις μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος.
0: Ναι, αλλά τι φταίω σε εσύ να πληρώνεις τον κακοπληρωτή?
1: Στην Ελλάδα δεν ζούμε. Λοιπόν, εντωμεταξύ, συγγνώμη, υπάρχει και ένα ακόμα θέμα στα νέα. Στη Γερμανία, στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη.
0: Στη Γερμανία?
1: Ναι.
0: Πω.
1: Ενώ μένονται οι πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα, οι 10.000 νεκροί, αντιλαμβάνεστε, δεν είναι ακριβώς από τη ζέστη. Είναι από τις συνοδές ασθένειες που λένε, οι οποίες επηρεάζονται από τη ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Απογευματινή. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα, άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία, συνεχείς αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών, έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Ηρωισμός και ανευθυνότητα, τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών. Από βαριά αμέλεια οι περισσότερες φωτιές. Για εμπρισμό συνελήφθησαν 8 άτομα. Ο φόρος που, ο ψαράς, συγγνώμη, που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. Τον έβλεπα αυτόν τον ψαρά, πως πήγαινε κόντρα στα κύματα, έτσι.
0: Και εγώ τον είδα. Και τον είδα να μιλάει κιόλας.
1: Και να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί η επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Αυτά τα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για τον κύριο Τσίπρα. Και ένα ακόμα που υπάρχει είναι διάλυση πριν από τις κάλπες για το κόμμα Καριστιανού. Οδεύει προς την διάλυση γιατί έφυγε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη.
0: Αυγερινός.
1: Ο Αυγερινός.
0: Εγώ θυμάσαι που σου είχα πει ότι θα ξεφουσκώσει. Το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι. Εδώ βέβαια δεν μιλάμε για απλό ξεφούσκωμα, μιλάμε για την απόλυτη διάλυση, έτσι. Γιατί τώρα να φεύγει ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη είναι η διάλυση κανονική.
0: Μετά τη δικηγόρο που έχει την κρατσία, όπως τη λένε,
1: ναι,
0: το σημαντικότερο ήταν ο Αυγερινός.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο ήτανε. Η κρατσία μένει βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην καθημερινή ορολογιακή βόμβα, η χωματερή της Σπάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Επίσης, νύχτα αγωνίας στα πύρινα μέτωπα. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μπράβο. Στάση αναμονής από την Εξάνς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Και παγκόσμιο φαινόμενο, οι κλοπές χαλκού, δεν συμβαίνουν μόνο σε εμάς δηλαδή, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οι οικογένειες. Επίσης, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας, λέει ο Μητσοτάκης προς τους υπουργούς, να ολοκληρωθούν δηλαδή οι εκκρεμότητες, όχι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες και να, ναι, να παρουσιάζουν όλες τις, να παρουσιάζουν στις ομιλίες τους όλα τα έργα. Λοιπόν, επίσης η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων και μάχη με φλόγες και μποφόρ σε όλη τη χώρα. Η εφημερίδα των συντακτών, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο, πένθος, οργή, καταστροφή. Κατηγορώ των εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οι εισβολείς εννοούν τους εαυτούς τους οι εποχικοί πυροσβέστες, έτσι, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να τους είπαν.
0: Είχαν κατηγορίες.
1: Ναι. Ο Δίνης στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη και ολονύχτια αγωνία για το φοινικό δασός της Πρέβελης. Και το κολλασμένο ευρωπαϊκό καλοκαίρι. Η γυραιά Ήπειρος είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ο μεγάλος ένοχος. Ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πυρηνική καταστροφή. Εγκληματικός απολογισμός της γαλάζιας 7 ετίας. Με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις πάλι με το εξωτερικό. Μόνη του αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Άφαντος ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και σκηνές αρχαίες τραγωδίες στις κηδείες των πυροσβεστών. Επίσης τους τα φορτώνει στους δικηγόρους του τώρα ο Αβραμόπουλος. Και έχουμε και άρση ασυλίας, σύγκριση και για την προσφυγή στον Άριο, σύγχυση, συγγνώμη, και για την προσφυγή στον Άριο Πάγο. Η εφημερίδα Εστία, το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και τη Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμος στόχος, τα ενεργειακά συμφέροντα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό εμπόρευμα, κόλαφος οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ, σύγκρουση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Επίσης, κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Θέλω να πω κάτι εδώ, γιατί καμιά φορά λέμε τώρα γιατί κατηγορούν την κυβέρνηση. Δεν είναι ακριβώς ευθείες βολές στην κυβέρνηση. Άκουσα ότι σε μία ή δύο από τις πυρκαγιές ήταν από μετασχηματιστή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από κολόνες που έχουν πάνω τους μετασχηματιστές. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό επειδή λέμε συνέχεια για τις διακοπές ρεύματος, εργασίες συντήρησης και ενίσχυσης των δικτύων, με τις τόσες διακοπές και εργασίες που έχουν γίνει όλο το χειμώνα, δεν θέλω να δω μισή διακοπή φέτος το καλοκαίρι, έτσι.
0: Από το καλοκαίρι φεύγει. Κάθε μέρα δεν βλέπεις διακοπές.
1: Όχι, είναι προγραμματισμένες. Διακοπές που να γίνουν.
0: Απρογραμμάτιστες.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ο Αύγουστος είναι βαρβάτος μήνας, έτσι,
0: μάλιστα,
1: του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μιλάμε και για ενίσχυση και για συντήρηση των δικτύων. Λοιπόν, η εφημερίδα Political, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Eni και Total Energies βάζουν μπρος τα γεωτρύπανα με στόχο την έναρξη παραγωγής το 2028. Κυπριακό. Στη Λευκοσία σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ραφαέλε Φίτο. Και νέο παραλήρημα της Άγκυρας για το κοίτασμα Κρόνος. Ναι. Κρόνος υποστηρίζει ότι εμπίπτει στα όρια της δίθεν τουρκικής υβολοκρηπίδας. Επίσης, αποκλειστικό άρθρο παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη, πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφή, σύγχρονο και καλά οργανωμένο, και ξεκαθαρίζει το τοπίο για το νομοσχέδιο σχετικά με την αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και κάνει λόγο για fake news σχετικά με τα περί ιδιωτικού φορέα διαχείρισης. Άλλο ένα θέμα, η Κρήτη σε πύρινο κλειό, μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Η εφημερίδα Ο Λόγος, πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμη δύσκολες μέρες μπροστά μας, δύσκολος μήνας ο Αύγουστος, έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πασόκ για Ελλάδα 2.0, μείζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση και τουρισμός για όλους. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις. Η εφημερίδα Μανιφέστο, κύκλος των χαμένων προέδρων, αριστερά. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού, 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια, θλιβερός πρωταγωνιστής, ο Ελασίτης Τσίπρας. Λοιπόν, Τσίπρας, Φάμελος, Κασελάκης, Δούρου βλέπω,
0: Σακελαρίδης
1: και Παπάς. Αυτοί όλοι πέρασαν από την καρέκλα του Προέδρου. Λοιπόν, επίσης, Μητσοτάκη στο Υπουργικό, μόνο εμείς έχουμε σχέδιο, εκλογές στην άνοιξη του 27, ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, αναδεικνύεται η γύμνια των πολιτικών μας αντιπάλων. Οι υπουργοί να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο, όχι μόνο το χαρτοφυλάκιό τους. Η εφημερίδα Εσπρέσο, το κινητό, ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα και είναι το δολοφόνο. Η μαρτυρία κλειδί του άστεγου που βρήκε τη σωρό. Ένα θέμα στην Εσπρέσο. Δεύτερο. Η Ελλάδα θρηνεί τους ήρωές της. Δάκρυ για τους πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον. Επίσης, Οδυσσέας σε εισαγωγικά και Εσκομπάρ σε εισαγωγικά έκαναν άνω κάτω την Πρέβεζα. Χαμός με τους σωσίες των Ματ Ντέιμον και Βάγκερ Μόουρα, δύο ηθοποιοί. Οι σωσίες αυτών των δύο ηθοποιών βρέθηκαν στην Πρέβεζα και νόμιζαν όλοι εκεί
0: ότι
1: ήταν οι ίδιοι. Η εφημερίδα Star, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από τη βαλίτσα. Στο φως νέα στοιχεία για τον ανατραχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη, το γενετικό υλικό πάνω στη βαλίτσα και η αναζήτηση του ιδιοκτήτη της, ποια η σχέση του ζευγαριού από το κερατσίνι και τα μηνύματα στο κινητό. Έχει προκύψει και κάτι ακόμα. Επίσης, αποκάλυψη σεισμός για το φωνικό στη Σύρο. Βρισκόταν σε διέγερση σαν να, δεν ξέρουμε τι, έρευνα για χρήση ουσιών από τον φωνιά και το θύμα.
0: Μου φαίνεται ότι σιγά σιγά θα δικαιωθείς. σε αυτό που...
1: Έχω κάνει, έχω πει κάτι, όπως όλοι φαντάζομαι έχουμε πει από κάτι.
0: Να δούμε.
1: Λοιπόν, να πάμε σιγά, να δούμε και κάποια άλλα θέματα, σχετικά δηλαδή. Λοιπόν, βλέπω εδώ εντωμεταξύ ότι πραγματικά στο Αιγαίο πρέπει να γίνεται χαμός όσον αφορά τον αέρα.
0: Γιατί... 125 χιλιόμετρα.
1: Μπορεί να μην γίνεται χαμός. Ήτανε ρηπή. Βλέπω όμως εδώ και, και ένα καράβι, το πλοίο της Blue Star, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος Τίνος, δίνει πραγματική μάχη, λέει, με τα κύματα. Υπάρχουν στιμικμιότυπα στα οποία διακρίνονται τα πλοία να πλέουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Τα κύματα σαρώνουν τα καταστρώματα. Είπαμε απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ είχαμε μόνο μία ακύρωση, γιατί ήταν ακύρωση δρομολογίου, από τον Πειραιά.
0: Εδώ ένα πλοίο δεν μπόρεσε να δέσει ούτε στη Σύρο ούτε στην Άνδρο και ξαναγύρισε πίσω και ο κόσμος διαμαρτύρεται και φώναζε.
1: Λοιπόν, μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει λοιπόν σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Μηνύματα για εκένωση σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας, Πυρκαγιά και στο Φίχτη Αργολίδας κοντά στις Μικίνες, 112 για εκένωση. Έχει κλείσει η Παλαιά Εθνική Οδός Άργους Κορίνθου. Ο Δήμαρχος Αθήβας λέει επικίνδυνη φωτιά στη Βιωτία. Υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από την Βιωτία και την Αργολίδα. Έχω να σας πω ότι οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν πραγματικά όχι μόνο τον καπνό που συνήθως βλέπουμε, δείχνουν τη φωτιά. Δείχνουν τι αιστείες, είναι απίστευτο. Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας, εκεί που σας είπαμε, λέει καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα.
0: Μαγάρι.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο και σε κατάσταση μεγίστης ετοιμότητας ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών ανέμων. Λοιπόν,
0: στην Πάρο είδες το σκηνικό, το δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Και τους άλλους δύο.
1: Το είδα.
0: Και βγαίνει ο δήμαρχος μετά και λέει αν είναι δυνατόν να συλλαμβάνεται ο δήμαρχος.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε μόνο ότι στο Ρέθυμνο η φωτιά ξεκίνησε, ναι, από κολόνα ηλεκτροδότησης.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλάμε ότι έχει κατακαεί το μισό Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή, κάθε υπερβολή είναι αυτό, αλλά και χάσανε τη ζωή τους και δύο άτομα, έτσι, και όλα αυτά από τι, από κολόνα ηλεκτροδότησης.
0: Θα βγει μια διάψευση από τη ΔΕΗ να λέει ότι έχουν κάνει λάθος οι εμπειρογνώμονες και δεν είμαστε εμείς.
1: Ναι, καλά. Ο πραγματογνώμονος το είπε αυτό, έτσι. Ναι, καθοριστική η κατάθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι ακόμα. Όχι, θα πάμε μετά στις διαφημίσεις μας. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Γιατί μετά έχουμε να πούμε όλες τις εκδηλώσεις που υπάρχουν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πολλά. Λοιπόν, να φύγουμε από τα γενικά, έτσι, τα εθνικά, και να σας πάω λίγο μια βόλτα στο Λιξούρι.
0: Τι έχει γίνει εκεί?
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε το σύστημα C-Track στα Λέπεδα. Το C-Track είναι αυτό που μπορεί να πάει ένας άνθρωπος με αναπηρία, με το καροτσάκι δηλαδή, για να μπορέσει να μπει μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, ο δήμαρχος έκανε μια έντονη παρέμβαση με αφορμή περιστατικά κακής χρήσης του συστήματος αυτό C-Track.
0: Δηλαδή.
1: Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος εξέφρασε την απογοήτευσή του, τονίζοντας ότι για ακόμη μια χρονιά ο Δήμος αναγκάζεται να υπενθυμίζει τα αυτονόητα, καθώς, όπως αναφέρει, η αμέλεια και η έλλειψη σεβασμού συνεχίζουν να δημιουργούν προβλήματα. Ξεκαθαρίζει ο κ. Κατσιβέλης ότι το C-Track προορίζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και δεν αποτελεί παιχνίδι για παιδιά ή χώρο χρήσης από άλλους λουόμενους.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι. Παράλληλα, αναφέρει ότι οι μεταλλικές ράγες μηχανισμού μέσα στη θάλασσα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για την πρόσδεση σκαφών.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Σημειώνοντας ότι πρόσφατα καταγράφηκε σχετικό περιστατικό. Δεν είναι πλωτή, ρε παιδιά, εξέδρα.
0: Τι
1: είναι σύστημα για να μπαίνουν οι άνθρωποι με ασφάλεια.
0: Αυτοί δηλαδή
1: που δεν μπορούν να περπατήσουν. Είναι έτσι άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο για την καθημερινότητά τους για να
0: μπουν
1: μέσα στη θάλασσα.
0: Να δεν είναι σκάφος.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Έλα Παναγία μου.
1: Ακούστε τώρα. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Δήμαρχος σε περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με όσα καταγγέλει, γονέας επιτέθηκε λεκτικά σε άτομο με αναπηρία όταν εκείνο έκανε ευγενική παρατήρηση σε παιδιά που χρησιμοποιούσαν το C-Track ως παιχνίδι. Όπως επισημαίνει, τέτοιες συμπεριφορές είναι αδιανόητες και μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε βλάβη του εξοπλισμού, στερώντας από ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη τη δυνατότητα να απολαύσουν τον μπάνιο τους.
0: Κύριος ο γονέας, φαντάσου τι μπουμπούκι μεγαλύτερο.

0: να μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τη θάλασσα και τις υποδομές.
1: Δηλαδή... Τι να πω ρε παιδάκι μου, τι να πει κανείς, με τι μυαλά, με ποια λογική, αν είναι δυνατόν. Άκου λέει ο άλλος, πήγε και έδεσε το σκάφος του. Ρε Παναγία μου.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Να καλημερίσουμε την φίλη ακροάτρια που μας στέλνει και η ίδια τις καλημέρες της.
1: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Και ας περνάει και που και που.
0: Ναι.
1: Να μας λέει και καναγιά από κοντά.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να πάμε και σε κάτι άλλο.
1: Να πάμε.
0: Καταρχάς μία ενημέρωση εκ νέου, δηλαδή, γιατί ήδη την έχω κάνει μία φορά, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το πούμε. Ο δρόμος πάνω από το γεφυράκι της Αγίας Βαρβάρας, δηλαδή από το Μήλο του Πετριά μέχρι και τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Σάμις Αργοστολίου, αλλά αυτό το κομμάτι που είναι στην Αγία Βαρβάρα, έχει κλείσει προσωρινά μέχρι αύριο 4 η ώρα το μεσημέρι. Έχετε το στο μυαλό σας, μέχρι και αύριο 4 η ώρα το μεσημέρι. Δεν περνάνε από εκεί, καλά, τα αυτοκίνητα δεν περνάνε από εκεί. Αν θέλουν, στρίβουν κατευθείαν και ανεβαίνουν από την άλλη. Όμως, επειδή υπάρχουν τα βαρέα οχήματα, τα οποία και αυτά πρέπει να κινηθούν, θα πρέπει να πάνε μέσω Αργοστολίου. Λοιπόν, διασταύρωση Δραπάνου Δειλινάτων Διβαράτων Αγίας Εφημίας Σάμις ή Αργοστολίου Αγίας Ειρήνης Τζανάτων Πυργίου Σάμις.
1: Εύχομαι να έχουν προλάβει, να έχουν γίνει όλες οι εργασίες
0: μέχρι αύριο,
1: και να μην έχει άλλη διακοπή.
0: Όχι, πιστεύω θα έχουν γίνει. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτός ο ηθοποιός, το είχα πει και πέρυσι.
1: Σ' αρέσει?
0: Ο ηθοποιός.
1: Ποιος?
0: Ο Σάιμον Πέγκ.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα ο Σάιμον Πέγκ γίνεται και επίτιμος δημότης.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε?
0: Τι άλλο
1: θα φροντίσω να σου στείλω αυτόγραφο.
0: Καλά.
1: Να σου πάρω αυτόγραφο.
0: Εντάξει, φέτος. Εντάξει. Ο Δήμαρχος Αργοστολίου και το Δημοτικό Συμβούλιο έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ειδική τελετή ανακήρυξης του διεθνούς φήμης ηθοποιού Σάιμον Πέγκ σε επίτιμο δημότη του Δήμου Αργοστολίου. Η τελετή αυτή πραγματοποιείται σε ένδειξη τιμής και αναγνώρισης για τη διαχρονική σχέση του με την Κεφαλονιά και για την πολύτιμη συμβολή του στη διεθνή προβολή του νησιού μας. Να σας πω κάτι. Ο Σάιμον Πέγκ έρχεται σχεδόν 25 χρόνια στην Κεφαλονιά. Και αυτό το μάθαμε μόλις πέρυσι. Λοιπόν, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Σκάλας Γρηγόρη Ζαπάντης Νοδάρος. Θα ακολουθήσει η επίδοση του τιμητικού ψηφίσματος και της αναμνηστικής πλακέτας. Η παρουσία σας, λέει ο Δήμαρχος, ότι θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για όλο το Δήμο Αργοστολίου. Ο Σάιμον Πέγκ θα είναι πλέον επίτιμος δημότης. Ωραία, βέ.
1: Πολύ καλό.
0: Μπράβο. Πήγετε. Πολύ χαίρομαι. Θα σας το ξαναπούμε και τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία.
5: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία.

0: σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
8: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
9: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
10: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Σταδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
9: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
10: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
11: Αχ, εδώ είμαστε.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πριν περάσουμε στις εκδηλώσεις όμως που περιλαμβάνει το Σαββατοκύριακο, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων. Και το λέω από τώρα γιατί θα ισχύσει για τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη από τις 7.30 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι. Προσέξτε να δείτε. Είναι στη Δημοτική Οδό Σκιαδά. Σκιαδά Αργοστολίου. Η οδός Σκιαδά είναι ένα στενό ανάμεσα από την Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι δηλαδή και ο ναός του Αγίου Ελευθερίου εκεί, και είναι και ανάμεσα από την Γερμανού Καλλιγά, ας το πούμε έτσι. Προσέξτε τώρα να δείτε. Εκεί στη Σκιαδά θα γίνουν κάποιες εργασίες κατεδάφισης κτηρίου.
11: Oh.
12: Η κυκλοφορία θα διεξάγεται βεβαίως από παρακείμενες οδούς, αλλά κοιτάξτε, με ευθύνη του ετούντα ιδιώτη θα πρέπει να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν έγκαιρα οι προβλεπόμενες και απαραίτητες κατά περίπτωση πινακίδες, οι οποίες θα είναι ρυθμιστικές ή πληροφοριακές για το που θα κινούνται τα αυτοκίνητα. Γιατί εάν, βέβαια πάντα με την τροχέα, έτσι, σε συνεννόηση με την τροχέα, γιατί εάν αυτός ο άνθρωπος θέλει να κλείσει το δρόμο για να κάνει μια κατεδάφιση, του δίνεται το δικαίωμα, εφόσον όμως βάλει τις απαραίτητες πινακίδες.
11: Τι θα πάει να τις βρει τώρα ο ιδιώτης?
12: Φαντάζομαι ότι θα του τις δώσουν, ή τι να πάρεις, δηλαδή τι να πάρεις, ένα τέτοιο προσοχή έργα, ξέρω εγώ, ή ένα που να δείχνει να στρίψεις από κάπου.
11: Το βλέπω λίγο περίεργο αυτό.
12: Συνήθως η τροχέα το ρυθμίζει. Η τροχέα δηλαδή πάει και βάζει τις πινακίδες.
11: Α, το να βάλει τροχέα το καταλαβαίνω. Το να τα βάλει ο ιδιώτης, που άνταμε.
12: Εντάξει τώρα.
11: Τα έχει παρακαταθεί και σπίτι του.
12: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να πάμε στις εκδηλώσεις μας, να ξεκινήσουμε από το σήμερα. Εδώ και το Δήμο Αργοστολίου.
11: Ναι, τι έχει.
12: Λοιπόν, σήμερα στο Ξενία στις 9 η ώρα η παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγκέρι παρουσιάζει το παιχνίδι της χαράς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι της Πολιάνας, ενός 11χρονου κοριτσιού που βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής και πιστεύει ότι μπορούμε να βρούμε χαρά ακόμα και σε κάτι δυσάρεστο που θα μας συμβεί. Το κείμενο και η σκηνοθεσία ανήκουν στην Κάρμεν Ρουγκέρι και την κόρη της Χριστίνα Κουλουμπή. Παίζουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνα Λιναρδάτου, Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Θανάσης Κορλός, Νίκος Κίρτσος, Έλενα Μιχαλάκη, Χάρης Παπαδόπουλος και Ινό Πικιώνη.
11: Θα πρέπει να πούμε ότι όλες οι παραστάσεις της κυρίας Λουκέρη είναι
12: καταπληκτικές. Και είναι πραγματικά δοσμένες με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να παίρνει από την ταινία.
11: Το καταλαβαίνει, ναι, είναι καταπληκτικές.
12: Λοιπόν,
11: όσες φορές έχει έρθει στην Κεφαλονιά για παιδικές παραστάσεις, ό,τι το καλύτερο έχει περάσει από την Κεφαλονιά. Ναι.
12: Έχουμε άλλα δύο για σήμερα. Το ένα είναι στο Θαλασσόμηλο στις 9 η ώρα, ο πολιτιστικός, λαογραφικός, ιστορικός σύλλογος το Ριφόρτσο, σε συνεργασία με το Δήμο Αργοστολίου, διοργανώνουν την εκδήλωση «Βεγγέρα όπως παλιά». Η χορευτική ομάδα ευρωπαϊκών χωρών του Ριφόρτσο θα μας ταξιδέψει αιώνες πίσω και θα χορέψει ευρωπαϊκούς χορούς ανάλογους με αυτούς που χόρευαν στα σαλόνια του προσεισμικού Αργοστολίου και του Λιξουρίου. Συμμετέχουν ο πολιτιστικός σύλλογος στενιμαχητών Άγιος Τρίφων Κιλκής και η παιδική μαντολινάτα της Χοροδίας και μαντολινάτας Αργοστολίου υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Σοκράτη Μπαίνου. Ξέρετε βεβαίως ότι πάντα όλα αυτά συνοδεύονται με ένα ωραίο τρατάρισμα κεφαλονίτικο με ροσόλια και γλυκά.
11: Τα ροσόλια τι είναι?
12: Δεν ξέρω, να πάμε εκεί να δούμε.
11: Με φώτισες.
12: Λοιπόν, τώρα τι είναι τα ροσόλια?
11: Ναι, έχω αυτή την απορία.
12: Ναι, γιατί άμα πω Είναι με σιρόπι από φούτι, από φρούτο. Είναι αυτό το γλυκό του κουταλιού που λέμε.
11: Α, μάλιστα.
12: Κάπως έτσι. Ή έχει και βότανα, έχει μπαχαρικά, έχει τα πάντα. Ήταν αγαπημένο κέρασμα σε σπίτια.
11: Μάλιστα. Ωραία, μπράβο.
12: Λοιπόν, επίσης στο Βοτανικό Κήπο σήμερα στις 9, ο μαγεμένος κήπος των Ρόδων. Το Ίδρυμα Ιών Φωκάκος μετά του σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση όπου η λογοτεχνία συναντά τις εικαστικές τέχνες. Ο κορυφαίος συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης παρουσιάζει το τελευταίο του βιβλίο. Η καταξιωμένη εικαστικός Τίνα Καραγεώργη εγκαινιάζει μια έκθεση ζωγραφικής με έργα εμπνευσμένα από το βοτανικό κήπο, ενώ παράλληλα ο Γιώργος Μωραΐτης θα πλαισιώσει την έκθεση με μια ηχητική μουσική σύνθεση που δημιούργησε ειδικά για τη βραδιά. Την εκδήλωση συντονίζει και πλαισιώνει με ομιλία της η Βιβί Βασάλα. Είναι διδάκτορ περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Σπύρου Κοσμετάτου. Μολύβι και χαρτάκι και ξεκινάμε για το Σάββατο. Αμφιθέατρο Γεράσιμος Σκλάβος στην Προβλήτα Κρουαζιερόπλοιων στις 8. Ομιλία με θέμα «Η Κεφαλονιά στο πέρασμα του χρόνου μετά τους σεισμούς του 1953». Στην εκδήλωση συμμετέχει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ρόιδο. Η διοργάνωση είναι από τον Σύλλογο Ναυτικών Κεφαλονιάς Νίκος Καβαδίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν δεν κάνω λάθος, μιλάει ο κύριος Πέτρος Πετράτος. Στις 9 η ώρα αύριο, Drink Pink στον Άπιερ. Ο σύνδεσμος συνοπιών Κεφαλονιάς παρουσιάζει τα ροζέ κρασιά της Κεφαλονιάς. Το κοινό θα μπορεί να γευτεί κρασιά από όλα τα εινοποιεία και να μάθει περισσότερα για τα ροζέ κρασιά της Κεφαλονιάς απευθείας από τους ανθρώπους που τα παράγουν. 3 ευρώ είναι η είσοδος. Κρατάτε το ποτήρι που θα χρησιμοποιήσετε για τη γευσηγνωσία και ένα μέρος των εσόδων θα πάει αποκλειστικά σε φιλανθρωπικό σκοπό.
11: Ναι, αλλά εκτός από το κρασί έχει και κέρασμα, λέει.
12: Ναι, έχει και ένα κερασματάκι. Ναι. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στα Δειλινάτα, στην κεντρική πλατεία, στις 9 παρα 20 ο Δήμος Αργοστολίου. Τώρα μιλάμε για αύριο πάντα, έτσι. Ο Δήμος Αργοστολίου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους βέβαια, αλλά να είναι απαραίτητος φίλοι του Καραγκιόζη, διότι θα διασκεδάσουν με την παράσταση ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο Φίδι.
11: Πω, αυτή η παράσταση είναι από τότε που θυμάμαι.
12: Αλήθεια?
11: Τον Καραγκιόζη.
12: Λοιπόν, είναι από τον Αλέξανδρο Μελισσινό. Είναι μια απολαυστική παράσταση για μικρούς και μεγάλους, με πρωταγωνιστή βεβαίως τον Καραγκιόζη. Στις Μινιές, στο χώρο της Παλαιάς Εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου Μινιών, στις 7:30 έχει παράκληση και εσπερινό του Αγίου Στεφάνου. Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μινιών θα προσφέρει και κερασματάκι και στα Τραβλιάτα στις 9 η ώρα, στον προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρα Καραγκιόζης, αλλά είναι κωμωδία ο Καραγκιόζης Παλικαράς. Φανταστείτε τον Καραγκιόζη η Παλικαρά.
11: Θα δέρνει το γαζιαμάτι.
12: Λοιπόν, την Κυριακή συνεχίζετε με το μολυβάκι σας και το χαρτάκι σας. Την Κυριακή λοιπόν, ο Κέφαλος, στο θέατρο δηλαδή, αίθουσα Αντίοχου και Σπύρου Ευαγγελάτου, η Έφη Σπηλιώτη ζωγράφος και κεραμίστρια, θα παρουσιάσει την έκθεσή της «Αναδρομική κεραμική δουλειά» και τα τελευταία της έργα σε χαρτιά και χρώματα όπως παλιά. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Γαία και έρος σήμερα».
11: Γη
12: και έρωτας, ναι, σήμερα. Ώρες λειτουργίας από τις 8 έως τις 11. Η διάρκεια της έκθεσης είναι έως 7 Ιουλίου, Αυγούστου. Ναι. Την Κυριακή συνεχίζουμε στο Θαλασσόμηλο το πανηγύρι αλλιώς. Ένα σύγχρονο πανηγύρι στην καρδιά του Αργοστολίου. Μουσικές από όλη την Ελλάδα, φαγητό, ποτό και καλή παρέα σε μια βραδιά με άρωμα καλοκαιριού και γεύση Κεφαλονιάς. Συνδιοργανωτές είναι Δήμος Αργοστολίου, Ionian Personal Chefs Group, The Bar Travelers και Μύθος Εστίασης. Στα Φαρακλάτα, στην πλατεία του χωριού, κεφαλονίτικη παραδοσιακή βραδιά με την ορχήστρα του Μάκη Παπά, συνδιοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φαρακλάτων Παναίτη Στράτη Κυκλόπια Τύχη και Δήμος Αργοστολίου. Στα Σβορονάτα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σβορονάτων, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο στις 8 η ώρα, μουσική βραδιά με χοροδούς και μουσικούς και παιδιά της περιοχής. Συμμετέχει το παιδικό νεανικό χοροδιακό εργαστήριο Λιβαθούς υπό την διεύθυνση του μαέστρου Βασίλη Καλογύρα και τα παιδιά σολίστ που αγαπούν τη μουσική. Τέλος, είναι το τέλος. Να σας το πω τώρα. Το είχα κρατήσει για μετά. Θα το πω, δεν πειράζει. Έχουμε τον ετήσιο αγώνα δρόμου, ο γύρος του ηλίου. Είναι 8,3 χιλιόμετρα προς τιμήν του κεφαλονίτη θαλασσοπόρου Ιωάννη Φωκά, Χουάν Ντε Φούκα, με καταγωγή από το Βαλεριάνο. Ώρα κίνησης στις 6.30. Αφετηρία και τερματισμός η πλατεία Ιωάννη Φωκά στο Βαλεριάνο, καθώς επίσης και διαδρομή 60 μέτρων για παιδάκια ηλικίες 3 έως 12 ετών. Είναι τα Φώκια, είναι ο γύρος του ηλίου, είναι τα Φώκια όμως, αυτό δεν είναι, αυτό είναι. Τα Φώκια. Λοιπόν, αυτά είναι για το Αργοστόλι. Καλά είναι. Για το Αργοστόλι εννοώ για όλο το Δήμο Αργοστολίου, ναι. Έτσι. Να πάμε στο Λιξούρι.
11: Για να δούμε τι έχει εκεί.
12: Να δούμε και τι έχει και το Λιξούρι. Λοιπόν, ξεκινάμε από σήμερα. Λόφος μας πάλι. Η θεατρική ομάδα του Συλλόγου Ανάκαρα στα 10 χρόνια από την ίδρυσή της σας προσκαλεί σε μια παράσταση βασισμένη σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων. Ένα ταξίδι στη μνήμη και την ιστορία μέσα από προσωπικές αφηγήσεις ξεδιπλώνεται η διαχρονική αναζήτηση της ευτυχίας. Στις 9 η ώρα αυτό, έτσι. Αλήθεια, εσείς αν ξεχωρίζετε μια ιστορία από την ζωή σας, ποια θα ήταν αυτή? Γη και κόρες. Μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας του Γιάννη Καλαβριανού. Λοιπόν, στις 9 η ώρα Λόφος μας πάλι. Στις 9 επίσης στα Χαβριάτα, το θερινό σινεμά του Δήμου Λιξουρίου σε συνεργασία με την κοινότητα Χαβριάτων προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στην προβολή παιδικής ταινίας στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Αυτό μου αρέσει πολύ.
12: Ναι.
11: Που είναι και τα παιδάκια και που είναι και τσάμπα.
12: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αύριο Σάββατο, Αύλιος Χώρος Μουσικού Γυμνασίου. Μουσικοχορευτική παράσταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χώρο Πούλα με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη υπό την αιγίδα του Δήμου Λιξουρίου. Πάμε στην Κυριακή, 9:20 στα Χαβδάτα. Ο Δήμος Λιξουρίου διοργανώνει παράσταση θεάτρου σκιών με τον Αλέξανδρο Μελισσινό στην πλατεία των Χαβδάτων. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις 9 η ώρα, πρώην Δημοτικό Σχολείο Καμιναράτων, ο Καραγκιόζης Παλικαράς και στα Καμιναράτα. Έτσι δεν είναι μόνο δικό μας εδώ. Εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος ο Αετός σας προσκαλεί. Ο Βαγγέλης Σταθάτος ζωντανεύει το θρυλικό Καραγκιόζη και τους φίλους του σε μια διασκεδαστική παράσταση. Στις 9:15 στον Αύλιο Χώρο του Μουσικού Γυμνασίου τα χοροδιακά σχήματα του Δήμου Λιξουρίου παρουσιάζουν μια μουσική βραδιά αφιερωμένη σε κορυφαίους Έλληνες συνθέτες. Τη συναυλία διευθύνει ο μαέστρος Άγγελος Μουρελάτος με τον Γρηγόρη Βλαχούλη στο πιάνο. Μια διαδρομή στις πιο αγαπημένες σελίδες της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη. Και συνεχίζουμε με τη Σάμι.
11: Α, έχει και η Σάμι.
12: Ναι. Γιατί να μην έχει.
11: Βέβαια να έχει.
12: Λοιπόν, Έρισος, Γυμνάσιο Μεσοβουνίων, στις 9 η ώρα σήμερα. Εκδήλωση αφιερωμένη στο Αμπέλι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φάρος Ερίσου και την Περιφέρεια, με την Περιφερειακή Ενότητα. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν και χορευτικά τμήματα γιατί θα έχει ζωντανή μουσική. Αυτό για σήμερα.
11: Μάλιστα.
12: Αύριο, στα Πουλάτα, στον προάβλιο χώρο του Κοινοτικού Γραφείου Πουλάτων, στις 9 η ώρα, έχουμε το Σινέ Πουλάτα. Κινηματογραφική προβολή ταινίας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο το Αγκαλάκι. Αυτά.
11: Στο Φυσκάρδο λέει πήγε ο Αργυρός.
12: Ο Αργυρός δεν είχε πάει για να τραγουδήσει. Ο Αργυρός πήγε
11: για
12: εκεί γιατί πηγαίνει πολύ συχνά, του αρέσει δηλαδή. Και πήγε εκεί και είπε «Δεν λέω και ένα τραγούδι».
11: Και το είπε.
12: Είπε, είναι αυτό που λένε «και θα πεις και ένα τραγούδι».
11: Μπράβο, θα φας, θα πεις, θα πεις και ένα τραγούδι. Ναι. Το έκανε. Ωραία. Πού τραγούδησε στην ταβέρνα δηλαδή που έτρωγε?
12: Ναι, ξέρω εγώ, μάλλον.
11: Μάλιστα.
12: Λοιπόν, σας είπαμε βεβαίως για τα φώκια, έτσι, κάτι που μπορείτε να πάτε, άμα θέλετε. Σήμερα ο Ιούλιος, πριν πάω δηλαδή στα αθλητικά, γιατί έχουμε να πούμε, σήμερα βλέπω ο Ιούλιος κλείνει με ένα έτσι κρουαζιερόπλοιο, πολύ μικρό. Είναι πραγματικά, είναι από αυτά έτσι τα που είναι πολύ μικρά και λες τώρα τι γίνεται.
11: Έχει λίγο κόσμο.
12: Ναι, παίρνει λίγο κόσμο, αλλά πρέπει να είναι ματσό αυτός ο λίγος κόσμος. Όσο πιο μικρό, τόσο πιο ακριβό.
11: Μάλιστα.
12: Άλλο είναι να συνοστίζεσαι με πολύ κόσμο, ναι, και άλλο είναι να είστε μερικά ζευγάρια μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το Monet, είναι μικρό κουραζιερόπλοιο της Noble Caledonia. Το πλοίο έχει φτάσει από πολύ νωρίς, εγώ το άκουσα κιόλας. Ήρθε από την Πρέβεζα, θα παραμείνει εδώ έως τις 11.30 το βράδυ.
11: Τι λέει ρε παιδί.
12: Ναι, ναι.
11: Μπράβο.
12: Και θα αναχωρήσει για να πάει στη Ζάκυνθο. Πρωί-πρωί θα είναι και στη Ζάκυνθο, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, είναι η τελευταία άφιξη του Ιουλίου. Και έχω να σας πω ότι ο Αύγουστος περιλαμβάνει πάρα πολλά κρουαζιερόπλοια.
11: Θα έχει 2 και 3 την ημέρα.
12: Συγκεκριμένα είναι σχεδόν 26 κρουαζιερόπλοια. Δεν θα έχει ακριβώς 2 και 3, όμως σίγουρα έχει 3-6 του μηνός. Και επίσης έχει άλλα 3-24 του μηνός. Βλέπω και ένα διπλό 20 του μηνός. Αυτό που πάντως αντιλαμβάνομαι έτσι βλέποντάς τα είναι ότι το πιθανότερο είναι ότι, όχι το πιθανότερο, έτσι όπως διαμορφώνεται το πρόγραμμα, σχεδόν κάθε μέρα θα έχουμε και από ένα.
11: Μάλιστα.
12: Και μεγάλα, έτσι, και άλλα που ίσως δεν μας έχουν έρθει έως τώρα.
11: Καλώς να έρθουν.
12: Λοιπόν, αυτά τα κρουαζιερόπλοια που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο,
11: ναι,
12: θα φέρουν περίπου, στο περίπου,
11: ναι,
12: 80.000 άτομα.
11: Πόπο. Πόπο. Μάλιστα. Καλώς να έρθουνε.
12: Ναι. Και ο Σεπτέμβριος είναι φορτωμένος με πολλά που έρχονται, που θα έχουμε 2 αφήξεις τη μέρα, επίσης και τριάδα. Ο Οκτώβριος επίσης περιλαμβάνει τριάδα.
11: Μπράβο μας.
12: Ναι. Από εκεί και έπειτα βλέπω ότι ο Νοέμβριος έχει 3 κρουαζιερόπλοια μόλις.
11: Και ο Νοέμβριος.
12: Ναι. Εντάξει.
11: Ωραία. Καλώς να έρθουνε. Ναι. Να τους περιποιηθούμε, να τους τρατάρουμε.
12: Λοιπόν, χθες 2 αγώνες, 2 ευρωπαϊκές, 2 ελληνικές ομάδες. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα.
11: Τους είδα και τους 2.
12: Βέβαια θέλω να πω το εξής. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός έπεσε σε πιο μαλακά, έτσι. Χθες κέρδισε βέβαια, έτσι.
11: Ναι,
12: αλλά όχι κέρδισε, πέρασε λόγω ισοπαλίας.
11: Ήρθε ισόπαλος, ναι.
12: Μπορούσε και να κάνει και κάτι καλύτερο. Τον έσωσε τον γκολ, το ένα επιπλέον γκολ που είχε βάλει.
11: Στην που είχε παίξει, στην Ουγγαρία είχε παίξει. Ουγγαρία.
12: Ναι, Ουγγαρία, με την Πάξη έπαιξε. Ναι. Λοιπόν,
11: έχω να πω για αυτόν τον αγώνα, το χτεσινό του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία. Περίμενα πολλά περισσότερα από τον Παναθηναϊκό παίζοντας στο γήπεδό του. Δεν τα είδα.
12: Έχω την αίσθηση ότι κράτησε δυνάμεις, από ποια άποψη, ότι δεν ήθελε να δώσει έτσι πολλά για να είναι πιο ξεκούραστος. Άλλωστε είχε και τη σιγουριά του ενός επιπλέον γκολ.
11: Ναι, αλλά δεν δυνατή ομάδα η άλλη.
12: Ναι.
11: Σκοτώστρα βέβαια, αλλά δυνατή. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής από τις 2 ομάδες, και στον πρώτο αγώνα και στον δεύτερο, ο ΠΑΟΚ ήταν ο πολύ καλύτερος.
12: πολύ θα πιο... πούμε ένα δευτερόλεπτο μόνο να πούμε το εξής. Ο Παναθηναϊκός έφερε 2-2 χθες. Το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα ήταν 4-3. Τώρα, 5 του μηνός, 5 Αυγούστου, παίζει με την ΤΣΕΣΕΚΑ
11: Μόσχας
12: Σόφιας.
11: Σόφιας, μάλιστα.
12: Ναι. Είναι βουλγαρική ομάδα.
11: Δυνατή ομάδα.
12: Ναι, ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας. Αυτό είναι το πλήρες, αν θέλετε, έτσι, όνομά της. Λοιπόν, ένας αγώνας 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ και ένας αγώνας 13 Αυγούστου. Να πω το εξής, είναι ο τρίτος προκριματικός γύρος. Νομίζω ότι αν περάσουν και αυτό το εμπόδιο, πάνε...
11: Μακάρι να περάσει.
12: Μπαίνουν
11: μακάρι,
12: στην κληροτίδα.
11: Μακάρι να περάσει, ποιος δεν το θέλει.
12: Λοιπόν, αυτός που νομίζω, αλλά έχει τα φόντα από αυτό που έχει δείξει έως τώρα, νομίζω ότι είναι σε πιο δύσκολα νερά, πέφτει δηλαδή σε πιο βαθιά, ο ΠΑΟΚ.
11: Ναι, μα είναι ο αγώνας είναι μεγαλύτερης.
12: Καταρχάς είναι και σε άλλη τέτοια,
11: είναι άλλη κατηγορία,
12: είναι άλλη διοργάνωση, είναι το Europa League. Όμως του έτυχε δύσκολη αντίπαλος.
11: Ποια είχε?
12: Καταρχάς, χθες κέρδισε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου, έχοντας και τα προηγούμενα και το προηγούμενο αποτέλεσμα, το συγκεντρωτικό της ήταν 5-2. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 6 Αυγούστου με την Άντερλεχτ.
11: Oh.
12: Αυτό λέω κι εγώ.
11: Oh.
12: 9 παρατέταρτο, 6 Αυγούστου.
11: Αλλά...
12: είναι δύσκολη, είναι δύσκολη.
11: Ναι.
12: Η Άντερλεχτ είναι βελγική ομάδα.
11: Όχ, λέω.
12: Έτσι.
11: Έχει πολλές επιτυχίες. Καλή ομάδα, πολύ καλή.
12: Ναι, τέταρτη τερμάτισε πέρυσι στο πρωτάθλημα.
11: Πάντως, κρίνοντας τους δύο προπονητές, πιστεύω ότι την καλύτερη δουλειά την έχει κάνει ο Ιταλός στον ΠΑΟΚ.
12: Ναι.
11: Δεν ξέρω αν έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές. Σαν ομάδα ήταν πολύ καλύτερη.
12: Εμένα πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πώς έφυγε ο τέτοιος.
11: Ο Λουτσέσκου.
12: Ναι, ο Λουτσέσκου.
11: Δεν τα βρήκε.
12: Τον άφησαν ή ότι... Ναι, ήταν πολύ αγαπητός στον κόσμο. Δηλαδή ήταν Λουτσέσκου και ξερό ψωμί. Αλλά φάνηκε ότι μπαγιάτεψε και το ψωμί μάλλον. Δεν ήταν απλά ξερό.
11: Κάποτε και οι μεγάλοι έρωτες ξεφτίζουν.
12: Λοιπόν, 4 του μηνός βέβαια παίζει και ο Ολυμπιακός. Έτσι ρίχνεται στην μάχη, είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο για το Champions League. Ολυμπιακός Ναϊμέχεν, Ολλανδική ομάδα. Και μετά βεβαίως έχει και τον επαναληπτικό στις 11 Αυγούστου. Τι να πω, το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 του μηνός.
11: Να έχουν καλή επιτυχία οι ομάδες οι ελληνικές.
12: Τις θέλουμε όσο περισσότερες γίνεται να τις έχουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
11: Και βέβαια, δεν το συζητούμε αυτό.
12: Θα παίρνει βαθμούς η Ελλάδα.
11: Βέβαια. Και εκτός των άλλων είναι ελληνικές ομάδες, πώς θα το κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε φίλαθλοι.
12: Του ποδοσφαίρου.
11: Ακριβώς.
12: Λοιπόν, ευχάριστα αυτά που έχω να σας πω. 34 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή.
11: Μόνο.
12: Ναι, ναι.
11: Μπράβο.
12: Η αίσθηση είναι στους 33 κιόλας.
11: Μπράβο.
12: Έχει αυτό το αεράκι, το δροσερό, το θαλασσινό, το... όχι το βουστιάτικο ακόμα, του Ιουλίου το δροσεράκι. Μάλιστα. Το αεράκι.
11: Ωραία. Μακάρι να μην καίγονται τα χέρια με την άλλη.
12: Αυτό δεν το γλιτώνουμε με τίποτα.
11: Λοιπόν. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, ε.
12: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, της εβδομάδας και του μήνα.
11: Όλα μαζί, ένα ωραίο τέλος, όπως λέει και ο Σέξπιρ, τέλος καλό, όλα καλά.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
12: Να έχετε καλό μήνα από αύριο και εμείς τη Δευτέρα στις 11.
11: Να είστε καλά. Γεια σας.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ένα χαμόγελο.
13: Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
16: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
18: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
19: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
18: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
19: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
18: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
18: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
19: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
18: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
19: Τηλέφωνο 26710-252-51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Η μόνη σας επιλογή.
17: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική
20: το
17: σου.
20: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείου. κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: Κόσμος 96,5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Αστυνομικές πηγές, η ένταση δημιουργήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στη μεταγωγή ομοεθνήτους που πρόκειται να απελαθεί στη χώρα του, βάζοντας φωτιά σε στρώματα μέσα στα κελιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έλεγχο. Διαδοχικά απειλητικά τηλεφωνήματα έγιναν μετά τις 11 το πρωί για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών στο προξενείο της Γαλλίας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και στην Πρεσβεία της Αιγύπτου. Στα σημεία έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις για τους απαραίτητους ελέγχους. Στο 2,7% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 1,4%. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα στα 6.000 ευρώ το χρόνο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026, κατά συνέπεια καλύπτει όλη την περίοδο του φετινού καλοκαιριού. Στο βουνό πέρασε το βράδυ της μία 90χρονη γυναίκα, η οποία πάσχει από άνοια και αγνοήτου από εχθές το πρωί στην Ορμηλία Χαλκιδικής. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από πολίτες και εθελοντές διασώστες σε σημείο μέσα στο βουνό, περίπου 1 χιλιόμετρο από το χωριό της, όπου είχε βρει καταφύγιο τη νύχτα. Αφυτατωμένη, μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για περαιτέρω εξετάσεις. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπεσε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και επιτέθηκε στο παιδί, δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και αρπάζοντάς το από την πλάτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι στη ρεβάνς με την Πάξη αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2 και σε συνδυασμό με την νίκη τους με 2-1 ξεπέρασαν το εμπόδιο των Ούγγρων. Επόμενος αντίπαλος για το τριφύλι θα είναι η ΤΣΣΚΑ.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αίθριος καιρός με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλωές βορειάδες του Αιγαίου. Θα έχουν ένταση οπωσδήποτε 8 μποφόρ, υπάρχει πιθανότητα στις βόρειες Κυκλάδες να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 38 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Σάββατο με Δευτέρα ο καιρός παραμένει αίθριος, οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, οι μεγαλύτερες τιμές και πάλι στα δυτικά επιρροτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

0: Λοιπόν, εδώ στον Sky 100,3 και στην ουσία σε μια συνέχεια είμαστε και εμείς, όσο και νωρίτερα, ό,τι είχε προηγηθεί στο πρόγραμμα εδώ του Sky με τον Δημήτρη Στούμπο και με τον Νίκο Ανδρέση και μόλις τους συναδέλφους πριν και τον Γιώργο Ψάλτη και τον Δημήτρη Γιαννήρη. Είναι άλλη μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη, με μέτωπα στην ουσία να είναι σε πλήρη εξέλιξη, να εκενώνονται περιοχές, ειδικά στη Βιωτία είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή τα βλέμματα όλων. Το ξέρετε όσοι παρακολουθείτε και είσαστε σε μια διαρκή έτσι σύνδεση με το Sky 100,3, όσοι όμως τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο και δεν προλάβατε να ακούσετε και τις ειδήσεις μαζί με την που είχαμε τώρα μαζί με την Μαρία Ελιφαντή, να ξέρετε ότι έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Πού είναι αυτό το μέτωπο? Είναι στη Βιωτία, στο Καλαμάκι, όπου είναι σε εξέλιξη η εκένωση της περιοχής, από εγκλωβισμός ανθρώπων. Μόνο διαθαλάσσιο εντωμεταξύ μπορεί να γίνει αυτό. Όπως επίσης πυρκαγιές έχουμε και στην Αργολίδα. Αυτά είναι τα μεγάλα τα κομμάτια. Εκείνα που κυρίως στρεφόμαστε και μένουμε, με όλες μας τις δυνάμεις και εμείς, να δώσουμε τον Sky 100,3. Ούτως ή άλλως είχαμε από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας την απόφαση να τεθεί ο μηχανισμός σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Το λένε συνεχώς οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε συνεχώς και με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Ήταν και η χθεσινή, ήταν και η προχθεσινή νύχτα εκεί που στην Κρήτη, για να καταλάβετε, 1:30 το βράδυ, συνήθως δεν έχουμε αέρα, πέφτουν, κοπάζουν τη νύχτα οι άνεμοι. Τη νύχτα λοιπόν προχθές εκεί που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά στα σημεία που δυστυχώς οι δύο πυροσβέστες μας έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, είχαμε ρηπές από 90 έως 120 χιλιόμετρα ανά ώρα, αν αυτό μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί, 1:30 ώρα τη νύχτα. Σήμερα λοιπόν έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Εννοείται δεν κινείται τίποτα από τα καράβια, ειδικά για τις Κυκλάδες, κρατήστε το και αυτό. Έχουμε σε πλήρη επιφυλακή πυροσβεστικό, περιφέρειες, δήμους, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία, λιμενικό. Είναι η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα, είναι στο κόκκινο, ένας κόκκινος συναγερμός παντού, και ο κόκκινος συναγερμός αφορά και σε εμείς οι πολίτες, που από όπου και αν μας ακούτε, αν στο μυαλό σας έστω κατά ελάχιστα κάποιος σε κάποιος έχει περάσει η σκέψη ότι είναι μια ιδανική μέρα να κάνει την οποιαδήποτε εξωτερική εργασία που μπορεί από σπίθα να προκαλέσει κάτι, γιατί ακόμα και ένα εργαλείο να πάρεις, άμα με το παραμικρό προκληθείς η σπίθα, μπορεί αυτή με τον αέρα να μεταφερθεί, μην το κάνεις. Μην το κάνεις, ό,τι μπορείς και όσο μπορείς, θερμά παρακαλείσαι να μην το κάνεις. Είναι μια πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια για να αποφευθούν τα χειρότερα. Είναι όμως δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Το έχετε ακούσει και από τους συναδέλφους. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το εξής, εξοικονόμηση δυνάμεων. Είναι η Σοφία Καλαβρού στο συντονισμό συνέχεια. Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού έχουν την επιμέλεια και τη ροή όλου του προγράμματος. Είναι ο Κώστας Πανός. Να κάνουμε τις συστάσεις λοιπόν στην επιμέλεια του ήχου. Στο 210-48-00-170-4 η Ελένη Μπουλιέρη, χρήσιμο θα είναι σήμερα. Αν είσαστε σε κάποιο σημείο και έχετε μία εικόνα από τα μέτωπα, εννοείται ότι βγαίνουμε μαζί στον αέρα και τα συζητάμε. Εννοείται. Εσείς πολλές φορές είναι η φράση που χρησιμοποιούμε εδώ στον Sky από παλιά. Είσαστε τα μάτια και τα αυτιά μας και οι ρεπόρτερ μας. Πάρα πολλά θέματα εσείς μας τα δίνετε ούτως ή άλλως. Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Τα τραγούδια που θα ακούσετε, όσα ακούσετε, θα είναι απλά και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε μία γέφυρα για να πάμε στο επόμενο θέμα. Στην επόμενη ζωντανό που έχουμε να κλείσουμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μας μιλήσει. Αυτό εννοώ. Έτσι θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα κάνουμε διαρκώς συμβέσεις όπως τώρα με τα μέτωπα στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Πάμε, Κώστα μου. Πάμε με την τηλεόραση του Sky. Είναι πλάνα αρχείου αυτά που βλέπω. Πλάνα αρχείου. Λοιπόν, Σοφία, ό,τι έχεις εσύ τη δυνατότητα, κάνουμε αυτές τις ζωντανές συνδέσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Είναι το Καλαμάκι αυτή τη στιγμή που μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η ένταση του ανέμου και βλέπω ότι οι φλόγες ψηλά ανεβαίνουν για άλλη μια φορά. Δεν μπορώ να διακρίνω κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, τι δέντρα είναι αυτά. Πάντως, με αυτήν την ταχύτητα, οτιδήποτε αρπάζει αμέσως φωτιά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, μα πάρα πολύ προσοχή. Βλέπω τώρα και από την δημόσια τηλεόραση, στο Earth News, επίσης έχουν σύνδεση με το καλάμάκι της Βιωτίας, ότι ο ουρανός αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει με τον καπνό. Το μισό κομμάτι της οθόνης είναι γεμάτο καπνούς και το άλλο όχι. Είναι μια πολύ μεγάλη επέκταση. Για να ακούσουμε λοιπόν τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε, Κώστα μου.
1: Την ώρα έχουν εκενωθεί 4 οικισμοί. Η Ξηρονομία, ο Άγιος Βασίλης, ο Άγιος Νικόλαος αλλά και το καλαμάκι. Πρόκειται για 2 μέτωπα χωριστά. Το ένα είναι αυτό στην Ξηρονομή που ξέσπασε και έπειτα στο καλαμάκι και στον Άγιο Βασίλειο. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Αυτή την ώρα στο καλαμάκι επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα, 19 χήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην Ξηρονομή 59 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 2 χήματα και ένα ελικόπτερο. Νωρίτερα είχαμε αναφέρει ότι προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν, να απομακρύνουν, αφού απομάκρυναν τους κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο, προσπαθούσαν να τους απομακρύνουν από το χωριό μέσω ενός αγροτικού δρόμου, όπως σας είχα πει, κάτι το οποίο δεν κατέστη δυνατό, διότι η φωτιά έφτασε στο χωριό και τους πήγαν όλους προς τη θάλασσα. Τώρα ο μόνος τρόπος διαφυγής είναι διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο.
0: Εκεί λοιπόν ήταν η Βιβή Γκίκα, ήταν η συνάδελφος μας, έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Διαθαλάσσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος εδώ, είμαστε πάλι στο καλαμάκι.
2: Έχει περάσει το δρόμο πλέον. Βλέπετε με τη βοήθεια του πάνω του Γιουργαριώτη αριστερά πάνω μα πώς έχει ξεφύγει η φωτιά και ανεβαίνει το βουνό.
3: Όχι απλά πέρασε. Μια εδώ βλέπουμε ότι έχει καλύψει και πάρα πολλά μέτρα πια και βρίσκεται στην κορυφή του υψώματος.
2: Πέρασε τον δρόμο. Κάφτρες, κουκουνάρια, όπως μας μετέφεραν εδώ εθελοντές και πυροσβέστες, πέρασαν από τον δρόμο και κατευθύνθηκαν προς το βουνό. Μια εφιαλτική εξέλιξη, μια εξέλιξη που δεν ήθελαν καθόλου οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι αυτό το μέτωπο τώρα, για να σας μεταφέρω, κατευθύνεται προς τα Βίλια και προς το πρώτο Γερμενό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει μια μεγάλη δασική έκταση εκεί πέρα και είναι πολύ δύσκολο να ανακοπεί αυτό το μέτωπο. Πρέπει πάση θυσία, όπως μας λένε, να ανακοπεί εδώ, να σβήσει εδώ αυτή η φωτιά που ξέσπασε ουσιαστικά από εκείνη που σας δείχναμε νωρίτερα μέσα στην Χαράδρα, εκεί που οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να ανακόψουν το μέτωπο. Ουσιαστικά κουκουνάρια, κάφτρες, νομίζω στη ζωντανή μας σύνδεση έγινε αντιληπτό πως οι κάφτρες περνούσαν το δρόμο.
3: Το είδαμε,
2: λοιπόν,
3: πράγματι, ναι.
2: Πέρασαν τον δρόμο και ξεκίνησαν να καίνε αυτό το κομμάτι πάνω από τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στον Άγιο Βασίλειο.
3: Και δυστυχώς, Βαγγέλη, βλέπουμε ότι υπάρχει πυκνή βλάστηση, είναι άκαυτο το σημείο και ίσως και γι' αυτό τον λόγο να μεταφέρεται τόσο γρήγορα η φωτιά.
2: Ήταν αυτό που λέγαμε ότι από νωρίς, ότι δεν ήθελαν να γίνει οι πυροσβέστες, να περάσει η φωτιά τον δρόμο. Υπάρχει δάσος ακριβώς από πίσω.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολο τώρα να σταματήσει εκεί αυτό το μέτωπο και εφόσον τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν με αυτές τις συνθήκες.
2: Βλέπετε τώρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις πόσο πιστοχωρούν, διότι η φωτιά ουσιαστικά κυκλώνει αυτό το μέτωπο, έχει περάσει απέναντι από τον δρόμο και όπως μας περιέγραφε.
0: Λοιπόν, μια πολύ δύσκολη μέρα. Το περιμέναμε, το ξέραμε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Τον ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που βρισκόμαστε, που είναι τα σημαντικότερα μέτωπα. Κύριε Αρτοπία, γεια σας.
4: Καλησπέρα σε αυτό το επιχειρησιακό μας κέντρο. Δύο είναι τα πολύ μεγάλα, οι πολύ μεγάλες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουμε αυτές τις δύο μεγάλες πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε από τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ένα μέτωπο είναι στη Χινίτσα Αργολίδες, το τελευταίο δηλαδή, 12 και 14 η έναρξή του. Εκεί επιχειρούμε με 22 πυροσβέστες, ένα ομάδα πεζοπόρου, 8 εντροφόρο οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολες οι συνθήκες διότι έχουμε ένα πολύ έντονο βόρειο άνεμο, 5 μποφόρ, με ρηπαίους ανέμους και στα 6-7. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο να αποσταλεί μήνυμα ετοιμότητας στην αρχή στις 12:23, δηλαδή μετά από 9 λεπτά από την έναρξη της πυρκαγιάς. Και αμέσως μετά από 1/4 στις 12:38 την απομάκρυνση των κατοίκων από τη Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι. Ο πολύ έντονος βόρειος άνεμος τρέφει αυτό ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς είναι με νότια κατεύθυνση και αυτό κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή να προστατευτούν αφενός οι κάτοικοι των περιοχών που μένουν εκεί στο νότιο κομμάτι της Χινίτσας. Και βλέποντας τα επιχειρησιακά δεδομένα και πώς πάει αυτή η φωτιά, να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια δύσκολη πυρκαγιά μέσα κοντά μάλλον στον αστικό ιστό. Ναι. Και φυσικά έχει αρκετό πράσινη περιοχή εκεί, αρκετοί τουρίστες, το οποίο μας απασχολεί, μας ανησυχεί. Και θέλουμε να είναι σε ετοιμότητα όλοι οι κάτοικοι, διότι αυτό είναι το.
0: Άρα τίθεται θέμα εκένωσης, απομάκρυνσης, αυτό μας λέτε στην ουσία, κύριε.
4: Έχει δοθεί από 12 και 38 στη Χινίτσα. Από Χινίτσα προς Πόρτο Χέλη να αποχωρήσουν οι κάτοικοι στις 12 και 38 συγκεκριμένα.
0: Αυτό που μας είπατε, μάλιστα, κατάλαβα.
4: Μάλιστα.
0: Με τι μέσα έχετε εικόνα, και αν επαρκούν, ρωτούν και ακροατές.
4: Είτε με ίδια μέσα, δηλαδή με τα αυτοκίνητά τους οι κάτοικοι, είτε μέσω των αστυνομικών αρχών, είτε και ακόμη και με λεωφορεία τα οποία διαθέτει ο μόνιμος Δήμος εκεί προκειμένου να μετακινηθούν οι κάτοικοι. Αυτό το οποίο έχουμε σαν εικόνα, δηλαδή η πυρκαγιά δεν είναι στη Χινίτσα, δεν καίει αυτή τη στιγμή μέσα. Απλά το θέμα είναι ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς μπορεί να είναι τέτοια που να προκαλέσει πρόβλημα είτε αυτή η φωτιά καθ' αυτή, είτε ο καπνός ο οποίος εκλείεται μέσα από το χώρο της πυρκαγιάς, και επειδή ο καπνός είναι υπό μια ένταση ανέμου 5 μποφόρ με ρηπαίους ανέμους στα 6-7 μποφόρ. Αυτό είναι που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Αργολίδα, Χινίτσα, έχει δοθεί εντολή εκένωση μπρος στο Πορτοχέλη. Ένα κομμάτι που σας απασχολεί είναι αυτό, και εκεί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Βιωτία, τι γίνεται?

0: αντιλαμβάνεστε ότι πηγαίνει από το βουνό προς τη θάλασσα, προς το παράλληλο μέτωπο, γι' αυτό έχουν κινητοποιηθεί και πλωτά μέσα. Είμαστε σε ετοιμότητα, παρακολουθούμε αυτή την συμπεριφορά, όπως σας είπα, της πυρκαγιάς, και υπάρχει πρόβλεψη κινδύνου. Έχουμε πάει αρκετά ισχυρές δυνάμεις εκεί, 72 πυροσβέστες, ο Μάζδας, ο Κομάντος 2, 23 εδροφόρο οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό. Δύσκολη πυρκαγιά και εκεί, δύσκολες και οι συνθήκες. Έχουμε πάει και πλωτά μέσα του λιμενικού και δύο πλωτά σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο ξεκίνησε το ένα από την Πάτρα και το άλλο από, από τον Πειραιά και είναι ήδη στο χώρο της πυρκαγιάς, στο παράλληλο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Είμαστε σε ετοιμότητα προκειμένου να προστατεύσουμε, εάν χρειαστεί, όλους αυτούς που βρίσκονται, που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Βασιλείου.
1: Βλέπω τώρα νέα φωτιά στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Είναι κάτι καινούριο. Αυτό έχετε εικόνα ή είναι έτσι όπως εξελίσσεται το μέτωπο?
0: Όχι, η πυρκαγιά, αυτή αναφέρεται προφανώς στην πυρκαγιά που έχουμε στο Φίφτη Αργολίδας.
1: Σωστά.
0: Το 9:50 ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Έχει λίγο καλύτερη εικόνα σε σχέση με την αρχική της εκδήλωση. Και έχει μηνύματα του 112, διότι ήταν πολύ κοντά σε αυτόν τον οικισμό Φίχτη. Και δόθηκαν και εκεί δύο μηνύματα, 10 και 28, 10 και 37. Ωστόσο, δεν είναι μία από τις δύο πυρκαγιές που σας ανέφερα πριν. Είναι λίγο πιο ήρεμη, πιο ελεγχόμενη, να το πω σε εισαγωγικά, η κατάστασή της. Όπως καταλαβαίνετε, οι δύο πρώτες πυρκαγιές που αναφερθήκαμε είναι πιο δύσκολες. Στο Φίχτη Αργολίδα, σε βαθμό επικινδυνότητας, θα έλεγα λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Άρα, αυτό που μας απασχολεί, σας απασχολεί, είναι στην Αργολίδα, στη Χινίτσα, και αυτό που σας απασχολεί είναι στη Βιωτία, στη θέση Καλαμάκη, εκεί που τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε και πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Γίνονται ρήψεις από αέρος, είναι δυνατές με αυτές τις καιρικές συνθήκες? Με ό,τι δυσκολία είναι ήρωες οι άνθρωποι, να το επαναλάβω, το λέω συνοχώς, οι πυροσβέστες μας, εναέρια μέσα και με επίγεια μέσα, ό,τι διαθέτουν, το να πας, να βουτάς την ουσία μέσα στο μέτωπο, το είδαμε κιόλας, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, τι σημαίνει για αυτούς το έργο και τι επιτελούν. Πείτε μου όμως την εικόνα σήμερα, αν μπορούν με αυτές τις συνθήκες να πετάξουν τα μέσα.
0: Τον Άγιο Βασίλειο στο Καλαμάκι στη Θήβα. Είναι η ευρύτερη περιοχή. Ο Άγιος Βασίλειος Καλαμάκι είναι ένα μέτωπο.
1: Ναι.
0: Στο παράλληλο μέτωπο, 7 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά. Στην Χινίτσα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσχέρειες λόγω αναταράξεων στον αέρα επάνω και με τα 5-6 μποφόρ με τους πιο δυνατούς ανέμους. Επιχειρεί τούτη την ώρα ένα βαρέως τύπου ελικόπτερο, αυτό το λεγόμενο Έριξον.
1: Κάτι θα εξηγήσω εγώ μετά στους ακροατές, γιατί τα λέγαμε και χθες στο ραδιόφωνο με τον κύριο Καραϊωσιφίδη και απαντούσαμε σε ερωτήματα ακροατών για ποιο λόγο σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδύνατο να γίνουν από αέρος κάποιες ρήψεις. Θέλετε να πούμε σε ποιο άλλο σημείο εσείς αυτή τη στιγμή έχετε στραμμένο το βλέμμα σας, φοβάστε ή είναι έντονη ανησυχία για την εξέλιξη του μετώπου?
0: Έχουμε ανοιχτά τα μέτωπα της Κρήτης, όπου και να θυμίσουμε εδώ ότι στην Κρήτη σήμερα έχουμε ένα δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιάς επίπεδου 4. Είναι πολύ υψηλού επίπεδου ο δείκτης κινδύνου και είναι ανοιχτές οι πυρκαγιές και στο Ρέθυμνο, στον Ασώματο του Ρεθύμνου και στη Νέα Κρέα Βρύση. Είναι ανοιχτές και στην Πάρο ανοιχτά. Οι πυρκαγιές δεν σβήνουν σε μία μέρα και φεύγει το προσωπικό. Πρέπει να μείνουν εκεί, να φυλάσσεται ο χώρος της πυρκαγιάς, προκειμένου, όπως αντιλαμβάνεστε, με 7 μποφόρ. Έχουμε όλοι πολύ μεγάλη γρήγορση, είμαστε σε επιφυλακή, προκειμένου να μην ξεσπάσει μια καινούργια αιστεία από το στροβιλισμό που κάνει ο αέρας των 6 με 7 μποφόρ στην Κρήτη και στην Πάρο αυτή τη στιγμή, και να μην έχουμε τυχόν νέα μέτωπα. Αυτός είναι ο φόβος μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή 20 πυρκαγιές ανοιχτές στον ελλαδικό χώρο, με τις δύο πιο δύσκολες, αυτές που σας είπα, στη Χινίτσα και στον Άγιο Βασίλειο της Θήβας. Οι υπόλοιπες είναι σε καλύτερη κατάσταση, όμως δεν μας επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε. Είμαστε σε πλήρη εγρήγορση, επιφυλακή και γίνεται το καλύτερο δυνατό.
1: Και δεν πάβει. Τα δύο τα μέτωπα τα μεγάλα είναι αυτά, αλλά δεν σημαίνει ότι σε αυτές τις 20 πυρκαγιές δεν στέλνετε δυνάμεις. Έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά δυνάμεων για να μπορέσουμε έτσι για να μπορέσετε να έχετε μια συνολική εικόνα και να τεθούν όλα υπό έλεγχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τοπία. Να είστε καλά. Καλή να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας και προσοχή σε όλους σας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Με αυτόν κλείνουμε το ημίωρο. Μαζί μας είναι το ΚΙΛ, να επαναλάβουμε όλες αυτές τις ημέρες. Και επειδή ρωτάτε πώς γράφετε, πάντα το λέω με δύο E, K-E. Λοιπόν, είναι το εξής: ένα πανεπιστήμιο με πτυχίο ισχυρό διεθνώς, της Μεγάλης Βρετανίας πάντα. Είναι δημόσιο, έχει μια ιστορία 70.

0: 7 ετών, είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Τυχαίο, 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Καθόλου τυχαίο. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 πιστοποιημένα προγράμματα αυτή τη στιγμή προπτυχιακά σπουδών. Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, ΜΕΝΑΚΣ, τον Οκτώβριο. killgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα.
1: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
7: Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2026. Στιγμές τρόμου έζησε χθες το βράδυ ένα κοριτσάκι 4 ετών στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε επίθεση από τσακάλι ενώ έπαιζε στον αύλιο χώρο ταβέρνας. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται με τραύματα στο πρόσωπο. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Με ευθύς αμέσως να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο Ερημιονίδος, τον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο, να δούμε εκεί ποια είναι η κατάσταση. Μας έλεγε νωρίτερα να προωτήσει, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ότι έχει δοθεί εντολή για απομάκρυνση από την Χινίτσα προς το Πόρτο Χέλι.
9: Ναι, δώσαμε με το 112, πολιτική προστασία δηλαδή, μια εντολή για απομάκρυνση, προληπτικά βέβαια εντός. Ευτυχώς όμως τώρα μπορώ να πω ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι είναι σε ύφεση πολύ σημαντική φωτιά. Είμαι στον χώρο δηλαδή στα 10 μέτρα από το καμένο σημείο. Μπορώ να πω ότι έχει πλέον σβηστεί η φωτιά, αλλά θέλει προσοχή διάφορες αστείες τώρα.
8: Για να καταλάβω, στη Χινίτσα το μέτωπο δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο.
9: Ήρθανε αέρια μέσα, ελικόπτερα, αεροπλάνα και είναι υπό έλεγχο.
8: Μπράβο, μπράβο. Ο Άγιος Βασίλειος είναι κοντά σε εσάς ή τώρα εγώ τα έχω μπερδέψει?
9: Είναι κάπου αλλού αυτό. Μήπως είναι στο Άργος.
8: Είναι στη, ναι, σωστά, έχετε δίκιο, είναι στην Αργολίδα. Είναι στην Αργολίδα. Έχετε δίκιο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να καταλαβαίνετε
9: εδώ,
8: τώρα.
9: Πού να ξέρετε και εσείς που έχετε.
8: Όχι, οφείλω να γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής. Έχω εδώ μπροστά μου όμως ένα κατάλογο με τα μέτωπα, οπότε κάνω μία προσπάθεια. Στη Χινίτσα λοιπόν, από εσάς
9: επισήμως. Τώρα χαμογελάσαμε, μπορώ να σας πω.
8: Έγινε απομάκρυνση κατοίκων, δηλαδή και.
9: Ναι, έγινε και πολιτικά, αλλά όχι σε μεγάλη κλίμακα.
8: Ναι. Ναι. Ωραία. Η κατάσταση, οι καιρικές συνθήκες ποιες είναι?
9: Εντάξει, έχει άνεμο. Αλλά έχει άνεμο και πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι και υπερβολικό. Ναι. Αλλά ότι έχει άνεμο έχει. Καθοριστική συμβολή των εναέριων μέσων, φυσικά και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Και οι πολίτες μας ρίχτηκαν στη μάχη, δηλαδή με ό,τι μέσον είχαν, με λάστιχα, με λιπία, με διάφορα άλλα μέσα, έτσι και βοήθησαν όλοι μαζί.
8: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δήμαρχο Ερμεωνίδας, τον κύριο Γεωργόπουλο, εδώ πριν από λίγο, στη Χινίτσα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να ανησυχεί. Προφανώς δεν υπάρχουν εκεί δυνάμεις για προληπτικούς λόγους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί ξανά να προκαλέσει μια αναζωπήρωση. Το κρατάμε λοιπόν και θα δούμε μετά στην Αργολίδα τι γίνεται. Μας τα έλεγε νωρίτερα και αναπληρωτής. Θα δούμε τι γίνεται επίσης εκεί στη Βιωτία, που κάνουν συνεχώς συνδέσεις οι συνάδελφοι, και έχουμε και στην Αχαΐα. Δεν ξέρω από την Αχαΐα η Ελένη είναι σήμερα. Μήπως μπορέσει να μας βοηθήσει η Ελένη Παρασκευοπούλη για το τι εικόνα έχει εκείνη από το συγκεκριμένα μέτωπα. Να αξιοποιήσω εγώ το χρόνο αυτό, τον κενό χρόνο. Α, όχι, έχω τον κύριο Ξανθόπουλο. Ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος είναι δασολόγος. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες που έχει μια πυρκαγιά μέσα σε δάσος. Και φυσικά με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Τι κάνετε, κύριε Ξανθόπουλε?
10: Καλησπέρα σας. Μια χαρά.
8: Σκεφτόμουν, να ξέρετε, χθες που έλειπα και στην συνεργάτηδά μας να επικοινωνήσει μαζί σας. Λέω, Θεέ μου, κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή τα λέμε. Κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις.
10: Δυστυχώς.
8: Και μετά απλά έρχεται το φθινόπωρο και το αφήνουμε πίσω. Αν και το φθινόπωρο έχει άλλες εντάσεις και αναλόγως τι έχει γίνει το καλοκαίρι, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί το φθινόπωρο. Θα ήθελα μία εκτίμηση, κύριε Ξανθόπουλε, τι είναι αυτό που ζούμε και εδώ στη χώρα μας, αλλά και αυτό που κυρίως οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία και στην Ισπανία για παράδειγμα, έζησαν αυτή την περίοδο.
10: Αυτό είναι αντανάκλαση κατά μεγάλο μέρος της κλιματικής αλλαγής, που μας δίνει πιο περιόδους με ακραίες καταστάσεις. Είναι κάτι το οποίο είχε προβλεφθεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Δεν ελήφθη υπόψη. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν αμφισβητείες της κλιματικής αλλαγής.
8: Ναι.
10: Ακόμα και σήμερα κάνουμε πολέμους που βλέπετε ότι το τελευταίο πράγμα που σκέφτονται είναι η κλιματική αλλαγή, το τι δημιουργούν κτλ. Οπότε χειροτερεύει η κατάσταση, και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι επιτάχυνση του πόσο γρήγορα έρχεται, και βλέπουμε και το γεγονός ότι πιθανώς δεν είναι γραμμικό, αλλά είναι σαν να ξεπερνιούνται κάποια κατόφλια. Οπότε όταν ξεπεράσει ένα σημείο, αρχίζουμε να έχουμε πολλαπλά πράγματα τα οποία το ένα αντιδρούν στο άλλο.
8: Για ποιο λόγο είναι τόσο ακραίες αυτές οι πυρκαγιές και στη Γαλλία και στην...
10: Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι ένα μέρος είναι κλιματική αλλαγή. Έχει να κάνει και με το πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο, τον χώρο, δηλαδή και τον αγροτικό και τον δασικό, τη συσσόρευση καύσιμης ύλης, την ύπαρξη σπιτιών μέσα στους χώρους αυτούς, τα οποία δίνουν προτεραιότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να σταματήσουν. Επίσης, η ποιότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων, η καταλληλότητα για αυτό το πράγμα, είναι κάτι που δεν έχει τεθεί ποτέ. Και αυτό ισχύει και για εμάς, που χρόνια έχουμε την πυροσβεστική των πόλεων να δουλεύει και να μην έχει πετύχει αποτελέσματα ανάλογα με την επένδυση που έχουμε κάνει. Αλλά το είδατε και στη Γαλλία.
8: Ναι.
10: Στη Γαλλία είχαμε στο Φοντενεμπλό, με συνθήκες που δεν ήταν σε πολλά σημεία και που πολλές φορές δεν ήταν πυρκαγιά ακόμη, να δυσκολεύονται οι πυροσβέστες, γιατί οι πυροσβέστες της Βόρειας Γαλλίας δεν είναι γνώστες των δασικών πυρκαγιών. Δεν συμβαίνει το ίδιο στην περιοχή της Μασαλίας. Και επίσης, αυτό που είδατε στην δυτική μεριά, στην περιοχή του Μπορντό, οι άνθρωποι αυτοί σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια ήταν περήφανοι για το πώς αυτοί καταφέρνανε να ελέγξουν τα πάντα. Είχαν το τέλειο σύστημα, τις τέλειες κάμερες, βλέπετε τους τέλειους δρόμους, τις τέλειες δεξαμενές. Και όμως βλέπετε ότι όταν είναι οι ακραίες συνθήκες και ξεπεραστούν κάποια όρια, δεν μπορεί να, να καεί ο πυροσβέστης.
8: Το τέλειο δεν υπάρχει. Έχετε δίκιο.
10: Το θέμα είναι η οποία έχει, να σας δώσω να καταλάβετε, 20 μέτρα φλόγα, που είναι ένα πευκοδάσο, σίγουρα θα την έχει εφόσον πάει στην Κόμη, σε κρατάει μακριά στα 80 με 100 μέτρα. Δεν μπορεί να πλησιάσει πιο κοντά. Άρα δεν μπορεί να τη φτάσει εσύ με νερό πριν σε δείξει αυτή.
8: Mm-hmm.
10: Εκεί πλέον παίζει, παίζει μεγάλη σημασία το να έχουμε δυνάμεις οι οποίες είναι ικανές για δασικές πυρκαγιές. Η δασική πυρκαγιά πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια περίπτωση ανταρτοπολέμου, όχι σαν σύγκρουση πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Πάμε λοιπόν σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζετε μια τέτοια πυρκαγιά, με τι μέσα? Το μόνο που πάει στο μυαλό μου είναι ένα αέριαμα. Έχουμε τόσες μεγάλες φλόγες ψηλές, ενώ 20 μέτρων που λέτε. Δεν μπορεί να πλησιάσει άνθρωπος. Δεν αντέχεται. Είναι και επικίνδυνο.
10: Εκεί βλέπετε ότι εκεί ακριβώς είναι που την πατάμε και φέτος αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Έχουμε χτίσει έναν μηχανισμό πάρα πολύ ισχυρό. Είναι αξιοσημείωτο το πόσα χρήματα έχουμε διαθέσει για αυτόν τον σκοπό και τα διαθέτουμε κάθε χρόνο. Και παράλληλα βλέπουμε ότι βασιζόμαστε ακριβώς στην αεροπυρόσβεση. Με αποτέλεσμα, μόλις πάψει να είναι διαθέσιμη, είτε γιατί είναι νύχτα, είτε γιατί είναι πάρα πολύ η turbulence, η μεγάλη η δυσκολία, πώς είναι το πεδίο του ανέμου πάνω από τη φωτιά, η ένταση του ανέμου, εκεί μόλις φύγουν τα αέρια μέσα, καταραίει το σύστημα. Αυτό έχει βελτιωθεί μέσα στα χρόνια, δεν υπάρχει αμφιβολία, γιατί έχουν πολύ πολύ περισσότερες δυνάμεις, όμως δεν είναι σε αυτό που θα ανταποκριθόταν στις δυνάμεις οποίες έχουν.
8: Αυτό το σύστημα που υποτίθεται μπορούμε να ξέρουμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, άρα να τρέξουμε, να προλάβουμε, να φτάσουμε εκεί, να αφήσουμε να κάψει την πορεία ό,τι είναι, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα να το σταματήσουμε. Τι έχει γίνει κάνοντας αντιπυρικές ζώνες, εννοώ?
10: Δεν είναι θέμα αντιπυρικών ζωνών. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και γι' αυτό ακριβώς μιλάω για πολύ πολύ μεγάλη σημασία του σωστού συντονισμού. Εκεί νομίζω ακόμα έχουμε δυσκολίες. Σκεφτείτε το εξής.
8: Να το πούμε απλά. Ποιος συντονίζει, ποιον είναι το θέμα και ποιος θεωρεί ότι έχει την καλύτερη γνώση?
10: Εδώ έχει την πυροσβεστική, η οποία θεωρεί ότι τα ξέρει όλα και προχωρεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αν φτάσουμε να δούμε το αποτέλεσμα, δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Όχι ότι δεν έχει βελτιωθεί, αλλά δεν είναι ιδανικό σε σχέση με το τι έχουμε επενδύσει. Για μένα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η πραγματική δυνατότητα αποτίμησης αυτού του πράγματος με αντικειμενικό τρόπο από ανεξάρτητους ανθρώπους. Όχι από την ίδια την πυροσβεστική να κρίνει τον εαυτό της. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι, έχουμε τροτά, έχουμε βελτιώσει πράγματα, αλλά τα κάνουμε με πολύ αργό ρυθμό όσο, σε σχέση με το τι θα πρέπει να έχουμε κάνει 25 χρόνια, 30 χρόνια τώρα. Και παράλληλα, παρά τα έξοδα, δεν έχουμε πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Θα έπρεπε να υπάρχουν η συνεργασία λοιπόν δασολόγων και πυροσβεστών. Ένα κομμάτι από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ είναι αυτό. Μπορούν επιστήμονες δικοί σας δασολόγοι να πάρουν μέρος στο έργο κατάσβεσης, όχι επί του πεδίου επιχειρησιακά, δηλαδή με τη Μάνικα?
10: Μου ζητάτε να σας πω μια ολόκληρη φιλοσοφία, την οποία δυστυχώς ούτε οι πολιτικοί μας έχουν ποτέ τον χρόνο να αφιερώσουν, να ακούσουν σε βάθος και να ακούσουν και τις αναλλακτικές απόψεις. Σήμερα μία είναι η κυριαρχούσα άποψη, αυτή που κυριαρχεί στην πολιτική προστασία πυροσβεστική. Αυτό ισχύει και όλος ο κόσμος είναι πεπισμένος ότι αν πάρουμε άλλα 20 αεροπλάνα θα είναι καλύτερα. Δεν θα είναι. Εκεί φτάνει. Εκείνο που θα ήθελα να σας πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε έμφαση, γιατί είμαστε στις αρχές Αυγούστου, μπροστά μας είναι, να δώσουμε έμφαση στο να έχουμε ο καθένας που έχει σπίτι κοντά στη βλάστηση, που έχει σπίτι στη ζώνη μίξη των οικισμών γύρω-γύρω από την Αθήνα και ούτω καθεξής. Εάν συμβεί πυρκαγιά, μπορεί να φτάσει σε μένα? Αν μπορεί να φτάσει σε μένα, τι πρέπει να κάνω εγώ? Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να κοιτάξει αυτό τώρα. Να μην αρχίσει ο καθένας να γράφει, μα δεν έχει κάνει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έχει δώσει απίστευτα λεφτά. Το θέμα είναι, πήγαν στο σωστό τρόπο? Έχω ερωτηματικά. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Κάποια στιγμή η Επιτροπή Goldhammer είχε προτείνει μια ανεξάρτητη ομάδα δίπλα στον Πρωθυπουργό που να του δίνει, ανεξάρτητη ομάδα επιστημονική, που να του δίνει τις κατευθύνσεις και να ελέγχει, να παρακολουθεί και να ελέγχει, γιατί πρέπει να αποτιμήσουν. Ακόμα και αυτή την καταστροφή που έγινε στους ανθρώπους που χάσαμε. Θα πάρουμε αντικειμενική γνώση του τι έγινε. Γιατί έγινε
8: φοβάμαι,
10: αυτό.
8: Φοβάμαι.
10: Δηλαδή πολλές φορές καλύπτονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται μαθήματα.
8: Φοβάμαι.
10: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
8: Κύριε Ξανθόπουλε, ότι θα ξανακάνουμε συζήτηση τις επόμενες ημέρες μαζί. Και φοβάμαι ότι εκεί κάπου στο τέλος Αυγούστου θα σας αφήσω, θα με αφήσετε. Θα πάμε στην καθημερινότητά μας και στην υπόλοιπη θεματολογία. Ό,τι σκάσει σε μένα όσον αφορά στο δικό μου κομμάτι με τις ειδήσεις. Θα έρθει ίσως στο φθινόπωρο που θα έχουμε πλημμύρες. Εκεί λίγο πάλι θα θυμηθούμε κάτι.
10: Να σας πω ότι η κλιματική αλλαγή, η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μας φέρει στα επόμενα χρόνια είναι οι πλημμύρες. Όχι οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές, αυτό που θα καεί, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας τρόπος της φύσης που θα μετατρέψει τις θέσεις στις οποίες έχουμε τα διάφορα δάση. Δηλαδή θα αλλάξουν ίσως και τα είδη τα οποία έχουμε στα δάση, πηγαίνοντας σε πιο ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή ή και χαμηλότερη βλάση κ.ο.κ. Το θέμα είναι οι πλημμύρες οι οποίες έρχονται και οι οποίες θα είναι στο στυλ του Ντάνιελ, για να με καταλάβετε. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί μετά από 30 χρόνια, θα συμβεί ίσως τα επόμενα 2-3 χρόνια. Και αυτό είναι το θέμα. Αν έχουμε δουλέψει εκεί για τις υποδομές. Αυτά είναι πράγματα που δυστυχώς ο άνθρωπος, ο καθένας μας, πρέπει να κρίνει. Το σπίτι μου είναι ασφαλές από πυρκαγιά. Το σπίτι μου είναι ασφαλές από πλευράς πλημμύρας. Τι πρέπει να κάνω εγώ. Και επίσης και να έχουμε και μια συνολική ανθρώπινη προσέγγιση στο ότι οι πόροι τους οποίους έχουμε, το νερό παραδείγματος χάρη, πρέπει να το φροντίσουμε πάρα πολύ. Αν δεν το κάνουμε εμείς, ο καθένας μας, φροντίζοντας να εξοικονομήσει, θα έχουμε πρόβλημα. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι άλλο είναι η ξηρασία και άλλο είναι η λειψιδρία. Ξηρασία είναι όταν δεν έχεις βροχές, λειψιδρία είναι όταν δεν σου φτάνει το νερό γιατί το έχεις ξοδέψει. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Το να κάνουμε πισίνες παντού, ας πούμε, είναι ένα πρόβλημα σε κάποια νησιά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις που δεν υπάρχουν νερά. Θέλει να είμαστε λίγο πιο, να αγαπάμε το περιβάλλον. Να το καταλάβουμε, το περιβάλλον θα μας εκδικηθεί αν δεν το προσέξουμε.
8: Λόγω ξηρασίας ο Δούναβης έχει στερέψει αρκετά, το λέω ευκαιρίες δοθήσεις με αφορμή αυτό που μας είπατε.
10: Ναι, ναι.
8: Μέχρι και βγήκανε στην επιφάνεια τουλάχιστον σε ένα ποσοστό παλιά κτίρια που είχαν βυθιστεί μέσα, πόλεις ας το πούμε έτσι, και μαμούθ. Σαφώς. Μπορεί κάποιος να το καταλάβει. Ήχνη.
10: Είναι τρομερό.
8: Είναι τρομερό.
10: Σαφώς.
8: Αυτό το πράγμα.
10: Σαφώς.
8: Σας ευχαριστώ πολύ.
10: Αλλά να καταλάβουμε ότι θέλει γνώση σε βάθος και μην καταναλώνουμε το χρόνο στο να βλέπουμε επιφανειακά τα βιντεάκια και τις πληροφορίες που μας έρχονται μαζικά. Ας ανοίξουμε στο free.gr, που το έχω πει ξανά και στο παρελθόν, να δούμε τα βιντεάκια που μας λένε τι πρέπει να ξέρει ο πολίτης για τις δασικές πυρκαγιές, τι πρέπει να κάνει για την ασφάλεια του σπιτιού του. Ας ακούσουμε ή να ψάξουμε λίγο σε βάθος τι πρέπει να κάνουμε και να είμαστε ετοιμασμένοι, τι πράγματα πρέπει να πάρουμε, πρέπει να φύγουμε με την εκένωση ή όχι. Όταν έρχεται το μήνυμα για εκένωση, πολλές φορές είναι πολύ γενικό. Πρέπει, άμα είναι να φύγουμε, να φύγουμε νωρίς. Mm-hmm. Άμα είναι να μείνουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι το σπίτι μας είναι τέτοιο που μπορεί να αντέξει φωτιά.
8: Ακριβώς.
10: Όχι να είναι ένα σπίτι το οποίο είναι καταδικασμένο και εμείς να επιμένουμε να το σώσουμε. Θέλει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
8: Χρήσιμα όλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Ο κύριος Γαβρίλης Ξανθόπουλος είναι δασολόγος στην Ελισάβετ. Λέει: κάθε χρόνο λέμε ότι λείπει η συνεργασία δασονόμων και εκπαίδευση δασοπυροσβεστών. Κανείς δεν επιμένει, κανείς δεν διοργανώνει. Με αυτό το σχόλιο λοιπόν και από την Ελισάβετ θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνο Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Λίγο πριν σας αφήσουμε για να ακολουθήσει το κεντρικό μαγκαζίνα του Sky 100,3, ο Νικόλας λέει: κάντε μία έκκληση, σας παρακαλώ, προς τους δικυκλιστές. Μα τώρα με αυτόν τον αέρα να προσέχουν πού πηγαίνουν και πώς πηγαίνουν. Πιο αργά να πηγαίνουν, γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Κάνουν σφήνες ή μου λέει στη λεωφόρο Αθηνών, πέρναγαν μέσα από νταλίκες με δίθηση, καμία αίσθηση κινδύνου. Ένα που πρέπει να κρατάμε και τώρα πώς μπορούμε να το πούμε. Το λέμε, ας ακούσουν και ας μην υπερεκτιμούμε τόσο πολύ τις δυνάμεις μας και το ότι δεν μπορούμε να προκαλέσουμε. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε εμείς να προκαλέσουμε πράγματα. Ερχόμενοι τώρα, το κλασικό, ένας κύριος μπροστά ήταν στο αυτοκίνητό του, ωραιότατα κάπνιζε, δεν με νοιάζει αυτό, δικό του ζήτημα είναι μέσα στο αυτοκίνητο, κανονικό τσιγάρο. Αυτό όμως που με τρέλανε είναι η στάχτη έξω. Ταν! Δεν σας λέω ότι η στάχτη μπορεί και να προκαλέσει κάτι, αλλά η στάχτη σίγουρα η επόμενη κίνηση είναι τάν να φύγει και το τσιγάρο και να πάει στο ενδιάμεσο και να πέσει κάπου κάτω. Δεν θα προκαλέσει μεγάλη φωτιά πρικαγιάς όταν μιλάμε για την παραλία εκεί. Δεν θα προκαλέσει, το ξέρω πολύ καλά. Όμως μπορεί και να οδηγήσει σε κάτι επικίνδυνο. Και αυτή η νοοτροπία και αυτή η λογική σίγουρα θα είναι στον περιφερειακό, στην Κατεχάκη που είναι δίπλο ημιτός. Θα είναι σε ένα πάω διακοπές και εκεί που καπνίζω, μην τα παιδιά που είναι πίσω εισπνεύσουν τον καφέ. Ας βγάλω έξω το χέρι, ας βγάλω έξω το τσιγάρο, ας τα ρίξω όλα έξω και δεν με νοιάζει. Είναι αυτά που λέγαμε νωρίτερα και δεν μου αρέσει καθόλου να έχω και αυτό το ύφος. Σας παρακαλούμε αυτές τις ημέρες, οτιδήποτε έχει σπίθα, φλόγα, στάχτη, οτιδήποτε, ας το περιορίσουμε, μη σας πω να το εξαφανίσουμε. Ρε αδερφέ, θες να καπνίζεις πάρα πολύ ωραία, κάπνισε όταν φτάσεις και είσαι κάπου ασφαλής. Δεν χρειάζεται να το κάνεις στο δρόμο με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να έχεις το χέρι απ' έξω. Το χέρι απ' έξω. Σε όλη τη διαδρομή, σε όλη την παραλιακή, το χέρι απ' έξω με το τσιγάρο και τάκα έφευγε η στάχτη. Και αν φύγει το αναμένο, τι γίνεται? Ποιος μετά θα λέει τι? Λοιπόν, είμαστε σε μια διαρκή ούτως ή άλλως ροή, έκτακτη ροή όλων των παρακολουθούμε όλες τις καταστάσεις, όλες τις πυρκαγιές. Θα κλείσουμε με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος μπήκε στο στούντιο, να δούμε τι γίνεται. Μας έλεγε, Γιώργη μου, να σου δώσω λίγο χρόνο, μας έλεγε ο Δήμαρχος Ερμιονίδας ότι στη Χινίτσα είναι λίγο καλύτερα έως πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν ξέρω εσύ, είναι εκεί ο άνθρωπος. Δώσ' μας λοιπόν ό,τι άλλο εσύ μπορείς να μας δώσεις από τα μέτωπα.
17: Ναι, όντως λοιπόν στη Χινίτσα έχουμε και την επίση και την. Και τα στοιχεία και από την πυροσβεστική υπηρεσία πάει καλύτερα αυτή η πυρκαγιά. Όμως δυστυχώς η Αργολίδα έχει δύο αιστείες. Είναι και τα Φίχτια.
8: Και ο Άγιος Βασίλειος εκείνο και ο
17: Άγιος
8: Βασίλειος.
17: Η Αργολίδα έχει τις δύο μεγάλες πυρκαγιές, Χινίτσα και Φίχτια. Είναι ακριβώς οι αντίθετες αποστάσεις και περιοχές της Αργολίδας. Και γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να μοιραστούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε αυτές τις δύο περιοχές. Και μετά είναι τα μεγάλα μέτωπα της Βιωτίας, Άγιος Βασίλειος που είχαμε στο Καλαμάκι, η μεγάλη πυρκαγιά. Και βέβαια από την ξενομή που ξεκίνησε και η πυρκαγιά σήμερα τα ξημερώματα. Η Βιωτία λοιπόν δοκιμάζεται σήμερα με πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά και πολύ δυνατές αυτές πολύ ισχυρές πυρκαγιές. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Για παράδειγμα, στο Καλαμάκι έχουμε 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα και έχουμε και ένα αέρια μέσα. Ευτυχώς σήμερα είναι κάπως καλύτερη η άνεμη και γι' αυτό έχουμε και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν. Επίσης είναι και η φωτιά φλόκα που ξεκίνησε νωρίς τα ξημερώματα εκεί στην Δυτική Αχαΐα, που ακόμα έχουμε κάποιες αιστείες εκεί, αλλά προσπαθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και υπάρχει αυτή η ελπίδα να την περιορίσουν οι επίγειες δυνάμεις. Και βέβαια υπάρχει και το αρχοντοχώρι στο Ξηρόμερο, εκεί στην Αιτωλοκαρδανία, που επίσης επιχειρούν από σήμερα το πρωί, όταν ξέσπασε αυτή η φωτιά σήμερα τα ξημερώματα. Εκεί λοιπόν μια πυρκαγιά που προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις εκεί να την περιορίσουν. Υπάρχει ένα θέμα, αύριο στην Αττική και στην Νότια Εύβοια έχουμε κατηγορία κινδύνου για πυρκαγιές 5.
8: 5, δηλαδή, τόσο πολύ αέρα.
17: Δηλαδή κόκκινο. Μπήκαμε στο κόκκινο.
8: Και σήμερα 4 δεν είμαστε.
17: Σήμερα είμαστε 4.
8: Φανταστείτε 4. Λοιπόν για αύριο.
17: Σήμερα λοιπόν είμαστε 4, αύριο 1η Αυγούστου, με το καλό να μας μπει ο μήνας, αλλά έχουμε πεντάρι σε Αττική και Νότια Εύβοια, άρα λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Σας θυμίζω και ίσως σας έχω γίνει κουραστικός και στις υπόλοιπες εκπομπές του Sky 100,3, δεν ανεβαίνουμε σε βουνά, δεν ανεβαίνουμε σε χώρους όπως για παράδειγμα στην Πάρνηθα, Πεντέλη, Μητό και όλα αυτά. Επίσης αύριο είναι κατηγορία 4 σχεδόν η μισή Ελλάδα, δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, οι περισσότερες περιοχές Πελοποννήσου, όλο το Βορειοανατολικό Αιγαίο, η στερεά Ελλάδα, ο Εύρος είναι κατηγορία 4 αύριο, που σημαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη μέρα. Ναι. Σε επιφυλακή όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σε επιφυλακή και οι εθελοντές και επίσης και η πολιτική προστασία περιφερειών και δήμων, ούτως ώστε να μην έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τους δυνατούς ανέμους.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εννοείται ότι η ενημέρωση συνεχίζεται και στο κεντρικό μαγκαζίνο που θα ακολουθήσει στις 2. Εμείς έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Να σας πούμε ότι είναι μαζί μας, να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο Κιλ, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας, με ένα ισχυρό διεθνώς ισχυρό πτυχίο, με ιστορία 77 ετών, είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες. Έχει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και έχει 5 επιστοποιημένα προγράμματα, προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. killgreece.gr με 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Για να κάνουμε σωστή διαχείριση χρόνου, για να δώσουμε το να κατέβει να έρθει στο στούντιο η Κατερίνα. Πάμε σε η Κατερίνα Δράκο που έχει το μαγκαζίνο. Πάμε σε ένα λίγο τραγούδι, να αλλάξουμε εμείς θέσεις και να συνεχίσει εδώ η ενημέρωση κανονικά.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά?
4: Κόσμος 96,5.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
9: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
8: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
9: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
9: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
8: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
9: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
8: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
9: Τηλέφωνο 2671.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Η μόνη σας επιλογή.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
9: Ford,
5: Opel
9: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
11: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
12: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
13: Χωρίστε από το πρωί και αυτό γιατί δεν μπορούσαν να δέσουν στο Κυκλάδες, Θέσιρο, Τίνο, Μύκονο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην Ραφίνα που βρισκόμαστε, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι στις 2.30 θα αναχωρήσει ένα πλοίο για το Μαρμάρι Ευβίας. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, για σήμερα ήταν προγραμματισμένα 16 δρομολόγια με 9.100 επιβάτες, οι οποίοι όμως δεν έχουν καταφέρει και δεν θα καταφέρουν, όπως φαίνεται, να ταξιδέψουν. Και η ίδια εικόνα και στο Λαύριο, με 13 δρομολόγια και πάνω από 3.000 επιβάτες, οι οποίοι ούτε και εκείνοι φαίνεται με τους θυελλώδεις ανέμους να καταφέρουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.
14: Ναι.
13: Σαφώς και υπάρχει αγανάκτηση, σαφώς και υπάρχει και η απορία τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μόνο τακτοπλοϊκά εισιτήρια, είναι και διαμονή που θα πρέπει να τροποποιήσουν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όπως και να έχει, μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουν εκ νέου ενημέρωση για να δουν αν θα μπορέσουν να αναχωρήσουν σήμερα ή να επαναπρογραμματίσουν τα δρομολόγια.
14: Ο κ. Μπαλατσούκα, τον άκουγα να μιλά στη δημόσια τηλεόραση νωρίτερα, εκπρόσωπος του λιμενικού, έλεγε ότι αύριο εκτιμούν πως θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Περιμένουν. Προς το βράδυ, νομίζω, θα ξεκαθαρίσει η εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, δεν ξεκινάμε για το λιμάνι αν πρώτα δεν συνεννοηθούμε με το λιμενικό, δεν μάθουμε αν όντως το δρομολόγιο μας που έχουμε προγραμματίσει μπορεί να φύγει. Έτσι δεν είναι? Χρειάζεται μια μέρημνα και από τη δική μας πλευρά αυτές τις ώρες.
13: Έτσι ακριβώς πρέπει να ενημερώνονται από τις εταιρείες. Αν και βέβαια δεν υπάρχει ακόμη εικόνα ούτε και από εκείνες. Γιατί αν είναι ισχυρή και όπως είπες και εσύ, μετά τις 6 το απόγευμα το λιμενικό θα μπορέσει να έχει μια πιο σαφή εικόνα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα βέβαια δεδομένα, αύριο θα έχουν κοπάσει τόσο ισχυροί άνεμοι. Ωστόσο είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη για να γνωρίζουν και οι εταιρείες για να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλά όπως και να έχει, επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πριν φτάσουν στο λιμάνι.
14: Τι να κάνουμε, οι θυελλώδεις άνεμοι βάζουν φρένο σε αυτή την πρώτη μεγάλη έξοδο του Αυγούστου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα, πολύ χρόνο. Πάμε τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να μας δώσει την πρόγνωσή του, διότι από τη μία είναι ο κόσμος που δικαίως θέλει να ταξιδέψει Αύγουστος αύριο, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Από την άλλη έχουμε τις φωτιές, που με τόσα μποφόρ δεν μπορούν να ελεγχθούν. Ο καιρός αποδεικνύεται πάλι ρυθμιστής.
15: Έτσι είναι, οι άνεμοι είναι αυτοί που καλωδορίζουν τα διάφορα και τα πλοία βέβαια και τις φωτιές. Να σας πω για τους ανέμους, το επόμενο δελτίο θυελλωδών ανέμων, δεν έχουμε απλώς θυελλώδεις ανέμους σήμερα στο Αιγαίο, έχουμε και 9 μποφόρ που είναι πολύ θυελλώδεις άνεμοι. Το επόμενο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα βγει στις 5 το απόγευμα. Εκτιμώ ότι μετά τις 7 το απόγευμα δεν θα έχουμε 9 άρι στο κεντρικό Αιγαίο ή στο Ικάριο που είναι κάποια νησιακή άνδρος, είναι η Μύκονος, η Τίνος κτλ. Θα υπάρχουν 9 μποφόρ μόνο στον Καφυρέα. Το αν αυτό όμως σημαίνει ότι ταξιδεύουν τα πλοία, αν θα φύγουν δηλαδή από Ραφίνα και από Λαύριο για να πάνε στα νησιά, όταν θα έχουμε 9 μόνο στον Καφυρέα, αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό το ξέρουν οι εταιρείες. Θα μάθουν το τελευταίο δελτίο από την ΕΜΗ γύρω στις 5. Επομένως, 7 η ώρα μπορεί να αρχίσουν και τα δρομολόγια, κάποια δρομολόγια. Αυτό είναι το βασικό.
14: Ίσως καλύτερα να είμαστε και επιφυλακτικοί. Θέλω να πω να μην το ρισκάρουν και το λιμενικό και οι εταιρείες. Διότι είδαμε χθες την περιπέτεια ενός πλοίου που ξεκίνησε από το Λαύριο. Προσπάθησε να δέσει την άνδρο, δεν τα κατάφερε. Τίνο, δεν τα κατάφερε. Είχαν φύγει άνθρωποι από τις 9 παρά το πρωί και έφτασαν 7.30 ώρα το βράδυ. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ.
15: Είναι αλήθεια αυτό. Να σας πω επίσης ότι αύριο είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουμε αν έχουμε 9 μποφόρα αύριο, θα είναι μόνο στο στενό Καφυρέα, στο Καβοντόρο δηλαδή. Το οποίο βέβαια είναι κρίσιμο για κάποια δρομολόγια, άρα μόνο εκεί και μόνο τις πρωινές ώρες, αν έχουμε κάπου 9 μποφόρ. Πράγματι, αύριο θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με σήμερα. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί κάποια πλοία δεν φεύγουν. Να πω για τους ανέμους, για τις φωτιές. Είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι και εκεί που έχουμε τις φωτιές τώρα. Πιστεύω ότι το απόγευμα θα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Άρα πάμε γενικά σε μια ύφεση και του ανέμου. Λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει από Τρίτη, αλλά αυτό είναι πολύ μακριά και δεν είναι το σημαντικό.
14: Άρα στην πραγματικότητα, Παναγιώτη, οι δύσκολες μέρες ήταν χθες
15: και σήμερα
14: και από αύριο βλέπουμε ύφεση.
15: Είναι πολύ καλύτερα.
14: Λοιπόν.
15: Εξαίρεση είπαμε το Καβοντόρο μόνο, το οποίο είναι πολύ μικρό σημείο, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει, πόσο επηρεάζει τις μετακινήσεις σε κάποια νησιά.
14: Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Ευχαριστώ.
14: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους που καλύπτουν τα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και θα ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Τεζάρη, ο οποίος βρίσκεται στην Αργολία. Στην Αργολία εδώ έχουμε δύο ανεξάρτητα μέτωπα. Η πρώτη φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Φίχτη και η δεύτερη στη Χινίτσα. Το 112 έχει ηχήσει η εκένωση και των δύο περιοχών. Και μιλάμε, Μιχάλη, για ένα τουριστικό προορισμό. Έχει κόσμο αυτές τις μέρες.
16: Καλό μας ημέρα, Κατερίνα. Στο μάτι του κυκλώνα, του πύργου κυκλώνα, βρίσκεται σήμερα η Αργολίδα, καθώς υπάρχουν δύο ανεξάρτητα μέτωπα σε πλήρη εξέλιξη. Αρχικά, στην περιοχή Χινίτσα της Αργολίδας υπάρχει πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε 12 και 4 το μεσημέρι. Μάλιστα, η φωτιά αυτή εξελίσσεται μέσα σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Σε επιτόπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στις 12 και 38 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην Χινίτσα με κατεύθυνση προς Πορτοχέλη. Ενώ εξ όσων πληροφορούμαστε, η φωτιά λαμβάνει διαστάσεις και ανοίγει, όπως χαρακτηριστικά λέμε, με κατεύθυνση προς τον Άπλιο. Να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και μια δεύτερη φωτιά, η οποία ξέσπασε στις 10 το πρωί σε αγροδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα από αέρος, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενώ στις 13 και 37 εκδόθηκε μήνυμα το 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μπόρσας με κατεύθυνση προς Κουτσοπόδη. Ενώ στις 10 και 37 είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του στο Φίχτη με κατεύθυνση προς το Άργος. Πολύ δύσκολη ημέρα για την Αργολίδα, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχός τους, όπως επίσης δεν είναι σύμμαχός τους η μακρά περίοδος ξηρασίας, παρά τις όποιες βροχές έπεσαν νωρίτερα, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν χρειαστεί και στη διάρκεια του μαγκαζίνου τα ξαναλέμε, γιατί μας περιγράφεις δύο μέτωπα σημαντικά αυτήν την ώρα που μένονται στην Αργολίδα. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο κ. Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικού Σώματος. Ο κ. Ανδρεόπουλος μίλησε στην δημόσια τηλεόραση και περιέγραψε ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα το πυροσβεστικό σώμα.
17: Οι κλιματολογικές συνθήκες δεν άλλαξαν τρομερά στο τελευταίο 48ωρο με εξαίρεση τους ισχυρούς ανέμους. Οι συμπολίτες μας δεν είναι τόσο προσεκτικοί. Δείχνουν μεγάλη αμέλεια το τελευταίο διάστημα. Σε τέτοιες κλιματολογικές συνθήκες αρκεί για να επιφέρει την καταστροφή.
14: Και η δική μας ευθύνη λοιπόν μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Όλες οι δυνάμεις του μηχανισμού πολιτικής προστασίας είναι σε κατάσταση μέγιστης επιφυλακής και επιχειρησιακής ετοιμότητας αυτή τη στιγμή. Είναι μια απόφαση που έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τούρνας, αφού έχει συνεννοηθεί με τους περιφερειάρχες των περιοχών που επηρεάζονται αυτήν την ώρα από πολύ ισχυρούς ανέμους. Από το Υπουργείο λένε ότι οι πολύ ισχυροί έως και φιολόδης, έτσι κατά τα όπους άναμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας, δυσχεραίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το έργο. Το ακούγαμε και χθες στην ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ήταν αδύνατο να αξιοποιηθούν επιχειρησιακά τα εναέρια που είχαν φτάσει και είχαν μάλιστα σπεύσει και από άλλες περιοχές της χώρας. Και για τις επίγειες δυνάμεις, βεβαίως, αυτή η κατάσταση προφανώς και το κάνει πιο δύσκολο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Καραμιτζόγλου με τη βοήθεια του Γιώργου θα συνοψίσουμε τα πύρινα μέτωπα, τι άλλο καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα μας δώσει και τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο.
18: Λοιπόν, τώρα το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι η Βιωτία. Η Βιωτία, και εκεί έχουμε δύο εστίες μεγάλες. Η μία είναι Καλαμάκι και μάλιστα έγινε και επιχείρηση πριν από λίγο στον Άγιο Βασίλειο, στο ωραίο ψεροχώρι της Βιωτίας στον Άγιο Βασίλειο. Όπου
14: διαθαλάσσεις εγκαταλείψαν.
18: 200 άτομα με τη βοήθεια του λιμενικού σώματος μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν ούτως ώστε να μην κινδυνεύει τουλάχιστον η ζωή τους. Και έχαμε από το πρωί, από νωρίς το πρωί, στην ξηρονομή Βιωτίας το μεγάλο μέτωπο που ξέσπασε, και γι' αυτό λοιπόν εκεί είναι ένα συνδυασμός χαμηλής βλάστησης, δηλαδή έχουμε και αγροτικές καλλιέργειες, αλλά έχουμε και ένα πλούσιο δάσος με πολλά δέντρα. Πραγματικά μια όμορφη περιοχή εκεί στην ξηρονομή Βιωτίας που δυστυχώς καίγεται από το πρωί, και γι' αυτό έχουμε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών.
14: Βλέπουμε και την εικόνα εμείς τώρα ζωντανά από τη δηλώση του Sky. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος είναι εκεί, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Πολύ δύσκολες συνθήκες. Κοίτα πώς φυσάει, Γιώργο. Σε λίγο θα έχουμε βεβαίως τον Βαγγέλη να μας.
18: Είναι και μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών με 60 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 19 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούν και εκεί οι επίγειες δυνάμεις μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές και βέβαια και με τα μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας που προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά δεν είναι εύκολο μέσα σε τόσο ισχυρούς ανέμους. Mm-hmm. Τα άλλα μέτωπα έχουμε καλά νέα από τις πρωινές φωτιές, όπως για παράδειγμα στην περιοχή Φλόκα, εκεί στην Δυτική Αχαΐα, μια πυρκαγιά που ξεκίνησε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4. Αυτή τη στιγμή έχουμε μικροεστίες που τις επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και γι' αυτό υπήρχε και το μήνυμα του 112 οι κάτοικοι από την περιοχή Φλόκα να φύγουν προς το Μαζαράκι. Επίσης και η πυρκαγιά στο Αρχοντοχώρι, στο Ξηρόμερο, εκεί στην Νοτολοκανανία, και αυτή πάει καλά σύμφωνα και με τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και βέβαια και χθεσινές φωτιές, δηλαδή έχουμε μικροεστίες αυτή τη στιγμή και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Στην Άνδρο έχει οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, δηλαδή έχουμε καλά μηνύματα. Όμως.
14: Τώρα που είπες, με συγχωρείς, ναι, Γιώργο, ναι. Πάρο και Άνδρο, ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλεγε ο πρόεδρος των εργαζομένων του. Όχι, με συγχωρείς, όχι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είναι σε ετοιμότητα. Αλλά υπάρχει η κυρία Ερβανίτη. Η κυρία Ερβανίτη είναι η νομική σύμβουλος της ειδικής γραμματείας της κυβέρνησης για τα ζώα συντροφιάς. Έχουν απανθρακωθεί αυτές τις ημέρες πάρα πολλά ζώα συντροφιάς. Μόνο στην Πάρο έχουν εντοπίστηκαν 6. Για να την ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε η κυρία Ερβανίτη στη δημόσια τηλεόραση.
19: Έχουμε έναν αριθμό δεσποζόμενων ζώων τα οποία απανθρακώθηκαν δεμένα τις αυλές των σπιτιών τους. Ο αριθμός που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 6 μόνο στην Πάρο. Η αλυσόδεση, η μόνιμη των ζώων είναι κάτι που απαγορεύεται. Όταν δένω ένα ζώο σε τέτοιου είδους συνθήκες, αποδέχομαι το θάνατό του.
14: Τραγικό. Βεβαίως η ετοιμότητα και το ΕΚΑΒ. Ο κύριος Γιάννης Γούλας, ο πρόεδρος των εργαζομένων, νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
20: Όταν υπάρχει σε μια περιοχή τέτοιου είδους φαινόμενα, οι εργαζόμενοι δεν θα σκεφτούν ούτε τα ρεπό τους, ούτε τις θερινές αδειές τους και θα είναι εκεί μάχημοι το τι θα πρέπει να ακολουθήσουν ακριβώς οι πολίτες και να τα εφαρμόζουν για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιχειρησιακή δράση η οποία γίνεται από τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
14: Λοιπόν, και Γιώργο, μιας και συνοψίζουμε μαζί τα πυρηνά μέτωπα, στο Ρέθυμνο ποια είναι η εικόνα? Φαντάζομαι εκεί παλεύουν υπό το φόβο αναζωπυρώσεων. Δεν φεύγουν οι δυνάμεις.
18: Ασώματος εκεί στην Πρέβελη, ναι, ένα μεγάλο μέρος του σπάνιου φοινικόδασους έχει καταστραφεί, όμως πάρα πολλά σημεία έχουν σωθεί και με τη βοήθεια των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν και εκεί πάλι σε ετοιμότητα το λιμενικό σώμα, έσωσε και χθες το απόγευμα πάρα πολύ κόσμο από την παραλία της Πρέβελης. Όμως μιλάμε για μια μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε κάποιες εστίες. Είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, γιατί έχουμε και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους. Αν είχαμε χθες 10 και 11, σήμερα έχουμε 9, που σημαίνει ότι έχουν βελτιωθεί πολύ λίγο οι άνεμοι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να φυσάει πολύ δυνατά. Επίσης, σας θυμίζω, αύριο είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, πολύ πιο δύσκολη από την σημερινή, διότι έχουμε κατηγορία 5,
14: κόκκινο συναγερμό
18: για Αττική και Νότια Εύβοια. Δηλαδή, ναι, μεν οι άνεμοι υποχωρούν σε κάποιες περιοχές, αλλά η Αττική και Νότια Εύβοια είναι σε κόκκινο συναγερμό. Και επίσης έχουμε τεσσάρι, δηλαδή πορτοκαλί συναγερμό, σε πάρα πολλές περιοχές. Για παράδειγμα, Ρέθυμνο και Χανιά, όλες οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησο στις περισσότερες περιοχές, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα μαζί με τον Εύρο είναι κατηγορία 4 αύριο.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ προσοχή. Διότι όπως ακούσατε τώρα να λέει ο κύριος Τσίγκας, είπε, οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεσπούν αυτές τις ημέρες, μόνο ένα 10% δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
21: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά, από αμέλεια το 90%, από πρόθεση το 10%. Δυστυχώς όμως δεν παραδειγματίζονται οι συνάνθρωποι μας. Υπάρχουν πολίτες που κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο, είτε με την κρίση φλόγας, είτε με καταστροφές καλλιεργητή σε αγροτικές καλλιέργειες. Είναι εγκληματικό.
14: Λοιπόν, Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια είδηση που έρχεται από το Διεθνές Δελτίο, αλλά ξεχωρίζει σήμερα, το συζητάμε. Έρχεται από τη Φέουτ, αυτή την αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. Είναι ακριβώς απέναντι από το Γιβραλτάρ, η οποία είναι έδαφος της Ισπανίας. Είναι μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες της χώρας και έχει χερσαία σύνορα στα νότια της με το Μαρόκο. Εκεί λοιπόν είναι τουλάχιστον 18, δεν ξέρω αν έχει ανέβει κι άλλο ο απολογισμός, οι μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στον Ισπανικό φύλακα. Μιλάμε για ένα μέρος στο χάρτη που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ίσως τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση των τελευταίων ετών. Η Χρύσα Τσίχλη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Χρύσα.
0: Καλησπέρα σας. Η Φέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Και αυτή τη στιγμή στη Φέουτα πραγματικά εικόνες είναι εικόνες χάους. Βλέπουμε χιλιάδες μετανάστες να περνούν, προσπαθούν να προσφέρουν το φράχτη τρέχοντας και κολυμπώντας για να περάσουν από το Μαρόκο σε ισπανικό έδαφος. Πρόκειται για νέους ανθρώπους, ενήλικες, γυναίκες με τα μερά τους, παιδιά ολομόναχα. Πρέπει να σου πω ότι από τους 49.000 που κατάφεραν να εισέλθουν στη Θέουτα, οι 7.000 υπολογίζονται ότι είναι ανήλικοι. Πρόκειται για μια πληγή που άνοιξε ξανά. Το τελευταίο μεγάλο μεταναστευτικό σοκ για τη Θεούτα ήταν το 2021. Mm-hmm. Όπως ανέφερα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 49.000 μετανάστες που πέρασαν τις τελευταίες 24 ώρες σε μια περιοχή
14: όπου... Ζητοκραυγάζοντας, ζήτω Ισπανία, έβλεπα ένα βίντεο.
0: Ζήτω Ισπανία, ναι. Σε μια περιοχή όπου διαμένουν 83.000 άνθρωποι. Αντιλαμβανόμαστε ότι πέρασαν παραπάνω από
14: πώς
0: το μισό.
14: Πώς διαμορφώνεται η αναλογία του πληθυσμού, σωστά.
0: Ναι, φυσικά είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να διαμείνουν σε καμία περίπτωση στη Θεούτα, θέλουν να περάσουν στην Ισπανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί απόλυτο σαφές τι ακριβώς έχει πυροδοτήσει αυτή τη νέα έκρηξη της μεταναστευτικής ροής. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας πριν από λίγες ημέρες, η οποία προβλέπει ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα δεν μπορούν να επιστρέφονται μέσα στο Μαρόκο. Μπορεί και να έχει να κάνει με αυτό. Έχει μεταβεί ήδη στη Θεούτα ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ναι, ο Πέδρο Σάντσες.
14: Ο οποίος βέβαια τώρα έχει ένα μέτωπο τεράστιο, γιατί εκτός από την εσωτερική αντιπολίτευση, γενικότερα βλέπουμε ένας-ένας αρκετοί Ευρωπαίοι ομολογοί του να παίρνουν θέση ενάντια στην πολιτική αυτή, την πιο χαλαρή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα, πότε ήταν, τον Απρίλιο, περί νομιμοποίησης μεταναστών χωρίς έγγραφα.
0: Ναι, και ο πρώτος από αυτούς που άσκησε η κριτική ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, που έτσι και δεν τα πάει και πολύ καλά με τον Πέτρο Σάντσες,
14: το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, ο οποίος είπε ότι αυτή η ακροαριστερή πολιτική φταίει για αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Ο Σάντσες αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυβέρνηση θα επιταχύνει τον επαναπατρισμό των μεταναστών οι οποίοι εισήλθαν παράτυπα. Και υπάρχει και μια άμεση αντίδραση από την Ιταλία, με τη Τζόρτζια Μαλόνι να σκέφτεται ότι να αναστείλει ακόμη και τις ελεύθερες μετακινήσεις της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία, προκειμένου να αποτρέψει ένα κύμα από την άλλη πλευρά. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία, όπως γίνεται αντιληπτό, και έχει και ενδιαφέρον εικόνες χάους στο Μαρόκο, εκεί όπου αυτοκίνητα και λεωφορεία έχουν πυρποληθεί, την ώρα που οι μετανάστες ετοιμαζόντουσαν να περάσουν προς την Ισπανία, σε ισπανικό έδαφος.
14: Ναι, πάνω. Μάλιστα. Φαντάζομαι και όλη αυτή την αναταραχή, όπως πάντα και ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, να εκμεταλλεύονται και τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Ίσως αυτό να εξηγεί και την εικόνα. Να δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί και αν θα μπορέσει. Έχουν βγάλει το στρατό οι Ισπανοί στο δρόμο, έτσι.
0: Είναι αναμενόμενο. Είναι

0: υπήρξε αυτή η συνάντηση που είναι δημοτυπική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη φορά που συναντώνται οι δύο άνδρες, ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο της Αθήνας. Αυτή τη φορά ήταν παρόν και ο Υπουργός Εσωτερικών. Είναι μια σειρά από ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι, αποτρέχοντα ζητήματα της καθημερινότητας όπως η καθαριότητα, αλλά μαθαίνω και οι πληροφορίες μου είναι ότι τέθηκαν και κάποια ζητήματα από πλευράς Δημάρχου προς τον Πρωθυπουργό για να τα ακούσει και να τη συζητήσουν. Υπήρξε ένας καλός διάλογος. Αυτό είναι το κλίμα που μου μεταφέρεται ανάμεσα στους άνδρες, όπως ο εξυγχρονισμός των πεζοδρομίων, δράσεις αντιγκράφιτι, τις οποίες επιθυμεί να προχωρήσει κι άλλο ο Δήμος της Αθήνας, αλλά και δημιουργία εργαστηρίων ειδικής εκπαίδευσης είναι κάτι που συζητήθηκε, το οποίο θεωρούν από την Κοτζιά ότι είναι απαραίτητο να γίνει στην Αθήνα. Αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις και να δούμε την εξέλιξή τους.
1: Ναι, πάντως άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πόλη είναι στα καλύτερά της. Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να ερωτηθούν και οι δημότες, αλλά κάτι δείχνει ενδεχομένως. Μπορεί και όχι. Για να ακούσουμε το διάλογο που είχαν.
2: Κυρία, να συζητήσουμε λίγο ζητήματα καταλαβαίνω που αφορούν και την προετοιμασία της πόλης εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, η οποία, ως γνωστόν, ξεκινάει 1η Ιουλίου του 2027 και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, νομίζω, την πόλη στα καλύτερά της, αλλά να συζητήσουμε και γενικά ζητήματα τα οποία αφορούν το Δήμο. Γι' αυτό έχω και τον αρμόδιο υπουργό μαζί μας, από τρέχοντα ζητήματα όπως η καθαριότητα μέχρι οι πιο μεγάλες αναπτυξιακές προκλήσεις.
3: Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε όλες αυτές τις υποδομές της πόλης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και χρειάζονται ενίσχυση, εξυγχρονισμό, και νομίζω ότι μπορούμε και σε συνεργασία και με τον Υπουργό, η Πολιτεία συνολικά, να προχωρήσει σε κάποιες δράσεις που θα προτείνω, που θα έχουν ένα άμεσο αποτέλεσμα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
1: Δέσποινα, το συζητούσαμε και χθες. Η σύγκρουση μεταξύ Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ για τα οικονομικά των κομμάτων κλιμακώνεται. Έκανε κάποιες δηλώσεις η κυρία Διαμαντοπούλου για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα. Και υπήρξε και μια απάντηση. Δηλαδή, τι συμβαίνει στα παραδοσιακά κόμματα και τι συμβαίνει στην Ελλάς. Η Ελλάς στηρίζεται οικονομικά στα μέλη και στους εθελοντές της.
0: Ναι, αυτό έλεγαν εξ αρχής από την Αμαλία. Ουσιαστικά, ότι όλα αυτά που βλέπουμε έχουν να κάνουν με τους εθελοντές, οι οποίοι βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την προσπάθεια του κόμματός τους. Τώρα, αυτό που εγώ διακρίνω, αν μου επιτρέπεις, από χτες, είναι μια σταθερή κλιμάκωση της επίθεσης του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα. Τον τόνο βεβαίως έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη από χτες στην κοινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, και βεβαίως το συνέχισε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία το πήγε και ένα βήμα παραπάνω, να μας πει ο κύριος Τσίπρας, είπε η υπεύθυνη του ΠΑΣΟΚ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, που βρίσκει τα λεφτά για όλα αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή για τις ανοιχτές συγκεντρώσεις, για την ψηφιακή καμπάνια, πώς πληρώνονται και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του. Όλα αυτά βεβαίως ξεκίνησαν από μια ανακοίνωση της Ελλάς, την οποία έβαλε στον ίδιο ντουρβά Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, και μίλησε για τα φέσια των κομμάτων στις τράπεζες, υπονοώντας ουσιαστικά, μάλλον ευθέως το είπε η κυρία Κουφο-Νικολάκου αργότερα σε ανάρτησή της, ότι επειδή είναι δέσμοι των χρεών στις τράπεζες, δεν μπορούν να αντισταθούν και να κερδίσουν κάτι καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι βαδίζουμε προς τη ΔΕΘ με τη θερινή ραστόνη του καλοκαιριού, και οι τόνοι καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν, γιατί η κρίσιμη μάχη εδώ στην κεντροαριστερά είναι η μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Σωστά.
0: Και φαίνεται ότι από τη Χαριλάου Τρικούμπη παίρνουν το όπλο τους.
1: Λοιπόν, ωραία. Στην κουβέντα μπήκε και η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στα παραπολιτικά για το ζήτημα αυτό, δηλαδή για τα οικονομικά των κομμάτων.
4: Όσο είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά 80%. Έχει μετακομίσει σε πολύ πιο οικονομικά γραφεία, έχει μειώσει το προσωπικό της, ναι, και δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο. Γιατί...
1: Λοιπόν, για το ίδιο θέμα θα ακούσουμε τώρα μια σειρά ηχητικών από Πασόκ και από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
5: Από την πλευρά του Πασόκ, ότι εμείς έχουμε εκτιμήσει τα χρέη μας κανονικότατα και πληρώνονται όλα αυτά τα χρόνια. Τα κόμματα αυτή τη στιγμή, για να επαναπροσδιορίσουν τη θέση στην πολιτική και στους πολίτες, θα είναι καλό να πάνε μπροστά την κουβέντα. Άρα λοιπόν η συζήτηση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή με την ρύθμιση των χρεών των κομμάτων, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα η οποία έχει απαντηθεί άπειρες φορές και δεν προσανατολίζει το πολιτικό σύστημα εκεί που πραγματικά πρέπει να βρίσκεται.
6: Η Νέα Δημοκρατία αρέσκεται στο να πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Εμείς υπενθυμίσαμε στον ελληνικό λαό ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο σε κανένα άλλο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο πραγματικά είναι στην ουσία χρεοκοπημένο.

0: Δεν είναι πολύ δάπανες οι εκδηλώσεις που κάνουμε, είναι πολύ έξυπνα οργανωμένες. Πράγματι, όσο απίστευτο και να είναι στα παλιά κόμματα, από τους εθελοντές που στηρίζουν το κόμμα, φυσικά είμαστε ένα κόμμα 2 μηνών. Τα οικονομικά μας είναι ανοιχτά και θα γίνει και η οποιαδήποτε παρουσίαση όλων των ανθρώπων οι οποίοι στηρίξαν το κόμμα.
1: Λοιπόν, όλοι τακτοποιημένα τα έχουν τα οικονομικά τους, καταλαβαίνω από τις δηλώσεις των εκπροσώπων των κομμάτων. Τώρα, τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Δουδονής όταν μίλησε στη Βουλή για υπουργό κατάσκοπο?
2: Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη χτες, αναφέρονται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Μπορεί οι ακροατές μας να έχουν παρακολουθήσει το σάλο που υπήρξε στα social media σε σχέση με μια συγκεκριμένη μορφή και τύπο γυαλιών συγκεκριμένης μάρκας.
1: Πολύ γνωστή
2: που
1: μάρκα.
2: Έχει τη δυνατότητα και να απαντάει σε κλήσεις σε όποιον τη φοράει και να καταγράφει έτσι, οπτικό υλικό. Τα γυαλιά φορούσε σε μια από τις περίοδους 2 του Υπουργός Υγείας.
1: Τώρα,
2: το κατάλαβαν στα social media οι χρήστες όμως. Και στη συνέχεια ο Άδωνος Γεωργιάδης απάντησε ότι πράγματι έχει αγοράσει αυτά τα γυαλιά που του αρέσουν. Και όμως ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καταγραφή χωρίς να το γνωρίζει ο άλλος, καθώς υπάρχει, όπως μας εξήγησε, ένα ειδικό λαμπάκι που ανάβει κόκκινο όταν καταγράφεται. Yeah. Ήταν σε ένα δημόσιο μέρος ως Υπουργός Υγείας, με κάμερες τριγύρω. Οι πολίτες που ήταν εκεί ήξεραν ότι θα καταγραφούν, είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, από τις κάμερες. Και σε περίπτωση που καταγραφόταν οτιδήποτε από αυτά τα γυαλιά.
3: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά.
6: Υδραυλικά.
5: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
7: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
8: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, σε επιστροφή εδώ. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Από όσο βλέπω τώρα στα πλάνα από τη τηλεόραση του Sky, η φωτιά στην Χινίτσα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πόρτο Χέλη. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη, και ο Γιώργος Καραμιτζόγλου θα είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Πάμε όμως τώρα σε οικονομικές ειδήσεις και συγκεκριμένα σε μία είδηση που φαντάζομαι χαροποιεί ιδιαίτερως τους εργαζόμενους στο τουρισμό. Είναι στο φόρτε τους αυτό το διάστημα. Η κυβέρνηση αυξάνει το αφορολόγητο όριο για τα φιλοδορήματα των εργαζομένων από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ ετησίως. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
13: Γεια σου Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει πεδίο διαμάχης μεταξύ των εργαζομένων στα εστιατόρια και κατά κύριο λόγο, γιατί φιλοδορήματα υπάρχουν και σε πολλούς άλλους κλάδους, και τους ιδιοκτήτες, καθώς σε μεγάλο βαθμό αρνούνταν να αναλάβουν στο λογαριασμό το φιλοδόρημα, γιατί επειδή ήταν συγκεκριμένο ύψος το αφορολόγητο, κατέληγε στο να πληρώνουν το φόρο οι ίδιοι. Άρα υπήρξε μεγάλο πεδίο διαμάχης και επί της ουσίας ακύρωνε μια προσπάθεια ασπρίσματος, μια καθαρά μαύρη οικονομία, όπως ήταν η οικονομία του φιλοδορήματος. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, θα έλεγα έτσι, σε περιβάλλον προδεθ, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Προδεθ. Πολύ ωραίο, ναι.
13: Προδεθ, ναι, ναι. Γιατί αρχίζει και ανακοινώνει μέτρα πριν καν ανέβει το βελίδιο στην ομιλία του. Και ένα από αυτά λοιπόν, το οποίο ενδεχομένως περιμένουμε να τα ακούσουμε, γιατί απευθύνεται στους νέους που κατά κύριο λόγο δουλεύουν σεζόν, και εκεί υπήρχε το πρόβλημα, γι' αυτό και αποδέσμευσε το μηνιαίο 300 ευρώ, το αποδέσμευσε από το μήνα, και το 3.600 που ήταν σύνολο επί 12 το κάνει σύνολο 6.000. Ανεξαρτήτως αν θα δουλέψεις 3 μήνες και θα πάρεις 5-6.000 ευρώ φιλοδορήματα ή αν θα το σπάσεις 500 ευρώ ανά μήνα. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για επαγγέλματα τα οποία έχουν πολύ καλές αποδοχές και ενδεχομένως μαγαζιά και επιχειρήσεις που δίνουν αυτή την ευκαιρία στους εργαζόμενους. Αλλά είναι ένα μέτρο το οποίο απασχολεί, η αλήθεια είναι, τους νέους εργαζόμενους, και τους απασχολεί τώρα, αυτή την περίοδο, και είναι σημαντικό ότι το κάνει αναδρομικά από την 1η-1η.
1: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν μιλάμε για φιλοδορήματα, μιλάμε για τα χρήματα που δίδονται με κάρτα, διότι με μετρητά έτσι κι αλλιώς είναι μαύρα.
13: Κανονικά προβλέπεται και με μετρητά ότι θα έπρεπε να είναι μέρος του λογαριασμού το φιλοδόρημα. Αλλά πλέον ήθιστε τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του ασπρίσματος της οικονομίας και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, πολλοί να λένε ήρθε, ξέρω εγώ, 50 ευρώ ο λογαριασμός, σπάνιο, κράτα άλλα 10 κατευθείαν από την κάρτα, άρα από τη στιγμή που κρατιούνταν από την κάρτα φορολογούνταν, και από τη στιγμή που φορολογούνταν γίνονταν αντικείμενο αυτής της διαμάχης που προανέφερα. Νομίζω ότι η λύση, εφόσον μιλάμε για ηλεκτρονικά μέσα και πολλοί άνθρωποι και καλώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούν, αυτή είναι η σωστή διαδικασία, να μπορούμε να τα αφήσουμε, να μπορεί να είναι η διαδικασία ορθή, να καταλήγει στη τσέπη του ενδιαφερόμενου, δηλαδή του εργαζόμενου, και αυτό να ελέγχεται κατά κάποιο τρόπο, έτσι, χωρίς να υπάρχουν υπέρογγες φορολογήσεις και διάφορες παρεκτροπές του στυλ στα παρακρατώ, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, ανταποκρίνεται στο εποχικό του επαγγέλματος του συγκεκριμένου, δηλαδή εργάζεσαι 6 μήνες, μπορείς να παίρνεις αφορολόγητα μέχρι 1.000 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνω, έτσι. Δηλαδή πολύ περισσότερα από το ταβάνι των 300 που ισχύει σήμερα.
13: Ναι, και το αν κάποιος επιλέξει αυτό να το κάνει αμοιβή, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εδώ είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν. Δηλαδή να καταλήξει να καταλήξει σε μια αφορολόγητη αμοιβή. Δηλαδή το 6.000 ευρώ, να το πούμε ότι είναι παντελώς αφορολόγητο. Ούτως ή άλλως υπάρχει αφορολόγητο. Πλώς επειδή μιλάμε για εποχικά επαγγέλματα και αργότερα κάνεις κι άλλα, θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αν κάποιος το ερμηνεύσει έτσι.
1: Σημαντικό αυτό που λες. Κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα γκρινιάξουν. Γιατί έτσι, σου λέει, ένας καταστηματάρχης, εγώ με κλείνεις, μου βάζεις λουκέτο δύο ημερών, γιατί δεν βρήκες μια απόδειξη 20 ευρώ, ας πούμε, και στο σερβιτόρο του δίνεις προδέθα, όπως λες και εσύ, 6.000 ευρώ το μαύρο, φορολόγητα ωραία και καλά με τις ευλογίες.
13: Ναι, σωστά. Σωστά. Η αλήθεια είναι, είπαμε, και έχουμε παίρνει μια πρώτη γεύση τι είδους μέτρα περιμένουμε να δούμε στη ΔΕΣ.
1: Μέτρα προς δυσαρεστημένους. Προς δυσαρεστημένους. Γιατί υπήρχε θέμα, είχε γίνει μεγάλο θέμα και με το δόρυμα τότε. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε. Μέσω TikTok έγινε η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Και μείνε μαζί μας για να δούμε και τα του πληθωρισμού που πάντα έχουν ενδιαφέρον.
14: Προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο στα τύψη από 300 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτερα σε. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος του 26.
1: Λοιπόν, είχαμε τώρα την εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό, 2,7% και πτώση, φαντάζομαι δεν αφορά την ενέργεια αυτό.
13: Αφορά τα πάντα, απλώς τι γίνεται, η Eurostat πάντα τα βγάζει νωρίς, δηλαδή τα βγάζει πριν καν φύγει ο μήνας, είναι η εκτίμηση. Και αντιλαμβάνεσαι για να τα ανακοινώσει σήμερα, δεν αφορούν, έχουν βγει από τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σου πω το πρώτο δεκαπενθήμερο, πρώτα απ' όλα να πούμε το νούμερο, είναι 2,7 από 3,9 και πριν είχαμε δει και τον Μάιο που ήταν κοντά στο 4,5. Άρα έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε πιο κάτω, γιατί το 2, έχει ανέβει στο 2,8-2,9. Σε μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα και εμείς είμαστε στο 2,7. Πριν προλάβουμε να χαρούμε, η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η μέτρηση του πληθωρισμού έχει λάβει το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα και όχι τις τελευταίες του μέρες που έχουμε τη σημαντική επιδείνωση.
1: Μάλιστα.
13: Γιατί αν θυμίσουμε ότι μέχρι τις 17-18 του μηνός οι τιμές είχαν επιστρέψει σχεδόν στα προ-κρίση επίπεδα, οι τιμές της βενζίνης, οι τιμές του πετρελαίου ντίζελ. Και οι τιμές επίσης και του φυσικού αερίου. Αυτά όλα τώρα έχουν ανέβει ξανά.
1: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα, άρα. Έτσι.
13: Δεν είναι ρεαλιστική εικόνα. Αυτό ακριβώς δεν απεικονίζει. Θα έλεγα, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται το επίπεδο των τιμών. Αυτή την περίοδο ειδικά είναι αυξημένο, γιατί πρώτα απ' όλα, αν βγούμε σε ένα κεντρικό δρόμο, το βλέπουμε στο πρατήριο της βενζίνης.
1: Εκεί
13: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό.
1: Ναι,
13: αν πάρουμε άλλο λογαριασμό ρεύματος, το ίδιο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η περιραίωση ατμόσφαιρα δεν είναι συγκράτηση τιμών. Η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς για την περίοδο που διανύουμε, είναι αυξητική άνοδο τιμών και το βλέπουμε αυτό και στα εστιατόρια, το βλέπουμε πολύ έντονα στα ξενοδοχεία, δηλαδή στις υπηρεσίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια.
1: Mm-hmm. Άρα, επειδή σήμερα φεύγει η κόσμος πολύ, είναι το πρώτο κύμα των αδιούχων του Αυγούστου, όπως λέμε. Καλό είναι πριν πας στο νησί να φουλάρεις. Με γεμάτο ρεζερβουάρ, εκεί φαντάζομαι ότι τιμές θα είναι άλλες.
13: Ναι, τώρα μιλάμε μέσα μια στιγμή χώρας, 2,02 η αμόλυβ, 2,06 το ντίζελ. Στην Αθήνα μπορείς να το βρεις αυτό 7-8 λεπτά χαμηλότερα. Στο νησί θα το βρεις 15-20 λεπτά ακριβότερα. Αν πας υπηρετική Ελλάδα, ελπίζω ότι θα είναι κοντά στο μέσο όρο χώρας. Καθένας διαλέγει, κάνει τις επιλογές του, ξέρει που είναι τα κρυβά και τα φτηνά βενζινάδικα, ξέρει και που είναι τα βενζινάδικα τα ύποπτα και τα βενζινάδικα τα καθαρά. Άρα καλό είναι να κάνουμε όλοι τους λογαριασμούς μας τώρα, που είναι νωρίς, πριν ξεκινήσουμε.
1: Πριν ξεκινήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Φιλιππίδη. Yeah. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στην Αχαΐα, στο πύρινο μέτωπο που έχουμε εκεί. Θα ξεκινήσουμε πάλι ένα γύρο ενημέρωσης, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα αυτήν την ώρα. Τα πύρινα μέτωπα που μένονται διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές. Αυτό που μας ενισχύει περισσότερο είναι η Βιωτία. Ωστόσο, είχαμε φωτιά νωρίτερα και στην Αχαΐα. Οι φλόγες μάλιστα απείλησαν σπίτια σε ένα χωριό που ονομάζεται Φλόκα. Το χωριό εκενώθηκε. Η Ελένη Παρασκευοπούλου θα μας πει περισσότερα. Βρίσκεται εκεί. Γεια σου, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
15: Μεσημέρι, δύσκολο μεσημέρι, δύσκολο το ξημέρωμα για την δυτική Αχαΐα και την περιοχή εκεί που βρίσκεται και το χωριό Φλόκα. Λίγο μετά τις 4 ξέσπασε η πυρκαγιά. Ευτυχώς οι πολίτες αντιλήφθηκαν άμεσα τη συμβαίνει. Με μία ανάσα.
1: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι επί τόπου, είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν έχει και καλό σήμα. Μας ακούς?
15: Εγώ σας ακούω καθαρά, με ακούς?
1: Λέει μετ' εμπόδιον. Για να το επιχειρήσουμε άλλη μια φορά, διαφορετικά θα κλείσουμε τη σύνδεση και θα προσπαθήσουμε αργότερα να τα πούμε.
15: Με ακούτε?
1: Τώρα ναι, ναι. Σας ακούμε. Πάμε.
15: Είναι δύσκολο. Μετά τις 4 αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά, ευτυχώς πολύ γρήγορα, γιατί ήταν κοντά σε σπίτι. Στην άκρη η φωτιά έκλειψε τα πρώτα σπίτια. Έχουμε και μια κατοικία, μια εξοργική κατοικία όπου έχει παραδοθεί στις φλόγες. Ένα αγροτικό, δύο σπίτιες είναι οι ζημίες που καταγράφουμε εμείς μέχρι αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη.
1: Δεν έχουμε καλή σήμα, Ελένη. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε καλό σήμα. Θα τα πούμε αργότερα. Θα επιχειρήσουμε και αργότερα, αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από τη φωτιά που μένετε στην Αχαΐα. Να πω στο μεταξύ, πριν δώσω και πάλι το λόγο στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, πως νωρίτερα οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 27χρονο άνθρωπο πυραγό Κωνσταντίνο Λεμοδέτη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός του περιμέτρου της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε προχθές Τετάρτη στο Γήθιο. Θρήνους, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια, ένα νέο παιδί, ένας 27χρονος πυροσβέστης, ο οποίος και τιμήθηκε στο τελευταίο αντίο. Του αποδόθηκαν τη μεσήρωα. Στον Χάρη Λοντάκη θα πάμε τώρα. Θα πάμε στην Κρήτη. Αφήνει μεγάλη καταστροφή, φαντάζομαι, Χάρη Φωτιά, που μας ανησύχησε δύο μέρες τώρα. Κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Τώρα οι άνεμοι δεν βοηθούν. Επιποδός οι δυνάμεις υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.
16: Ακριβώς. 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα. Ελαιόδεντρα που αποτελούν βασική πηγή εισόδου για αρκετούς κατοίκους των περιοχών του Δήμου Αγίου Βασιλείου που έκαψε η πυρκαγιά. Δηλαδή τόσο στην Κρία Βρύση και στις Μέλαμπες και την ευρύτερη περιοχή, όσο και στην περιοχή από όπου πέρασε από το Κουρταλιώτικο Παράγι και έφτασε μέχρι την Πρέβελη, μέχρι την παραλία της Πρέβελης, μέχρι το Φοινικό Δάσος, καταστρέφοντας και μέρος, ένα μεγάλο μέρος από το Φοινικό Δάσος. Ένα πανέμορφο τοπίο, ένα τοπίο που αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες καθημερινά, παραδόθηκε στις φλόγες, παρά τις προσπάθειες που έκαναν εκεί άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν το αναψυκτήριο που υπάρχει εκεί με τους εργαζόμενούς τους. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή και η εικόνα είναι αποκαρδιωτική πραγματικά. Οι φοίνικες έχουν καεί, έχει καεί όλη η βλάστηση που υπήρχε στην περιοχή και το μαύρο έχει πάρει τη θέση του καταπράσινου τοπίου που υπήρχε. Παράλληλα να σας πω ότι οι πυροσβεστικοί είναι σε επιφυλακή, κάνουν συνεχείς περιπολίες στα καμένα, και αυτό γιατί υπάρχουν ανάμεσα στα ελαιόδεντρα που έχουν καεί, μιλάμε για δέντρα τα οποία είναι μεγάλα δέντρα και καπνίζουν ακόμα τα κουφάρια. Και όταν καπνίζουν τα κουφάρια μπορεί μια ρηπή του ανέμου να πάρει από εκεί
1: Δεν θέλει και πολύ. Δεν θέλει και πολύ.
16: Να έχουμε ξανά τα ίδια.
1: Χάρη, πες μας και για τη σύλληψη που είχαμε. Συνελήφθη πράγματι ο υπεύθυνος του δικτύου του ΔΔΕΑ, γιατί αυτό μας βάζει σε υποψίες.
16: Το Ρέθυμνο, γιατί από το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Κρία Βρύση, η πυρκαγιά της Τετάρτης, υπήρχαν αφενός αναφορές των κατοίκων ότι ήταν αλλεπάλληλες οι διακοπές ρεύματος στο χωριό, στην Κρία Βρύση, αφετέρου ότι είχαν υπερφορτωθεί τα δίκτυα στην περιοχή εκεί, από όπου προκλήθηκε σφινθήρας και προκάλεσε την πυρκαγιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σου, εύχομαι. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο συνάδελφός μας, τρεις μέρες τώρα παρακολουθεί τα πυρηνά μέτωπα που μένονται στην Κρήτη. Δίνω το λόγο στον Γιώργο Καραντζόγλου, που είναι και πάλι στο στούντιο, για να μας πει περισσότερα για αυτή τη φωτιά στην Διωτεία. Έβλεπα νωρίτερα πλάνα από αυτή την επιχείρηση επεγκλωβισμού, Γιώργο, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Κόσμος που πήγε να παραθερήσει, να κάνει τα μπάνια του, γιατί μιλάμε για ένα παραθαλάσσιο οικισμό. Έφυγε αρων-άρων, εννοείται, έφυγε διαθαλάσσης.
17: Ναι, ήταν 300 άτομα τα οποία είχαν εγκλωβιστεί. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος διαφυγής από τον δρόμο, από την επαρχιακή οδό, διότι είναι μια μεγάλη φωτιά η οποία απειλεί εκεί τον Άγιο Βασίλειο, και έτσι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Πήγαν σκάφη της πυροσβεστικής από τον Πειραιά προς το λιμάνι αυτό του Αγίου Βασιλείου, όπως επίσης και πήγαν και σκάφη του λιμενικού σώματος από την Πάτρα να απεγκλωβίσουν το εκεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 300 άτομα τους μετέφεραν στην παραλία στην Λιβαδοστράτα. Είναι από την αντίθετη κατεύθυνση που φυσάει ο άνεμος. Η παραλία αυτή, δηλαδή αν έχουμε στο νου μας ότι τώρα η φωτιά από τον Άγιο Βασίλειο απειλεί το Πόρτο Γερμενό, και γι' αυτό είχαμε και μήνυμα στους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό να είναι σε ετοιμότητα, η Λιβαδοστράτα είναι ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που κινείται η φωτιά.
1: Άρα είναι ασφαλής λοιπόν, εκεί.
17: Και γι' αυτό, ναι, λοιπόν,
1: γι' αυτό
17: κρίθηκε,
1: επέλεξαν αυτό το μέρος.
17: Κρίθηκε, ναι, λοιπόν, από την πολιτική προστασία να μεταφερθούν εκεί. Και επίσης είναι καλά τα νέα, είπαμε, ακούσαμε και πριν από Φλόκα, δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποιες μικροεστίες, όπως επίσης και από το ξηρόμενο του Λοκαρνανίας.
1: Άρα είναι εκεί. Εστιάζουμε στο καλαμάκι Βιωτίας. Εκεί
17: είναι
1: το χειρότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή.
17: Είναι Φίχτη και καλαμάκι Βιωτίας. Φίχτη Αργολίδας, καλαμάκι Βιωτίας, τα πιο δύσκολα μέτωπα.
1: Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου. Τώρα πάμε σε μια νομοθετική παρέμβαση που έχει ενδιαφέρον. Γίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και αυξάνει στα 30 από 25 τον πραγματικό χρόνο έκτησης της ποινής για τους καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη. Η Έλενα Γαλάρινε μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτή την τροπολογία. Γεια σου, Έλενα.
18: Καλό μεσημέρι. Η τροπολογία αφορά μόνο σε όσους έχουν καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια. Μιλάμε για τους καταδικαστέντες, για τους πολυισοβίτες. Έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα όπως πολλαπλές ανθρωποκτονίες, τρομοκρατικές ενέργειες. Η νομοθετική παρέμβαση προωθήθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, και θα ισχύει από την ώρα της δημοσίευσής της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή δεν αφορά σε καταδικαστέντες οι οποίοι ήδη εκτείουν την ποινή τους. Έτσι λοιπόν, όταν θα δημοσιευτεί η τροπολογία στο ΦΕΚ για τους πολυισοβίτες, η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής σε σοφρονιστικά καταστήματα θα είναι τα 30 χρόνια από τα 25 που ίσχυε μέχρι τώρα, οπότε και θα θεμελιώνεται το δικαίωμά τους για να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκησης.
1: Μάλιστα. Έλενα, καλώς ή κακώς το συνδέουμε με αυτές τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει πρόσφατα η προσωρινή, όπως αποδείχθηκε, αποφυλάκηση του καταδικασμένου αρχηγού της 17 Νοέμβρη του Αλεξανδρού Γιωτόπουλου?
18: Έχει ακουστεί, υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα ότι η τροπολογία έρχεται μετά από την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης με αυτόν τον τρόπο επιδιώκει να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της έκθεσης των ποινών, διασφαλίζοντας ότι θα παραμένουν έκλειστοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού τους δοθεί το δικαίωμα να αποφυλακιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αφορά και τον Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος έχει επίσης πολύ σοβή της τρομοκράτης, έχει δυνατότητα να κάνει αίτηση αποφυλάκησης το Σεπτέμβριο του 2027, δηλαδή σε λίγο καιρό από τώρα. Λοιπόν, και να κάνουμε φινάλε με το Κυπριακό και την επίσκεψη στην Κύπρο του ειδικού Ευρωπαίου εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό. Η Μαρία Τσιλινίκου ήταν μέχρι πρότινος στην Λευκοσία, παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την πρώτη μετά από 16 χρόνια. Τώρα μας ενημερώνει πώς ερμηνεύεται αυτή η επίσκεψη. Μαρία, καλό μεσημέρι.
19: Με θετικό πρόσημο ερμηνεύεται η συγκεκριμένη επίσκεψη και από την πλευρά της Λευκοσίας.
1: Είναι η πρώτη, έτσι, η πρώτη επίσκεψη
19: είναι
1: του,
19: η πρώτη του
1: εκτελεστικού αντιπροσώπου της Κομισιόν στην Κύπρο.
19: Είναι η πρώτη του, και μάλιστα αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Ραφαήλ Εφίτου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί να εργαστεί και να συμμετέχει με πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία των ΗΠΑ. Καταρίνα, Να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν έχει επαναλάβει τη στήριξή της στη λύση της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΙΑΕ και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Ο κ. Φύτο τόνισε ότι βασικό σκοπός των πρώτων επαφών του είναι να ακούσει τις θέσεις των δύο πλευρών. Μάλιστα, θα επιστρέψει στην Κύπρο μέσα στους επόμενους μήνες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο για πρόοδο.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ότι κάποιοι θέλουν να την κρατήσουν τη διαδικασία ανοιχτή. Γιατί ξέρουμε και τους υπόλοιπους που δεν θέλουν. Αναφέρομαι τώρα στην πλευρά της Τουρκίας.
19: Στην πλευρά της Τουρκίας. Και σε αυτό το σημείο θα σου πω, έχει μεγάλη αξία να δούμε τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, όπου ανέφερε ότι η Λευκοσία θεωρεί ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας μπορούν να αξιοποιηθούν για να δοθεί όθηση στις προσπάθειες επίλυσης. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ο κύριος Φύτο έχει επαφές με την Τουρκία, οπότε από τη Λευκοσία θεωρούν ότι το κλειδί για να υπάρξει πρόοδος και να σημειωθεί μία πιο έντονη κινητικότητα, αν θέλεις, γύρω από το Κυπριακό, το έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
20: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αναβρασμός στη Θέουτα. Μετανάστες από το Μαρόκο επιχειρούν να περάσουν στην Ισπανία. Κλείνει σύνορα η Ιταλία. Ιστορική συμφωνία για αφοπλισμό της Χαμάς βλέπει ο Τραμπ. Σιωπή στο Ισραήλ, πολλά ανοιχτά ερωτήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια άνεργοι στη Γερμανία, στο 2,8% ο πληθωρισμός. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Αναβρασμός στη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, όπου σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις τελευταίες 24 ώρες έχουν σπεύσει περίπου 49.000 μετανάστες από το Μαρόκο, σε μια προσπάθεια να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία ενισχύει τις δυνάμεις ασφαλείας. Γερμανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι πιθανή αιτία για τις εξελίξεις αυτές είναι μια πρόσφατη δικαστική απόφαση, με την οποία κρίνεται παράνομη η άμεση απέλαση μεταναστών που φτάνουν δια θαλάσσης από τη Θέουτα στην υπηρετική Ισπανία. Πράγματι, πριν από λίγο, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στη Θέουτα, τόνισε ότι η μαφία των διακινητών εκμεταλλεύεται μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας. Το ζήτημα έχει ήδη λάβει ευρωπαϊκές διαστάσεις. Για απαράδεκτες εικόνες κάνει λόγο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν, ενώ η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε ότι δεν θα διστάσει να κλείσει τα σύνορα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Μαδρίτης, όμως πριν από λίγο ο υπουργός εσωτερικών της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι στηρίζει την πρωτοβουλία Μελόνι. Μάλιστα, επέκρινε σε υψηλούς τόνους την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι χώρες που δεν μπορούν να περιφρορίσουν τα εξωτερικά του σύνορα δεν μπορούν να είναι μέλη της ζώνης Σέγκεν. Αντικρουόμενες οι πληροφορίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, που έχει ιδρυθεί υπό την ηγεσία του, κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ούτε από τη Χαμάς ούτε από το Ισραήλ. Σε σχόλιο του στην πλατφόρμα X, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ χαιρετίζει την ανακοίνωση για επίτευξη συμφωνίας. Το Αιγυπτιακό δίκτυο Al Kahira News μεταδίδει ότι επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων για τη Γάζα θα γίνει σύντομα στο Κάιρο.
1: Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση.
21: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, χθες ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά έκανε τη δουλειά κοντρά στην Πάξη. Με το 2-2 και πρίκα το 1-2 του πρώτου αγώνα στην Ουγγάρια, πέρασε στην επόμενη φάση. Συνεχίζει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την προσεχή εβδομάδα την Τσεσεκά από την Βουλγαρία. Τσεσεκά 1948 για την ακρίβεια η ομάδα, προϊόν διάσπαση τη ιστορική Τσεσεκά. Σόφια, πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ την προσεχή Τετάρτη και όχι Πέμπτη στις 9.30 ζωντανά από τον Sky. Ρεβάν σε δύο εβδομάδες, την Τρίτη στην Βουλγαρία. Νίκη και για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη νίκη, ζευγάρωσε τη νίκη του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, με μεγάλο πρωταγωνιστή του Γιάννη Κωνσταντέλια, που πέτυχε δύο γκολ και γενικά τράβηξε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή του. Όλοι αυτόν ασχολούνται σήμερα. Δύο νίκες για τον ΠΑΟΚ, 2-0 την Δυναμό χθες, και επόμενη αντίπαλος η Άντερλεχ την προσεχή Πέμπτη, πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Βάλσαμος, κυρίες και κύριοι, με την αθλητική σας ενημέρωση.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα. Αμέσως μετά παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρουδή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
22: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
23: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries.
25: Κόσμος 96,5.
26: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
27: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
28: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
29: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
28: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
29: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
28: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
29: Τι ερώτηση.
28: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
29: Αυτό ξαναπέστε.
28: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
30: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
31: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

από την Κεφαλονιά για όλους.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963.
3: Και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

σου καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ευτυχής Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω, σε φτιάχνει.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24 ώρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο

0: 2671-028963
1: και κινητό 6977-421078
0: ή στο σελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671-052-251.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κοσμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: μανάδε.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
4: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
5: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 7 10 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Το νου σας, στενοχωρήστε και φύγει, γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω θα φύγω κι εγώ.
8: Πραγματική μαρτυρία Κροατή, κολλημένου με την εκπομπή Κεφαλονιά Update με το Γεράσιμο Μποζά. Το ωραίο ραντεβού σας με τις καλύτερες μουσικές. Γίνεται να το χάσετε.
7: Το νου σας δε μάλια.
9: Χορηγή της εκπομπής είναι...
10: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Βανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
11: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
12: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
13: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
12: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του.
13: Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

Κόσμος 965, Μποζάς Γεράσιμος για τα επόμενα 55 λεπτά στο δικό σας μουσικό κεφαλόνια update της Παρασκευής. Αργοστόλη και Φανονιά, με διασκευάρες. Children Free, η πρώτη επιλογή για σήμερα το βράδυ. Ελπίζω να περάσουμε όμορφα και σήμερα, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Στα 125 bit ήδη per minutes και σήμερα θα ανέβω μέχρι τα 127.

Παμπιλόνια, Χασός Φορκής, Αντώνη Τσουβανάκη, τοποθέτηση Δύση Μαρμάρου, Μοσαϊκών Πλακιδίου Τεράτσο, Γεώργιος και Μπίλης Αποστολάτος, Βαφείο Φανοποιείο, Σταυροζάτα Κεφαλινιάς, η αγαπημένη χορηγή που προσφέρουν αυτήν την εκπομπή σε όλους εσάς.

για το πρώτο ημίωρο, Robert Miles, Children, σε ένα Adal Row Remix. Διαφημιστικές ανάσεις και γυρίζουμε για το δεύτερο ημίωρο. Θα ανεβάσουμε τα beat, θα φτάσουμε μέχρι τα 127-128 σήμερα το βράδυ. Εδώ πάντα στο δικό σας μουσικό κεφαλόνια, update της Παρασκευής, κόσμος 965, Βοζάς Γεράσιμος, Άργος, Τόλη, Κεφαλονιά.

0: Get inspired by the best soul funk and disco re-edits. Rhesus on Dex. Explore your fantasy.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα. Όπως και οι στιγμές σου.

0: τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη, δάπεδα, σκάλε, επενδύσει τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
2: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο, καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

επιστρέψαμε με κομματάρα και Rise σε ένα Top Down Remit Edit. Κόσμος 965, Αργοστόλη και Φαρνιά, Δυτική Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το Live 24 και E-Radio. Τα φιλιά μου στη Θεσσαλονίκη, στο Studio One, σε όλα τα παιδιά.

Μαλών, Αντώνη Ζουβανάκη, στο τοποθέτηση συντήρηση Μαρμάρου Μοσαϊκών και δύο τεράτσο, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση, πολύ σημαντικό αυτό. Γεώργιος και Μπίλης από στο λάθος, βαφείο φανοποιείο στα Λοριζάτα και Φαλμιά, σε αγαπημένη χορηγή. Εδώ στο δικό σου μουσικό κεφαλόνι update της Παρασκευής. Έχουμε ακόμα άλλα 12 λεπτά. Θα πάμε στην τελευταία επιλογή για σήμερα το βράδυ, It's a Sin. Σε μια φοβερή διασκευή. Μπάρι Χάρις του 2021 το remix. Που τα σπάει.

Pet Shop Boys, It's a Sin, σε ένα Barry Harris remix του 2021. Με αυτά θα κλείσουμε σήμερα το βράδυ. Ελπίζω να περάσετε καλά. Αν ναι, το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, λίγο μετά στις 8 την επόμενη Παρασκευή, πάντα στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, κόσμος 965, Αργοστόλη και Φαρνιά. Να προσέχετε, να είστε αληθινοί.

0: Reese's on decks. Feel the music.
1: Χορηγή της εκπομπής είναι...
2: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Yes.
1: Radio. Red. 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά για όλη.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

εβδομάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκο είναι.